Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Thank you.
1: This is an obscure walkabout song.

Thank you, folks. This one's called Turn a Blind.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio

0: Ρέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία.

0: υγεία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
9: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λόγιο έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Hello Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Και φυσικά ό,τι ώρα να είναι και όπου να είναι.

Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 η ώρα. Όσο καταφέραμε αυτό σήμερα δεν μπορώ να καταλάβω, θα είναι 3 ώρες οι εκπομπές. Αμάν, αμάν.

άλλο ένα που το καθιέρωσε και για τυχόνι. Παρασκευή να είναι μάσουρα και ας είναι χίλιες ώρες. Και εδώ λοιπόν να μου πείτε πού έχει την καταγωγή του αυτό το απόθεμα, το εργατικό απόθεμα. Από την άλλη δεν μπορείτε να έχετε παράπονο, δροσιστήκατε μια χαρά εχθές, έτσι έπαιτε και συνέχεια. Αλλά δεν θα σε αφήσει να χαρείς και πολύ, γιατί από Δευτέρα έχετε νέο κύμα. Πάλι θα πάμε από Δευτέρα και στα 37-38, αμάν, αμάν.

Και για σήμερα έχουμε και λέμε ωραίες θερμοκρασίες, Παρασκευή 23 Ιουλίου. Να φανταστείτε να ξύπνησες με δροσούλα. Έξω έχει 25 βαθμούς αυτή την ώρα, υγρασία στο 53%. Σχεδόν άπνοια, γιατί ένα μποφόρ βορειοδυτικός ο άνεμος. Στις 12 η ώρα πέφτει η θερμοκρασία. Από ότι υπάρχει περίπτωση να πέσει μια έτσι ψηλή βροχούλα που έλεγε και το τραγούδι. Επίσης εκεί στις 3 η ώρα 24 βαθμούς και θα αρχίσει να ανεβαίνει για λίγο μεταξύ 5,5 7,5 και μετά θα ξαναπάρει την κάτω βόλτα. 24 Ιουλίου όπως είπα 2026 Παρασκευή Αγίας Χρυσίνης της Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αθηναγών Ομολογητού. Αυτά για τα καθιερωμένα μας και πάμε εμείς. Καταρχάς χαιρετίσματα και καλημέρες σε όλα τα αργανάκια πανταχού της γης.

Τι Λονδίνα, τι Πράγες, τι Φραγκφούρτη, τι Αμερικές Αυστραλίες. Μέχρι και από Σιγκαπούρη μας ακούνε. Τα μηνύματα σας περιμένω εδώ με αγωνία όπως κάθε μέρα στο Viber 6936 512 0.

Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στην Καλαμαριά. Εμείς εδώ άλλη ώρα δεν έχουμε, αλλά άλλη θερμοκρασία έχουμε. Χειμώνιασε εδώ. Χειμώνιασε.

Καλημέρα και στο Αιγίνιο εκεί στο Γιάννη με την παρέα του Γιάννη. Τώρα να περάσουν αυτές οι πολλές ζέστες για να την πιούμε την πίτσα μας, αγόρι μου. Να είσαι σίγουρος.

Καλημέρα σου Σωτήρη. Καλημέρα σε Κλικής. Κρύβε λόγια ρε Σωτήρη, κρύβε λόγια, μην τα λες όλα. Άσε να πούμε τίποτα μετά, αργότερης. Κρύβε λόγια. Γιατί το λες,

Και φυσικά, Σωτήρη μου, θα τη δώσουμε την είδηση και θα πούμε αυτό που εσύ γράφεις και λες, και ήδη είχε προαναγγελθεί κατά κάποιο τρόπο ότι ο Άρης έψαχνε για να είναι επιτελικό, έτσι. Καλημέρα, Αλεγάνδρο, λέει, να τη δώσουμε πρωί-πρωί την είδηση. Η ομάδα είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, που πέρσι έπαιζε Λεβαδιακό. Σήμερα θα είναι στην πόλη. Μετά, κύριε, να το πω, το είπες. Και πολύ καλά έκαμες. Και πολύ καλά έκαμες, φίλε Σωτήρη.

Και να βάλετε λαστιχάκι σε γαλιά, γιατί έρχεται η πονηρή και τα βγάζει. Και μετά έρχεται και τον Πινελίγη. Λες και αυτές δεν βλέπουν, όχι, αυτές κοιτάνε τον ουρανό.

Πώς γίνεται εσά είναι αυθέμη για όλα εμείς, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι νομοτέλεια είναι. Ενίσαμε κύριε πρόεδρε, ενίσαμε. Και όχι να μου πείτε αν έχω άδικο.

Τι ψυγεία, τι σωσίβια, τι ομπρέλες ή καθίσματα. Όχι ξαπλώστρες, όχι απλώστρες. Φτιάξε και ένα λιμάνο σάντουιτς να μαζί ο Θεός σου γέμισες φρούτα το ψυγείο. Αμάρε παιδί.

Καλημέρες, καλημέρες, Έλληνο Άρχονα από το κεντρινό Μαυροδέλτα της Χαλάστρας. Ο ποιο είναι το παλιό όνομα της Χαλάστρας, φίλε Άρχον?

Και είναι μετά βεβαιότητος πλέον το λέω, γιατί μόλις επικοινώνησε μαζί μου και ο Δημήτρης ο Σαλής, έγκυρον, έγκυρον εγκυρότατον ο Παλάσιος στον Άρη.

Ορίστε τι άλλο θέλετε, Παρασκευή, ξυπνήσατε, τσακ, παμ, πάω για μια μεταγραφή. Ορίστε, ορίστε, γκρινιάριδες, ωραίτε, ολοκρίνια.

Και να ασχοληθούμε και λίγο με τη γεωγραφία. Λέει ο Άρχον λοιπόν ότι εδώ ήταν η αρχαία Μυγδονία, Άλεξ, και αργότερα η Καμπανία. Περιττό να αναφέρω ότι ήταν ανέκαθεν κίτρινο μαύρη. Αυτό δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Τώρα η γέφυρα εκεί λίγο μας τα χαλάει με κάτι αλότριους λίγο, ο λίγον. Το ψήνει η γέφυρα ή η χαλάστρα, παιδί. Δώσε λίγο μια αναφορά. Δώσε μια πληροφορία. Καλημέρα από την κυτρινόμαυρη δροσερή Φραγκφούρτη. Τι έγινε, ρε, στέρεψε ο Ρήνος. Βράδυ, λέει, με ζακετούλα και ύπνο, με κουβερτούλα χνουδωτή. Δηλέντσα. Για βάλεις δηλέντσα τα γουαρέμα. Αμάμπα σάκαν.

Λοιπόν, ο Παλάσιος σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει ένα συμβόλαιο 2 ετών και μιλάμε για μια μεταγραφή η οποία αφορά τη μεσαία γραμμή, έτσι. Και δεν νομίζω ότι θέλει και πολλά περισσότερα. Γνωστός ο παίκτης. Καλά δεν πήγε πέρσι στο Λεβαδιακό. Ελπίζουμε να τα πάει ακόμα καλύτερα ερχόμενος σε εμάς. Έτσι δεν είναι. Τι άλλο να ευχηθούμε.

Είπαμε με το καλημέρα. Έχουμε και μεταγραφή. Πού σ' Αντώνη, σε βάγε στροφή ο Σωτήρης. Μιλάμε. Το μα περιμένουμε και είναι το στόπερ. Δύο εβδομάδες τώρα, τρεις πάει. Πρώτο πυλώνει ο στόπερ και έρχεται το στόπερ και πού είναι ο στόπερ. Ρε Αντώνη.

Αλλά μεγάλη εντύπωση μου κάνει, γιατί νόμιζα ότι μόνο η Ατλέτικο Μπιλμπάο ήταν αυτή που χρησιμοποιούσε περισσότερο παίκτες από τη δική της δεξάμενη, δηλαδή εννοώ προερχόμενη από τις ακαδημίες, αλλά το άκουσα και χθες για την Μπάξη, ας πούμε, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.

η οποία όπως είπα χρησιμοποιεί παίκτες από δική της παραγωγή. Εγώ που είμαι λάτρης αυτής της φιλοσοφίας προσδοκώ και ελπίζω ότι σε κάποια φάση να επανέλθει το σύστημα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και αν το θέλετε και αν μου το επιτρέπετε, αυτό φάνηκε και στο Μουντιάλ. Με μια ελάχιστη εξαίρεση θα μπορούσε να πει κανείς την ομάδα της Αγγλίας, η οποία πιστά ακολούθησε το 4-4-2. Αλλά λείπουν οι γηγενείς παίκτες. Βλέπετε πολλούς οι οποίοι δεν είναι 100% ρε παιδί μου, οι ηθαγενείς.

Εμένα προσωπικά αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια Γερμανία, παράδειγμα, των 80 και εκατομμυρίων. Έχοντας πολύ καλές υποδομές, δεν μπορεί να παράξει ποδοσφαιριστές. Δεν είδα στην Αργεντινή μια κατεξοχήν ποδοσφαιρική χώρα, όπως και η Βραζιλία επίσης, να έχει ακόμα 2, 3, 4 ποδοσφαιρικές προσωπικότητες.

πάνω κάτω, αν και το ποδόσφαιρο κρατά τα σκύπτρα μέχρι στιγμή σε προσέλευση νέων παιδιών, αλλά το, με τον μπάσκετ δεν σημαίνει το ίδιο. Κάποτε το Ποσειδόνιο έσφιζε από ζωή σε εκείνες τις έλμες ιδρυμάτων μπασκέτες και παρακαλούσε να παίξεις και εσύ σε ένα μονό. Το ίδιο και στα γήπεδα της παραλίας, το ίδιο και σε όλα τα γήπεδα που είχαν μπασκέτες ανά την Ελλάδα.

Το να πας στο Ποσειδόνιο για παράδειγμα είναι έρημο. Και όχι, δεν έχει σημασία αν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Τέλη Ιουλίου πιάνουμε. Πιάσαμε δηλαδή και πιάνουμε. Πάμε για Αύγουστο. Δεν είναι καμία σημασία αυτό ότι λείπουν σε άδειες. Όχι. Και στη δικιά μου την εποχή και άδειες υπήρχαν και διακοπές υπήρχαν. Αλλά τα γήπεδα ήταν γεμάτα.

Εγώ θα συμφωνήσω με τα λεγόμενα του φίλου μου του Σωτήρη. Και τον Άδης Αλεγάνδρολη. Αν υπογράψει με τον καλό Παλάσιο, υπογράψει. Γιατί να μην υπογράψει, άμα πέρασε τα ιατρικά τέσσερα, πόσο ναι, ήρθαν σε συμφωνία, γιατί να μην υπογράψει. Και έρθηκε ο Μανού. Θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα μεσοεπιθετικά. Με τον Καρέ γίνεται μια αχτύπητη τριάδα. Συμφωνώ απολύτως. Πάρε τώρα και δύο αμυντικούς. Και μια καλά θα είμαστε. Καλά θα είμαστε, καλά. Άρα, τέλος ο Φερνάντες. Μάλλον παραμένει στην Αραπιά. Λέει ο Δημήτρης. Αυτό ήταν η φέη του Τζόρνταν. Ποια είναι ο Τζόρνταν. Στο υπογράφω. Και πιο πριν του Νίκ. Αυτό που λες με το Ποσειδόνιο ήταν χρυσή εποχή του Τζόρνταν. Του... ήταν ο τρισμέγης του Μάικλ. Όχι. Πιο μπροστά ήταν. Δεν ήταν μόνο Τζόρνταν, αδερφέ.

Ο Δημήτρης λέει καλός μπουκάδωρος, θρασής αλλά στα 34. Ρε, ας παίξει ένα ημίχρονο έτσι όπως πρέπει. Ας παίξει ένα ημίχρονο. Άλλωστε νομίζω για αυτό τον παίρνεις, για να έχεις ένα καλό backup στον πάγκο. Για να κάνει ακριβώς αυτό που είπες, να κάνει 5-6 μπουκές που λέμε. Να δημιουργεί μια ανασάντωση στην αντίπαλη περιοχή και να μπαίνει το τόπι στο πλεκτό.

Και πάω επίσης προχάδινσα μηνύματα, γιατί όπως να το κάνεις μια τέτοια είδηση, όλους λίγο κάπως πάνω κάτω μας χαροποιεί, μας παίρνει σε μια μεγαλύτερη ελπίδα, σε ένα ερώτημα. Κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Καλημέρα, λέει ο Ιωάννης, καλός παίκτης ο Παλάσιος, εύχομαι μόνο να νιώσει και να μην έρθει όπως ο Χουάνκαρ. Δεν νομίζω ότι είναι ίδιοι χαρακτήρες. Που με τη χειρονομία του με έκανε να κατέβω 5 καρεκλάκια για την ελίχια. 5. Μόνο. Πάρε 2 αμυντικούς, διώξε Γαλανόπουλο και πάρε Σιώπη. Ο Σιώπης φαίνεται ότι φαίνεται και φέρεται ότι πηγαίνει για Κύπρο μεριά. Και φέρε Μανού και ένα αριστερό εξτρέμ, ρε παιδιά. Πώς να πάρουμε στο κέντρο, ρε παιδιά. Λοιπόν, Νικόλαος. Είδαμε και τους μικρότερους. What? Τι εννοείς? Τι εννοείς ακριβώς? Δεν καταλαβαίνω. Για ρίξε ένα φως. Για ρίξε ένα φως, παλικάρι μου.

Λοιπόν, έχουμε τίποτε άλλο, όχι, δεν έχουμε. Από μήνυμα εννοώ. Είπαμε, για όσους άνοιξατε τώρα τους δέκτες σας, Παλάσιο συμφώνησε 2 χρόνια να είναι πλέον κάποιος του κλάδης Βικελίδης. Σήμερα περιμένουμε να έρθει στη Θεσσαλονίκη ώστε να περάσει τα ιατρικά τεστ και να βάλει την υπογραφούλα του. Από την άλλη πλευρά εκθέσαμε την αύξηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Επίσης περιμένουμε την ανακοίνωσή του, την επίσημη ανακοίνωση, γιατί έχει βουήξει το σύμπαν. Κάτι άλλο μέχρι στιγμής δεν έχουμε.

Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Και επαναλαμβάνω ότι ξυπνήσαμε με μία μεταγραφή. Και είναι αυτή του Παλάσιου σε 2 χρόνια στον Άγιο.

Καταρχάς, Έμιλι, κάνεις καλημέρα καταρχήν. Κάνεις το μεγαλύτερο λάθος που το σκέφτεσαι ότι τελειώνει η άδειά σου. Ρούφα την κάθε στιγμή σαν να μην υπάρχει, πώς το λένε, αύριο. Ξέχασέ το. Ο Σιώπης μου είπε, λέει, πάει στην Τουρκία. Για να το λες εσύ τώρα κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις, αλλά... Εδώ οι πληροφορίες λένε ότι θα πάει στο ΑΠΟΕΛ.

Γι' αυτό που λες, Έμιλι, ρίξε τις φωτιές σου. Απόλαυσε τη θάλασσα όσο μπορείς περισσότερο. Την παρέα, τα ωραία καφεδάκια, τα τσιπουράκια σου με τους μεζέδες, τα ουζάκια σου, ό,τι πίνεις, ό,τι αγαπάς. Τον συνάντησα, λέει, και έτσι μου είπε, λέει, ήταν μαζί με τους Σιαμπάνι. Αμα, ρε δίση, εγώ πρέπει να αλλάξω όνομα την εκπομπή, ρε. Την κάνω οι κίτρινοι ρεπόρτερς. Όχι, καλύτερα να πω οι κίτρινο-μαύροι ρεπόρτερς. Γιατί σκέτο κίτρινο

0: Και ο Κυριάκος λέει, φάει τη γλώσσα σου. Η άδεια ακόμα αργεί να τελειώσει. Είπα εγώ τίποτα.
1: Last tune, last tune. Let's try us the studio, okay? Thank you, gentlemen. Well, it's our last song now. Thank you very much for coming. We're going to try. This is a tune called...
0: Άρης Γκλάβ, λέει από κυτρινό μαύρο, εύωσμο.

τον Γκάγκο αν τον κυνηγούσε η Κούδα, θα πάει στο Πρασινάικο. Πού πας και εσύ βρε Χριστιανέ μου με αυτό το όνομα Κάγκουρα, συμφωνώ σου όλοι Κάγκουρα.

Συμβαίνουν πράγματα και δάματα δηλαδή, ρε παιδί. Θα πάρω από το παλικάρι σε 2 χρόνια για να τρελά πράγματα. Να πω όχι, εγώ δεν γίνεται. Έχεις δίκιο, τα αγόρι μου. Τρελά πράγματα.

Πέρσι λέει, σε 52 μάτς, 19 γκολ, 28 ασίστ. Πρόπερσι τα ίδια ή καλύτερα. Αναστάσεις. Καλημέρα, Αλέκτρο, χρειαζόμαστε επιγόντως center back. Παλάσιος καλοσύνες, μιλάμε για παράνοια. Η παράνοια είναι πού οφείλεται.

Εσύ βρε αθεόφοβε, βρε αθεόφοβε, θα πεις μια φορά μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Τι σε σύρε, παιδί μου.

Πάμε σε ένα μικρό μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και επανερχόμαστε συντονισμένοι, μείνετε εδώ στο Yellow Radio, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού Αντώνη μου, και τα λέμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ.

0: Πασκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
0: Νέο Σκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
6: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
5: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
6: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
6: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
5: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
6: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
5: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
7: Γιώργη!
8: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθώματο έχεις?
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
18: GPS λογικό έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
17: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
18: Μεϊμάρις.
19: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Έλα ρε 2 και 101, ακόμα 7 και για όσους άνοιξανε τώρα τα ραδιοφωνά τους. Σεμπάστιαν Παλάσιος, 2 χρόνια στον Άρη.

Ναι, τον αγαπάμε, τον... Τι να πω, τον αγαπάμε πολύ ρε παιδί μου, τον Βασίλη. Αλλά για να λέμε τα σιγά σιγά και τη σκάφη σκάφη να μου επιτρέψει λοιπόν. Ο φίλος μου ο Χρήστης ο Βιάλης, ο αρχηγός. Όπως και να το κάνεις, είναι ο Λευτέρης Υποχωρήτης. I'm lonely. Τι να κάνουμε τώρα, είναι και γηγενείς.

Και μην ξεχνάτε την εποχή που είχαμε δύο πάρα πολύ, δύο μεγάλα βιολιά, Γκάλη Γιαννάκη και αρχηγός ήταν ο Παραμανίδης.

Μέσα επιδετικό είναι, φίλε μου. Τώρα πες μου ότι δεν ξέρεις τι θέση παίζει. Winger, winger! Άρε χάρη με

Λέει ο Χάρης τώρα, λέει για center back πάμε για Γενάρη. Στάσου βρε παιδί, στάσου, περίμενε. Περίμενε βρε τα αγόρι μου. Έχουμε ακόμα μέχρι 30 Αυγούστου ένα ολομέρες. Όταν πεις τώρα εσύ το θες να πάει στην Ιταλία. Δίκιο έχεις. Εγώ δεν θέλω. Σου λέω τι σημαίνει. Λες και αποφάσισα εγώ. Σε τι νομίζεις ότι εγώ είμαι απεσταλμένος του Προέδρου. Ένα χρόνο λέει πρέπει να το κάνεις συμβολική. Συμφωνώ, αλλά δεν έχουμε πει πολλές φορές ότι η μεταγραφή, το συμβόλαιο είναι ένα παιχνίδι διπλωματικό και μπλόφας. Και εκεί φαίνεται πως είναι ο πιο δυνατός στη διπλωματία και τι καταφέρνει κανείς με αυτήν.

Πάω στον Αντώνη, ο οποίος είναι κάθε μέρα με την καλή κουβέντα στο σώμα. 6 ώρες κονσέρβα χτες στο γέλο. Ανέβηκε η γλυσερίνη σε ύψη. Κατά τα άλλα, το κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης Λευτεριά στο γέλο.

Εσύ δεν ήσουν αυρέ που θα αργώσουν με άλλους 5 λεπτάδες να πάρεις το γέλο. Δεν είδα καμία πρόταση πουθενά.

Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Είχαμε και ένα εδώ προβληματάκι, το λύσαν. Τι να κάνουμε. Θα τα ξαναδιαβάσω λοιπόν τα μηνύματα. Λοιπόν. Χρήστος. Κάτσε να πάω στον Χρήστο. Καλό Σαββατοκύριακο, Στόπερ δεν βλέπουμε. Αλλά θα δούμε ένα παίκτη, λέει, που κάποτε ήταν όνομα και ήταν καλός για Λιβαδιά πέρσι. Χρήσιμο αυτή την εποχή το φιλικό με νέους, λέει, στην Αταλάντα. Μάλιστα. Ο Αντώνης. Σοβαρό ύφος. Κύριος. Έχω βάλει ορκωτούς λογιστές για οικονομικό έλεγχο στο γέλιο. Όταν θα προ, τι πρόρε. Τι πρόρε, όταν θα προ, όταν θα τον πάρω. Το γέλο μάντεψε ποιος θα πάει στην Κάρπαθ. Με απειλήθηκε κι άλλη φορά ότι θα στείλει στην Κάρπαθ. Και έχω εδώ πέρα ένα σωρό μάρτυρες. Α, εσύ το θες στο δικαστήριάκι σου. Ξύνεσαι. Ξύνεσαι πάνω στην γλίτσα του Τσοπάνη. Κανένα χριστιανό αμμουντικό, λέει, έστω μουσουλμάνο, βουδιστή. Δεν λέει να πάρει, ας πάρει κάτι, λέω κι εγώ. Μανώλης, πού είσαι, Μανώλη. Αλέκο, λέει, FM, Γιώκ. Καλημέρα σας. Και εγώ τι να κάνω τώρα εδώ. Τι να κάνω τώρα εδώ. Χάιπες εσύ.

Αλλά για μένα το πιο μεγάλο, αν το θέλετε, ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί όλους, αν και σήμερα άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εκλογές δεν θα έχουμε το φθινόπωρο, παρόλα αυτά εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να μας απασχολεί όλους μας είναι τα γήπεδα.

Και επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας σε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται Άρης. Ότι δεν ζητάμε, απαιτούμε και απαιτούμε 100. Μια τέτοια πολιτική στάση πρέπει να κρατήσουμε και να χαράξουμε. Ζητάω πολλά περισσότερα για να πάρω αυτά που μου πρέπουν. Έτσι δεν κάνει και ο άλλος απέναντι, που το βρίσκω απολύτως, δεν να πάω σε μια σύμπραξη εδώ, δυνάμεων.

Γιατί άκουσα προχθές ένα ραδιοφωνικό παραγωγό, λέει, όταν τελειώνει η έμπνευση, λέει, αρχίζουμε τα remake. Και μου ήρθε να του πω, τι λες βρε άνθρωπε. Και εδώ, λοιπόν, Rock Me Baby, από AC/DC και Rolling Stones.

Αλλά πότε ρε παιδάκι μου πέρασε ο καιρός. Έχουμε σήμερα 24 Ιουλίου και έχουμε ακριβώς καμιά 20 μέρες για 15 Αύγουστο, ούτε που το κατάλαβα.

μηνύματά σε μπορεί να τα στέλνετε εδώ στο Viber 6936 512 099. Σωτήρης έκανε μια πρόταση να πληρώνετε τα μηνύματα. Δεν βλέπω κανένα να σας στέλνει φράγκο. Σηκώνιδες.

Και έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι για μας μεγαλύτερη σημασία τούτη την ώρα πρέπει να έχει το γηπεδικό, το θέμα των γηπέδων. Και καλό θα ήταν να διαβάσετε λίγο ένα άρθρο του κυρίου Αθανάσιου Τσιούρα, ενός νομικού, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει τα εξής. Διπλή ανάπλαση έχει προταθεί και στη Θεσσαλονίκη για το γήπεδο του Άρη. Έχει προταθεί η μετακίνησή του σε ακίνητο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, φίλε μου Μανώλη, στην Πηλαία και η απελευθέρωση του χώρου που σήμερα καλύπτεται από το γήπεδο Χαριλάου. Κυρίως για τη δημιουργία χρήσεων αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής, μιας και είναι πυκνοδομημένη περιοχή και έχει ομοιότητες με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε περίπτωση όμως, λέει, του Άρη, δεν υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Το βασικό ζητούμενο είναι να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ΑΣ στο σημερινό γήπεδο ή να του δοθούν ισοδύναμα δικαιώματα στις νέες καταστάσεις και κυρίως να βρεθούν πόροι για το γήπεδο. Μάλιστα.

Και πάω γρήγορα γρήγορα στα μηνύματα. Όπως το λες, λέει ο Ιωάννης. Έρχονται εκλογές και θέλει πίεση προς Νέα Δημοκρατία. Ο Άλμα Σίγκρουα τι κάνει γι' αυτό. Έχουν δώσει στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι καλά αν είναι ο Άρης καλά. Γιατί εγώ πέρσι είδα την Μαρέβα να στέλνει στον Πόα και τον Μισακίδη για αντίπαλο δέος του Σαββίδη. Οπότε ξαναρωτάω, ο Άλφα Σίγμα τι κάνει? Κάνει τίποτα ή όλα οκ? Okay, το κόμμα είναι να είναι καλά. Το κόμμα να είναι καλά. Εγώ λέω ότι κάτι κάνει. Από την άλλη, το μήνυμα πρέπει να δοθεί σε όλους τους πολιτευτάδες.

και όχι μόνο στο κυβερνών κόμμα. Με απαιτήσει.

Μίλησε και προηγουμένως. Μια πολιτική απαιτητική, διεκδικητική, απαιτώντας πράγματα.

Τελειώσετε σας παρακαλώ, ξέρετε να και εμείς εδώ. Είμαστε 9.000 μέλη, καλό θα ήταν να ήμασταν 12 σήμερα. Και όπως έλεγα και προχθές, καλό θα ήταν να πει ο πρόεδρος του ΑΣ, κοίτα να δεις, θα τους επηρεάσω, δυσμενός, μετά να μην μου ζητήσεις ευθύνες.

Και καλό θα ήταν για μένα μια έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχές Σεπτεμβρίου, μια ώρα και μια μέρα που να βολεύει τους περισσότερους. Ας κάνουμε, πρόεδρε του ΑΣ, ας πάνε κάνουμε μια φορά Σάββατο. Και έτσι για να δούμε, αν το θέλεις, τις νέες μας δυνάμεις.

που θα δροσίσει λοιπόν το Σεπτέμβριο, κάλεσε μας εκεί στο Κλειάνης Μικελίδης. Βιάζει να ψάχνουμε έξω να πληρώνουμε έξω. Κάλεσε μας εκεί στο Κλειάνης Μικελίδης, την πλευρά των επιστήμων.

Και σε παρακαλώ ενημέρωσέ μας ακριβώς για το γηπεδικό. Για μένα αποτελεί μια κίνηση, πώς θα το πω, το ότι είμαστε εδώ, μην νομίζω ότι έχουμε φύγει και έχουμε αλλάξει πλανήτη. Θα σας τραβάμε τα μανίκια. Εδώ είμαστε.

Κάτσε. Εδώ έχουμε θέμα σοβαρό τώρα. Άμα μιλάς με τον Αντώνη, έχεις θέμα σοβαρό. Για τον Τζίπρα τον κολλητό σου κουβέντα, αλλά ξέχασα. Στο κέλο όλα πάνε αριστερά. Τι θα γίνει, θα την πάρεις εδώ πέρα την επιχείρηση. Ανάτα μας. Κάτσε τώρα γιατί. Έχω θέμα τώρα. Καμιά γραμμή θα ανοίξεις ή θα κάνεις μονόλογο. Αυτά τα λες και στο Γιάννη το δασκάλο και στο Νοσανλή. Ή βρήκες σε μένα τώρα το περαμπόσκο. Προφανώς δεν ξέρεις. Βασίλης. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Γιατί ο ΑΣΥΓΜΑ δεν κάνει ποτέ γενική συνέλευση με αποκλειστικό θέμα την ΠΑΕ. Περίμενε. Άλλο μας καίει τώρα. Ή το γήπεδο που είναι και τα δύο θέματα που καίνε τον Αριανό, αυτό δεν ξέρω. Γραμματάκια, ξέρεις. Τυχαίο δεν είναι νομίζω. Βασίλη μου, γραμματάκια ξέρεις, παλιγκάρι. Γράψε ένα ωραίο email, συνέταξε το, στείλ το και μετά, εάν θέλεις, στείλ το μας και εμάς εδώ πέρα, σε ένα πλαίσιο δηλαδή, λέω εγώ 20 ημερών ότι δεν έχεις λάβει απάντηση και να δούμε τι γίνεται. Σωστά. Λέω ο Δημήτρης από την Καλαμαριά, σιγά μην πάνε στις παραλίες, λέει, καρε κλοπόδαρα θα ρίξει δύο μέρες. Γελάει. Αλεγάνδρο, καλημέρα. Επειδή συνεχώς ακόμα για τον κόσμο ότι είναι λάθος, είναι άδικος. Και τα λοιπά. Επειδή συνεχώς ακόμα για τον κόσμο ότι είναι λάθος, είναι άδικος. Δεν βγάζει νόημα. Ο ΑΣ ακόμα και το ραδιόφωνο έχει προβληματιστεί γιατί ο κόσμος είναι δυσπιστός. Δυσπιστός προς τι. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Εσύ αυτό που ζητάς από τον ΑΣ, συνεχίζει ο Βασίλης, είναι σαν να ζητάς από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει την Τουρκία για Αιγαίο και Κύπρο, απλά είναι αδύνατο. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Διαφωνώ. Βάζω λίγη μουσική και έρχομαι. Διαφωνώ.

Και για να λέμε τα σίγα σίγα για τη σκάφη σκάφη. Αδερφέ μου, εσύ που στέλνεις το μήνυμα και λες ότι δεν βγάζω γραμμές. Πρώτον, δεν θα έβγαζα γραμμές. Και να μπορούσα για να έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Γιατί έχουν ακούσει πολλά τα αυτάκια μου. Από την άλλη πλευρά, εδώ κάνω εκπομπή από το όρος Μητσικέλη, απορεί όλη η γειτονιά, λέει, τι γίνεται, ψυκάρει ραδιόφωνο, ρε. Εδώ είμαι η λύση στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς κάτι δεν έχει πληροφορηθεί σωστά. Λοιπόν, όσο αφορά το μήνυμα του Βασίλη, το οποίο λέει, ξανά το διαβάζω πάλι, είναι σαν να ζητάς από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει την Τουρκία για Αιγαίο και Κύπρο. Απλά είναι αδύνατο. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις πλην του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε τα κόσια και ενήργησε αστραπιαία σε κάποια φάση το 1987 με το Σισμίκ, όλες οι υπόλοιπες από εκεί και μετά εμφανίζονται κατά τη χλιαρές. Φοβούνται να πράξουν τα δέοντα. Μη τυχόν και πάει κάτι στραβά και έχουμε προβλήματα. Εάν με φοβάσει μια ζωή, ο άλλος σε καρπαζώνει. Λέω εγώ, Βασίλη. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, για μένα δεν είναι τίποτα αδύνατο. Φυσικά, αδύνατα είναι όλα χωρίς προσπάθεια, έτσι. Γνωστό τη σπάση. Εδώ μιλάμε ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι μας. Μίλησα για συστράτευση δυνάμεων και χθες και προχθές. Και να πας να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι, να τους φέρεις πριν των ευθυνών τους. Έχοντας μπροστά σου σχέδια μελέτες, μην πας ξεβρακωτός. Μην πας με το θα δούμε. Μην πας αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω τώρα. Μην πας με το δεν έχω μελέτη για αυτή την περίπτωση. Θα πας τόσο καλά προετοιμασμένος που δεν θα μην έχει απάντηση. Και να γυρίσει ο Πρωθυπουργίας στο διπλανό του γραμματέα, τι κουβαλάει μαζί του, υπουργό και λοιπά, και να του πει εδώ θα πρέπει να δώσετε λύση άμεσα. Άμεσα παρακαλώ κύριε, άμεσα λύση. Αυτά πρέπει να πράξεις. Αλέξανδρε, λέει ο Βασίλης, να μην παρεξηγηθώ. Δεν υποστηρίζω κάποιο άλλο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει, αλλά υποστηρίζω το κόμμα του Άρη πλέον. Τη συγκεκριμένη περίοδο, Α, Σ, για κυβέρνηση, περιφέρεια κλπ. Πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Δεν με νοιάζει, εγώ περιμένω να δω πράγματα. Πώς έλεγε και ένα συγγραφέας, λέει, εγώ με το, και με το διάολο, λέει, θα συμμαχήσω έξω από εδώ, για να φύγουν αυτά τα θηρία, λέει, από τη χώρα. Αυτό επί κατοχής. Λευτέρης, άσε, λέει, το 1987 κόντεψε να μην απολυθώ λόγω της ενέργεια του Ανδρέα. Χα! Άντε να βάλω λίγη μουσικούλα. Να μου το επιτρέψετε.

Αυτό που σας συμφέρει εσένα είναι το IKEA. Για να έχεις χώρους που θα μπορούσες, που θα μπορούσες να τους εκμεταλλευτείς εμπορικά. Γιατί έτσι θα αλλάξει επίπεδο ο σύλλογος. Πολυμορφικά θα αλλάξει επίπεδο.

Και ρωτώ εγώ, γιατί δεν έχουμε οθήσει βουλευτές να καταθέσουν επερωτήσεις στη Βουλή για το γηπεδικό ζήτημα του Άρη?

0: Πάω λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε λίγαν συντόμως. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο γέλο Radio 101,7 και τα λέμε σε λίγη ώρα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Γέλο Radio 101,7.
2: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Καλοκαιρινή προσφορά σε τηλεοράσεις Telefunken με τιμές για όλα τα πορτοφόλια. Βρείτε τώρα 32 ίντσες Smart Android TV μόνο 149,99 ευρώ. 40 ίντσες Smart Android TV μόνο 209,99 ευρώ. 43 ίντσες 4K Android TV μόνο 249,99 ευρώ. Αναζητήστε τις τηλεοράσεις Telefunken στα καταστήματα Welcome Stores, Best Electric, Expert και ηλεκτρονικά storesmart.gr και e-pavlashop.gr με την εγγύηση του αποκλειστικού αντιπρόσωπου Ελλάδος GRC Tech ΑΕ.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Pevki Deluxe Residences στο μαγευτικό πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες καλέστε 2374062222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Καραμανλής.
7: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθώματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
7: Με ημάλεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Με ημάλεις.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πειλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πειλέα.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πειλέα. Στις γεύσεις βασιλιάς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και πηγαίνω ξανά στα μηνύματα. Κάποτε έχουμε ανοίξει μια κουβέντα εδώ πέρα σχέση με το κυπαιδικό. Και πηγαίνω λοιπόν ακριβώς στο μήνυμα του Βασίλη, ο οποίος συνεχίζει. Αυτό κάνει, λέει, και ο Άλφα Σίγμα, φοβάται να πράξει τα δέοντα δια ιδίων όφελος. Αυτό δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε. Μάλλον δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, αδερφέ Βασίλη. Και ποιος είπε, Άλεξ, ότι οι θεσμοί του Άρη θέλουν συστράτευση του λαού του Άρη για το κυπαιδικό? Πώς θα γίνει αλλιώς? Μπορούνε μόνοι τους? Έχουν αυτή τη δυνατότητα? Δηλαδή, αν πάμε, ας πούμε, τώρα, υποθετικά λέω, και ζητήσουμε τη διαγραφή μας, τα 9.000 μίλ, πού θα πάει γυμνός? Έχουν κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση που να δικαιολογεί την αισιοδοξία ή την απέτησή σου? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Από την άλλη, μα ήδη ανακαινήσανε το θέμα. Όχι εγώ. Γιατί το βγάλανε προς τα έξω? Άρα κάτι έχουν κάνει. Το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει να καθίσουν οι τρεις κάτω, προεξάρχοντος του Αλφα Σίγμα. Αλφα Σίγμα ΠΑΕΚΑΕ, και να πράξουν τα δέοντα. Εδώ μας παρουσιάζονται αυτές οι ευκαιρίες. Τι κάνουμε, κύριοι? Κάτι πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να αφήνω εγώ η ΠΑΕ τον Αλφα Σίγμα να βγάλει τα μάτια του μόνος του και το αντίστοιχο στην ΚΑΕ. Βλέπετε τι γίνεται στους δίπλα. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εμείς από την άλλη πλευρά, δόξα τω Θεώ, έχουμε αλλάξει σελίδα. Ουδείς αλάθητος. Γιατί μέχρι ακουγόταν κουβέντες ότι μέχρι προχθές τα βάζαμε τον Αλφα Σίγμα διότι είχε ρίξει το βάρος στο μπάσκετ και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Από την άλλη, και εγώ αυτό το παράπονο είχα, αλλά από την άλλη πλευρά, λογικά αν το πάρουμε, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Έπρεπε να ζητήσει βοήθεια. Το τι έπραξε, ας το εξετάσει η ιστορία. Σήμερα τι κάνουμε? Το χθες θα το αξιολογήσουμε, θα το πιτράρουμε και θα δούμε τι πράξαμε ώστε να μην ξαναπέσουμε στα ίδια λάθη. Σήμερα όμως τι κάνουμε? Για μας τους απλούς οπαδούς δεν έχουμε και πολλά να κάνουμε. Την εγγραφή μας στον Αλφα Σίγμα. Να μεγαλώσει το νούμερο. Να μεγαλώσει η δυναμική, εννοώ. Ρε Άλεξ, αυτοί έκαναν μια μελέτη για τη διπλή ανάπλαση. Έκαναν μια συνέντευξη τύπου ή έστω μια ανακοίνωση για να ενημερώσουν τον κόσμο. Ιδιωτικά το χειρίζεται το θέμα. Τόσο όσο να μην δείξουν την κυβέρνηση. Μα οι ίδιοι το βγάλαν στη φορά Βασίλη μου. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτό συνέβη δηλαδή.

Και πηγαίνω ξανά στα μηνύματα και λέει ο Πέριν, ο Άλφα Σίγμα στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσε μίλησε ξεκάθαρα για το τυράκι της διπλής ανάπλασης και ότι θα χρησιμοποιηθεί ως όπλο προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ΠΑΕ. Επίσης στην τελευταία διαζώση συνάντηση με την ΚΑΕ επεσήμαναν στο Ρίτσαρντ Σιάο ότι εάν και εφόσον ενδιαφέρονται για νέο γήπεδο, ο ΑΣ έχει ήδη κάνει προεργασία και μπορεί να προτείνει λύσεις. Άρα τίποτα δεν γίνεται εγκρυπτό. Το μόνο που πρέπει να γίνεται εγκρυπτό είναι οι ενέργειες και οι συναντήσεις του ΑΣ με πολιτικούς και επενδυτές. Καλημέρα Αλέξανδρε, σε αυτό συμφωνώ απολύτως εγώ. Συμφωνώ απολύτως.

αλλά αυτό που πρότεινα προμισής ώρας με μια έκτακτη γενική συνέλευση σε σχέση με το παιδικό ήταν, αν θέλετε, ένα μέτρο μιας ενδεχόμενης πίεσης, αλλά βάσει της δυναμικής που θα παρουσιάσουμε, έτσι, και όχι απλά να μαζευτούμε 500 άτομα. Okay, θα πρέπει να είναι ένας αριθμός πολύ μεγάλος, ώστε να ταρακουνήσει το πολιτικό σύστημα. Και όλο αυτό εν όψη ΔΕΘ. Μπορεί να φαίνεται λαϊκίστικο από μία πλευρά, αλλά μια εικόνα αποτελεί χίλιες λέξεις, έτσι, δεν έλεγα Κινέζοι.

Και επαναλαμβάνω ότι αν το θέλετε αντιπολίτευση θα πρέπει να υπάρχει, αλλά μια υγιής αντιπολίτευση προς τη διοίκηση του ΑΣ. Και όχι απλά αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και να κελεύω έτσι για να κελεύω. Είμαι αντίθετος σε αυτή την άποψη.

Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, θα πω για ακόμα μία φορά ότι ο Σεμπάστιαν Παλάσιος εντάσσεται πλέον στο έμψυχο δυναμικό του ποδοσφαιρικού Άρη. Αναμένουμε επίσης σήμερα την ανακοίνωση, ίσως και το Σαββατοκύριακο, την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Βασίλη Τολιόπουλου.

πηγαίνω ξανά στα μηνύματα, λέγοντας λοιπόν ο Ιωάννης, ρε Άλεξ, ξέρεις πως νιώθω και πιστεύω πολύ αργιανή, σαν να αγρίνει περιμένοντας κάποιος να δώσει το έναυσμα για να κινητοποιήσει την έκθεση. Είτε άλβα σίγμα είτε σύνδεσμος. Τι τάγκλα είναι αυτή που βαράνε όλοι, ρε. Στη μου. Τι να πω εγώ.

Εγώ να πω μία κουβέντα. Έχει ένα μεγάλο άσο στο μανίκι του αυτή τη στιγμή ο οργανισμός Άρης. Θα πω τα αρχικά. Μη σίγμα. Εκεί είναι το όλο κλειδί. Τα όσους κατάλαβαν. Μη σίγμα. Και τελειώνει η μπουγάδα. Αλλά θέλει χειρισμό έξυπνο. Όχι ότι να είναι.

Φυσικά αυτός ανέλαβε ένα υπουργείο σε πολύ δύσκολη περίοδο. You keep lying when you ought to be true then. Αλλά πάντα υπάρχει τρόπος να ξεκλειδώσεις την πόρτα. You

Λοιπόν, εγώ θα πω, φίλε μου Στάθη, μια και μιλάμε για το μη σίγμα, τον είδαμε λέει στο γήπεδο πρώτη φορά όταν ήρθε ο Καρπίδης νωρίτερα τι έκανε και δεύτερον φτάνει με αυτή την κατάσταση με την έκθεση και να περιμένουν κάποιον άλλον όπως τότε που είπα να μαζευτούμε στα εγκαίνια του μετρό στην Καλαμαριά, μαζεύτηκαν 100 άτομα και είχαν 35 προσάγωγες. Μάλιστα. Εγώ θα πω εδώ σε αυτή την περίπτωση ότι τα συναισθήματά του τα γνωρίζω, τα αργιανά του συναισθήματα τα γνωρίζω προσωπικά. Και σίγουρα σε κάποια στιγμή θα βρεθεί και ο τρόπος. Είναι φανταστικός διπλωμάτης. Τέλος πάντων. Πότε εκμεταλλεύτηκε ο Άρης υπουργό ρε, για να το κάνει τώρα. Κάτσε εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται off the record. Μόνο αν είναι ο ίμνησος Ιωαννίδης το έκανε από μόνος του. Ναι, ομολογουμένος. Και ήταν ο μόνος που μας έδωσε κρατική χορηγία με την ΕΚΟ, έτσι. Γεια σου Λάζο, Κώστας Αμπελόκηπη. Παρδόν. Γεια σου και εσένα Κώστα. Αν κάποιος πάρει την πρωτοβουλία να κινητοποιήσει, λέει ο Κώστας, τον κόσμο του Άρη, εύχομαι να μην τον γελιοποιήσει, διότι 200 μηχανάκια για 1000 άτομα, το μόνο που προκαλεί είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση, χωρίς κανένα αντίκρισμα, θα έλεγα εγώ. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Βάμος Άρης, μια ζωή, λέει ο Δημήτρης. Ο Μανώλης υπηρετίζει τα ενίκο μη ενδύμο, σύμφωνο απεριόριστα. Καλημέρα φανερά τουλάχιστον το μη σίγμα και με την ευκαιρία που είχε στην προηγούμενη θέση δεν φάνηκε να βοήθησε σε τίποτα. Απέναντίας έβγαλε φωτογραφίες ο ίδιος από σουίτες του Βικελίδης και τα επίσημα του Παλέ. Στάθης, εγώ δεν είπα αν είναι Άρης ή όχι. Όταν ναι, εγώ εννοούσα για την τρέλα του. Γιατί η τρέλα είναι αυτή που σε οδηγεί σε άλλα μονοπάτια. Δεν είναι απλά αγαπάω. Πέρι, για Λεζάντα καλό συνόμι σίγμα. Το απόλυτο τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Κανένας τίποτα το αξιοσημείωτο για το σύλλογο. Τώρα αν ξέρεις κάτι υπογείως διαγωνίως, ό,τι γίνεται κάτι, πάω πάσω. Κάτι ξέρω. Πώς κρίνεις την μεταγραφή, Παλάσιος λέει ο Δημήτρης. Ουσιαστική. Δεν είναι φανταχτερή για μένα, δεν πετάω στα σύνομα, είναι μια κίνηση με ουσία που πιθανώς να λύσει προβλήματα εκεί που τα είχαμε. Στη διείσδυση, αν το θέλεις, γιατί πρόκειται ένα μεσοεπιθετικό παίκτη, πέρσι είχε 8 γκολ. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι καθόλου λίγα. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Είδομε. Αλέξανδρε, εννοούσα, συγγνώμη. Κανένα πρόβλημα, φίλε μου Κώστα. Ο Ιωαννίδης έδωσε χορηγία στον Άρη και σωτηρία στον... Άμα και σε τι πας και λιμάσαι, βρε τα αγόρι μου, εντάξει. Φταίμε και εμείς όμως. Αυτός είπε, εσύ τι έκανες. Εσύ τι έκανες. Αυτός μπορεί να είπε. Μπαν, χάσε τώρα με τον κολοσσό να τελειώνουμε. Αν δεν το έκανες όμως. Το έπαιξες καλό παιδί. Γιατί είδαμε την καλοσύνη των αλωνών. Α, ρίξω και ένα από τα παλιά.

Και έχω και ένα μήνυμα εξ Αμερικής από τον Ντένις. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία διαπραγμάτευση για τη θέση του νέου Παλέ? Να πάρθουν όσα θέματα χρειαζόμαστε, γιατί δεν... Πραξικόπημα. Έτσι κι αλλιώς οι εκθέσεις γίνονται σήμερα διαδικτυακά. Ο Άρης δεν πρέπει να βγει για το κέντρο της πόλης σε καμία περίπτωση. Γιατί εγώ διαφωνώ. Αλλά άμα δεν γίνει, άμα δεν γίνεται, τι θα κάνουμε εσύ, Ντένις? Πολύ θα ήθελα, ξέρεις, δύο γήπεδα στο κέντρο της πόλης και στο πεδίο του Άρεως, στη φυσική μας θέση, από εκεί που εκδιωχθήκαμε. Πολύ δεν θα ήθελα, μα πάρα πολύ. Τι θα κάνω, παλικάρι μου όμως? Αν δεν βάζω εγώ υπογραφές, ούτε εσύ, αυτό το κακό. Αυτό λέω τόση ώρα. Ότι εδώ θέλει απαίτηση. Συστράτευση δυνάμεων και πάει λέγοντας. Να αφήσουμε λίγο αυτό, τι έκανα, τι έκανες. Να αφήσουμε το εγώ απ' έξω και να πάμε με το εμείς. Ό,τι έγινε, έγινε. Είπαμε, το παρελθόν θα το εξετάσει η ιστορία. Τώρα εμείς εδώ τι κάνουμε? Η όλη ιστορία είναι εκεί. Εμείς τι κάνουμε?

Αν αρχίσει ο ένας να ρίχνει τα μέλη του στον άλλον, δεν θα βγάλω μάκρυ. Και όπως είπε και ο Μανώλης, θα ανήκω μία ενδύμα. Πάμε να πάρουμε τώρα να κατακτήσουμε τον αντικειμενικό σκοπό, τον αντικειμενικό στόχο, πείτε το πως θέλετε,

και τα υπόλοιπα περισσεύουν. Σε αυτήν εδώ τη τιτανοτρισμέγιστη παρέα που λέγεται Άρης, παρέα σε εισαγωγικά, πολλοί διαφωνούμε μεταξύ μας για διάφορα θέματα. Ας μείνουμε όμως σε αυτό που μας ενώνει. 4 γράμματα.

Και όπως έλεγε και ο Θεός, που ακούει στο όνομα Νίκος Γκάλης, μένα δεν με ενδιέφερε, λέει ο τρόπος. Με ενδιέφερε η νίκη της ομάδας. Αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και εμάς, το καλό της ομάδας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

Λοιπόν, για να πάω ξανά στα μηνύματα. Και λέει ο Κρις, Αλέξανδρε καλημέρα. Εάν δεις στο NBA, όλες οι ομάδες έχουν τα γήπεδά τους στο κέντρο της πόλης. Στο Μαϊάμι που πήγε ο Γιάννης στο γήπεδο Casey Center, είναι πάνω στην παραλιακή. Τώρα μιλάς για το Μαϊάμι. Τι σχέση έχει το Μαϊάμι με τις δικές μας καρικατούρες που χτίσαμε πόλεις χωρίς προοπτική. Και το μόνο που μας ενδιέφερε να σηκώσουμε πατώματα. Σαν να λέμε στη Νίκης. Καταρχάς αυτοί είναι όλοι οι αεροκατοικημένοι, πέρα πλην ελαχίσων εξαιρέσεων. Τώρα που έχουμε διοκτήτη με γρήμα πρέπει να πιέσουμε να μας δώσουν χώρο στο κέντρο. Και εμείς θα πάμε να το χτίσουμε. Καλή συνέχεια Κρίς. Τρέχοντας πάω. Ωχ. Τσεντώνη. Εβραϊκός πάπυρος. Άλεξ Βασίλης. Ο καθένας έχει μια άποψη. Και δικαιούται να την εκφράσει. Σωστότατα. Εγώ έχω την άποψη μου. Κάποιος άλλος έχει τη δική του. Και λοιπά. Το θέμα είναι να γίνει εν ευθέτω χρόνο μια επαναληπτική κουβέντα για να αξιολογηθούν οι απόψεις. Για παράδειγμα, εγώ μπορώ να ισχυριστώ σήμερα ότι ο Κέρχες, νεξιτή μου κύριε, είναι το καλύτερο στόπερ του πρωταθλήματος. Μα αυτό δεν έπαιξε ποτέ. Δεν θα πρέπει στο τέλος της σεζόν όμως να γίνει μια κουβέντα εάν αυτό που είπα αποδείχθηκε στο χόρτο ή ότι είπα βλακία. Σωστός. Αυτό δεν γίνεται ποτέ στον Άρη. Ο απολογισμός και η αξιολόγηση των όσων υπόθηκαν τέλεια. Το ίδιο ισχύει για το γήπεδο. Ας κάνουμε ξανά τη συζήτηση για ευθέτω χρόνο να δούμε τι απέδωσε η δουλειά, όπως λένε κάποιοι φίλοι μου, κάποιοι φίλοι που κάνει ο ΑΣ ιδιωτικά. Να το δούμε, γιατί να μην το δούμε. Τι να σου πω. Αυτό που λες, που συνιστά δηλαδή αξιολόγηση των πεπραγμένων και χάραξη νέων πορεών, καινούργιες δρομολογήσεις, ώστε να βγούμε από το πρόβλημα, πολύ σωστό το βρίσκω.

Άλλωστε, όλες οι πολύ καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, και δεν είναι αυτές λίγες στον κόσμο, τουλάχιστον μία φορά στις 15 κάθονται σε ένα τραπέζι και βλέπουν το τι έπραξαν τις προηγούμενες 15 ημέρες.

αλλά και έτσι να είναι, θα έπρεπε να υποθεί ότι ξέρετε για λόγους ευνόητους, παύλα μυστικότητας, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε περισσότερα. Θα το δεχόμουν.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα για την πολύ ωραία κουβέντα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά.

Υπενθυμίζω ότι σήμερα το βράδυ μία έκτακτη εκπομπή στις 10 η ώρα με αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα. Επομένως εμένα θα με ξανακούσετε σήμερα το βράδυ όπως είπα στις 10. Για τους λάτρεις της ελληνικής μουσικής.

Αυτά λοιπόν, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται και ίσο επανακούει. Ακολουθεί Γιάννης Δασκάλου, με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Ίσο επανακούει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας

0: μουσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά,

0: εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You,
1: το δικό μου αγαπημένο.
4: Έλα, Γιώργη!
5: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
4: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
5: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
4: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
5: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
6: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
6: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
4: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
0: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα περπατήσουμε σήμερα εκτάκτος για τρεις ωρίτσες. Στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, 12 με 3 λοιπόν σήμερα με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Και μετά θα παραδώσουμε την σκυτάλη για ένα τρίωρο στον Χρήστο Γκάλη. Άρα η Παρασκευή αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ ειδικό βάρος πίσω από τα μικρόφωνα του γέλου. Καμιά 120-130 κιλά ο Γκάλης, άλλα τόσα βάλω εγώ. Και να το ειδικό βάρος. Τη σημερινή εκπομπή την προσφέρουν και με πολύ μεγάλη χαρά τους καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η εταιρεία η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε το κλίμα στο χώρο σας, η εταιρεία Άριες, με τα καινούργια κλιματιστικά νέας γενιάς της Carrier και της Toshiba, σας βοηθά να αλλάξετε τον αέρα σας. Είναι ο πανίσχυρος συνεργάτης σας και πρέπει να τον εμπιστευτείτε. Μπόλικη αγάπη και πολλά γλυκά φιλιά στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια είναι η αγαπημένη μας συνήθεια. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βραδάκι. Από το καφεδάκια μας, τα σνακ μας, τα πρωινά μας, τα μαγειρεμένα γεύματα, φρέσκα ημέρας, τα υπέροχα γλυκά και βέβαια τα παγωτά. Αχ, αυτά τα παγωτά. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στην πόλη μας. Ένα είναι σίγουρα κοντά σας, εμπιστευτείτε το. Δίπλα μας είναι και η Αλουπλάστ και η αδερφή Δερβίση, αυτή η υπέροχη κυτρινό-μαύρη οικογένεια, η οποία βέβαια υπογράφει τα κορυφαίας ποιότητας κουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Μην ψάχνετε αμφιβόλου αξίας λύσης. Θα βρείτε τον μπελά σας. Αντίθετα, η Αλουπλάστ εγγυάται για την ποιότητα, την ασφάλεια, την οικονομία, το design, όλα αυτά που χρειάζεστε, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας, για κορυφαία κουφώματα PVC με σταθερή κορυφαία απόδοση. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλες και σε όλους σας. Εύχομαι να είστε καλά εκεί έξω. Πάμε να αρχίσουμε να χαϊδεύουμε την επικαιρότητα. Καλή ακρόαση λοιπόν.

0: Και φυσικά ο Λάζαρος κάνει ντου και λέει καλημέρα Γιάννη. Δηλαδή 6 ώρες μπάσκετ και εμείς της μπάλας θα ακούσουμε κάτι? Φίλε Λάζαρε, πρόσεξε τώρα τι έχεις κάνει. Έχεις δώσει assist, αλλά δεν έχεις δώσει assist μπασκετική. Έχεις δώσει κάθετη πάσα σαν δεκάρι, το οποίο με βρίσκει πλέον ανάμεσα στα δύο στόπερ. Έχω περάσει και είμαι τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα. Γιατί κατευθείαν, επειδή γκρίνιαξες λίγο για το ρεπορτάζ το εξάωρο του μπάσκετ, ότι θα σας πήξουμε στο μπάσκετ σήμερα, λοιπόν όχι. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και δεν κάνω καν παρουσίαση θεμάτων και σκαλέτας εκπομπής. Κατευθείαν στην Ιταλία, κατευθείαν στον απεσταλμένο του Γέλου στην Μπρέσια, στην προετοιμασία του Άρη, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Νίκο μου, καλησπέρα ή καλημέρα, αν θέλεις, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Ιταλία.
0: Ήπιες το εσπρεσάκι σου?
1: Ένα εσπρεσάκι και ένα καπουτσίνο.
0: Κοίταξε. Εντάξει, είσαι στην πατρίδα του καφέ αυτού.
1: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια αντιλαμβάνεσαι, θα το έχεις διαπιστώσει προφανώς, ότι και οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, έτσι.
1: 100%.
0: Είναι 100%. Τουλάχιστον 60% κάτω οι τιμές και η ποιότητα, ας μην το συζητήσουμε, είναι άλλο πράγμα.
1: Okay. Αυτό που τα αναφέρεις, όντως το προσέξανα τις πρώτες μέρες, γιατί και μετά είναι η πρώτη μου φορά στην Ιταλία. Εσύ έχεις βρεθεί πάρα πολλές και ξέρεις καλύτερα κιόλας ότι αν όχι η ίδια, χαμηλότερα κάποια πράγματα. Εντάξει, η βενζίνη είναι κάτι το οποίο, okay, λόγω της γενικότερης κατάστασης σε όλο τον κόσμο τώρα είναι τσιμπημένη.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Αλλά
0: έτσι είναι.
1: Σε είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές είναι ίδιες και πιο κάτω.
0: Είναι πιο φθηνή σε πολλά πράγματα η Ιταλία. Εντάξει, ας το έχουμε αυτό στην άκρη του μυαλού μας, αλλά να μην το πιάσουμε τώρα και στεναχωρεθούμε. Δεν θέλουμε να στεναχωρεθούμε. Θέλουμε να μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη από τη σημερινή ημέρα και την επικαιρότητα. Εγώ σε ενημερώνω ότι μετά τη σύνδεσή μας θα παίξω για τον κόσμο το πολύ ωραίο απόσπασμα που έχει ο yellowradio.gr από τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στα μέσα και σε σένα φυσικά ο Φαβιάνο, και μάλιστα σε πολύ ωραία ελληνικά, και μπράβο του πραγματικά. Οπότε σε ενημερώνω απλά ότι θα ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνέντευξης με τον Βραζιλιάνο.
1: Και έχουν αξία τα ελληνικά του Φαμπιάνε, γιατί το συζητούσαμε μαζί του χθες και το είπα εγώ κιόλας. Λέω, το κάνουμε στα ελληνικά του. Λέω. Λέει, όχι, λέω, το κάνουμε στα ελληνικά του. Λέω. Δεν είναι προφανώς τα τέλεια ελληνικά, γιατί κάποιοι είναι και πολύ αυστηροί κριτές. Αλλά Φαμπιάνο, τα ελληνικά που μιλάει, που συνεννοείσαι και τον καταλαβαίνεις και σε καταλαβαίνει, τα έχει μάθει χωρίς να έχει κάνει μάθημα.
0: Δηλαδή, ωραιότατα είναι, ωραιότατα. Και μη σου πω πολύ καλύτερα από κάτι Ελληνοαμερικάνους που είναι 60 χρόνια στην Ελλάδα και ακόμα λένε τσακάσμος και τσακάσμος. Όχι, μια χαρά είναι ο Φαμπιάνο.
1: Δεν έχει κάνει κανένα μάθημα αγγλικών όλα αυτά τα χρόνια. Ο Μπράμπετς, π.χ., ας πούμε, είχε κάνει μαθήματα ελληνικών. Πολλά. Ο Φαμπιάνο δεν έκανε. Και αυτό το οποίο μας εξηγούσε ο Φαμπιάνο είναι ότι λέει, ήταν ακόμα πιο δύσκολο για μένα με τα ελληνικά, γιατί δεν ξέρω, λέει, και αγγλικά. Δεν ξέρω πολύ καλά αγγλικά. Λέει. Δηλαδή πρέπει πρώτα, λέει, να έχεις και καλά αγγλικά για να πας μετά στα ελληνικά.
0: Νίκο μου, ναι. Θα τον ακούσουμε τον Φαμπιάνο στη συνέχεια. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι το θέμα της ημέρας είναι επικαιρότητα, είναι μεταγραφική και είναι ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, έτσι.
1: Ο Παλάσιος, ναι.
0: Το περιμέναμε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε.
1: Όχι, νομίζω ότι με τον Παλάσιο ο Άρης μας ευνηδιάζει λίγο. Ήταν δεδομένο και είναι δεδομένο από το ξεκίνημα η ανάγκη ενίσχυση στα εξτρέμ, με δύο εξτρέμ. Ο Άρης θα πάρει κι άλλο εξτρέμ. Ο Παλάσιος είναι ένας παίχτης που αποτελεί μια δοκιμασμένη λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει εμπειρία, έχει παραστάσεις. Δεν έρχεται για να κουβαλήσει την επίθεση του Άρη στις πλάτες του. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι με το Λιβαδιακό. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Με 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ, όντας μέλος ενός πολύ καλοδουλεμένου συνόλου από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Γιατί μέσα από αυτό το σύνολο αναδείχθηκαν πολλοί ποδοσφαιριστές και αυτό ήταν και ο περισσότερος Λεβαδιακός. Μια ομάδα που αναδείχνει παίχτες μέσα τη συνολική της λειτουργία και όχι μόνο μέσα την ατομική ποιότητα. Το ξέρουμε τον Παλάσιος, είναι ένας πολύ έμπειρος εξτρέμ, ένας εξτρέμ ο οποίος μπορεί να σκοράρει, μπορεί να δημιουργήσει, αγωνίζεται επί το πλείστον από τα δεξιά, αλλά μπορεί να παίξει και στα δύο άκρα της επίθεσης. Νομίζω και ότι ο Άρης τον παίρνει περισσότερο μια συμπληρωματική επιλογή αυτή τη στιγμή. Τον Παλάσιος, αφού ο στόχος είναι να πάρει και έναν ενδεκαδάτο εξτρέμ για την αριστερή μπάντα, με δεδομένο ότι δεξιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μπεχαμίν Γκαρέ. Δεν θα πέσω, γιατί πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και στο σύγχρονο αθλητισμό δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα της ηλικίας πάντα. υπάρχουν κάμποσα παραδείγματα γύρω μας που μας αποδεικνύουν ότι για ορισμένους παίκτες η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και αν είναι επαγγελματίας και αν είναι αθλητής θα σου κάνει τη δουλειά. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που ένας παίκτης έμπαινε σε 33-34 και πέραμε τελειώνει. Είναι πολύ έμπειρος, ξέρει το, δεν χρειάζεται προσαρμογή. Για να υπάρχει στο ρόστερ μια εξτρά επιλογή, εμένα ο Παλάσιος μου αρέσει. Να σου το πω έτσι. Και είναι και μια περίπτωση που προέκυψε τις τελευταίες μέρες, δηλαδή δεν είναι κάτι που επικρατεί πάρα πολύ καιρό.
0: Εντάξει, ο Παλάσιος δεν είναι κίντερ έκπληξη μεταγραφή. Ξέρεις τι παίρνεις.
1: Όχι, ξέρεις τι παίρνεις.
0: Το θέμα είναι ο ίδιος να έχει ακόμα μέσα του φλόγα και διάθεση να παίξει. Απλά ξέρεις, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αναμφίβολα, και πέρσι μας δημιούργησε και εμάς αρκετά προβλήματα. Ναι. Απλά η απορία είναι η εξής. Εντάξει, δέχομαι ότι είναι μια συμπληρωματική λύση. Με Γκαρέ, ναι. Κουαμέ, με Αλφαρέλα, με Γιανιώτα, με Δόνη κλπ. Μήπως είμαστε πολλοί εκεί, Νίκο, γιατί μου λες ότι θα πάρει κι άλλον παίκτη ο Άρης εκεί.
1: Μαζεύονται, είναι η αλήθεια. Μαζεύονται κάμποσοι.
0: Και ξέρεις, ναι, δηλαδή όταν κάνεις, δηλαδή ξεκινάς τα μεταγραφικά σου που εντάξει, δεν είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός, δεν είναι ραντεβού. Αν λάμε. Σου προκύψει κάτι που το θέλεις, προχωράς. Αλλά νομίζω ότι και εγώ είμαστε πολύ περισσότερο σε άλλες θέσεις, όπως για παράδειγμα το center back κλπ.
1: Καλά, εννοείται. Να σου πω όμως κάτι. Το ότι ο Άρης ψάχνει δεδομένα center back, το ότι καίγεται για center back, δεν σημαίνει ότι αν του βγει κάτι άλλο δεν θα το πάρει. Ή θα πει ότι κάτσε να κλείσω πρώτα center back και να το κλείσω αυτό.
0: Δεκτό.
1: Αν σου βγει, αν δεις ότι είναι έτοιμο στα χέρια, το παίρνεις. Και παράλληλα τρέχεις, ας πούμε, και για center back. Δεν είναι ότι ο Άρης άφησε στην άκρη το θέμα του stopper για να πάρει τον Παλάσιος. Συνεχίζει την αναζήτηση ούτε, ούτε ότι θα περιμένει πρώτα να κλείσει stopper και μετά να κάνει τον οποιαδήποτε κίνηση.
0: Είναι καλός παίκτης ο Παλάσιος και από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο δεν είχα τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί του σήμερα, μόνο με μηνύματα. Μου είπε ότι αν μπορούσα να το βγάλω στον αέρα τον πρώην προπονητή του Λεβαδιακού, θα το βγάλω. Μου είπε ότι είναι αρκετά, δηλαδή ήταν πολύ ικανοποιημένος και πολύ συνεργάσιμος. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν αρκετά, θα περίμενε κάποιος, ξέρεις, από τον Παναθηναϊκό να πάει στο Λεβαδιακό, λίγο ψηλωμένος. Ήταν πολύ επαγγελματίας και πολύ σωστός υποχρέωση με την ομάδα και συνεργάσιμος.
1: Όχι, σε αυτό το κομμάτι του χαρακτήρα και εγώ έμαθα ότι λειτουργεί έτσι ο Παλάσιος. Δεν είναι παιδί το οποίο δίνει δικαιώματα, γιατί συνήθως οι Λατίνους έχουν στο μυαλό μας λίγο να είναι πιο ανέμελοι, να το πω έτσι ευγενικά. Όχι, ο Παλάσιος δεν είναι έτσι. Είναι 5 χρόνια στην Ελλάδα, θυμίζω ότι 21 όταν ήρθε με τον λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Έχει αγωνιστεί στην Boca Juniors, έχει αγωνιστεί δηλαδή σε πολλούς.
0: Έχει καλό βιογραφικό.
1: Ομάδες που κάναν πρωταθλητισμό, ομάδες που είχαν φανέλα, ομάδες που είχαν απαιτήσεις, ομάδες που είχαν ιστορία.
0: Και δεν το θυμάμαι, δεν πρέπει να έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, έτσι. Ψιλοατρακάριστο τον παίρνουμε, που λέει και ο μηχανικός.
1: Ναι. Καλό, ναι. Όντως. Όχι, κοίτα, είναι μια καλή και έμπειρη λύση για τα εξτρέμ. Τώρα, για να επιστρέψω αυτό που είπες πριν, σαφώς ναι, και μαζεύονται πολλές επιλογές στα εξτρέμ. Εγώ είμαι πάντα της άποψης όμως ότι καλύτερα να περισσεύει κάτι παρά το ψάχνεις. Και μην ξεχνάμε επίσης στα εξτρέμ ότι ναι, μεν υπάρχει ο Γκαρέ, αλλά ο Γκαρέ με έναν αστερίσκο, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει με τον Γκαρέ από τον Γενάρη και μετά.
0: Μέχρι το Γενάρη τον έχουμε εμείς.
1: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 είναι δικό σου.
0: Και μετά χρειάζεται έχουμε κάποια οψιόν να αγοράσει κάτι άλλο.
1: Υπάρχει οψιόν να αγοράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ούψ. Όπως είχαν πει και από τον Άρη τότε. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να διαφοροποιήσει τις διαπραγματεύσεις του με τη Βάσκο Νταγκάμα αυτό το νούμερο ή να πάει σε μια διαδικασία ανανέωση του δανεισμού. Μπορεί να κάνει και αυτό. Όπως έκανε, ας πούμε, η Βιζέμα το Σαμόρα.
0: Ναι, γιατί τα 3 εκατομμύρια θα μου επιστρέψει ότι είναι Βάσκο Νταγκάματα. Αν ισχύει. Θα είμαστε λίγο δύσκολα. Sorry, Νίκο, μου δεν γίνεται να με το πω. Μου βγήκε λίγο από την πρωινή εκπομπή.
1: Εκτός αν ξέρει τι κάνει το Γενάρη, αφού το ελαφρύνει και εσύ και βάζει. Θυμίζω ότι μέσα 31 Δεκεμβρίου του 2026 ο Μόντσο ανήκει στη Χουάρε. Αν οι Μεξικανοί που έχουν οψιόν της 2,5 για τον Ισπανό σου δώσουν τα λεφτά αυτά, στείλτε, τα παίρνεις.
0: Στείλτε τα κατευθείαν στη Βάσκο Νταγκάμα, παιδιά, για να κλείσουμε τον
1: Γκάμα. Να μην αλλάξουν κύπηρο πάλι. Σωστό, θα τους πεις, δεν τα βάζετε κατευθείαν στη Βάσκο Νταγκάμα.
0: Να γλιτώσουμε Βαλέρ και όλα αυτά. Όλα, ναι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Πάντως, εντάξει, φαντάζομαι, Νίκο, ότι θα υπάρξει και μια ελάφρυνση. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, ο Μπουσαΐντ για μένα, το παιδί δεν ξέρω τι πλάνα έχει ο κύριος Γρηγορίου για αυτόν, αλλά και πέρσι νομίζω ότι δεν. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα διάσουν λίγο και κάποιες θέσεις εκεί. Κάποιοι παίκτες.
1: Στα εξτρέμ αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τον Γκαρέ. Το Γιανιώτα, το Δόνι, τον Αλφαρέλα που τον βάζει πλέον ο Γρηγορίου εκεί, χρησιμοποιεί και τον Διαλό εκεί.
0: Και ο Κουάμε.
1: Βάλε, τον Γκουαμένο, α πούμε, αλήθεια, δεν το χρησιμοποιεί καθόλου στα πλάγια μέχρι στιγμή.
0: Παίζει πιο πολύ πίσω από το 10 και.
1: Πίσω από τον Κατεβέρε, τον βάζει.
0: Ναι, πίσω από το 4.
1: Okay. Πίσω από τον Κατεβέρε. Ξέρει γιατί. Γιατί ο Γρηγορίου ξέρει ότι θα πάρει το pressing ψηλά το οποίο θέλει από τον Γκουαμέ. Το ερωτηματικό με τον Γκουαμέ είναι κατά πόσο θα μπει στη διαδικασία να γυρίσει πίσω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Για να βοηθήσει.
0: Εντάξει, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα κάνει τις επιλογές του ο προπονητής και θα πει: στηρίζομαι σε αυτούς και οι υπόλοιποι, αν δεν αποχωρήσουμε με κάποιο τρόπο, είστε εκεί και περιμένετε την ευκαιρία ή κάποιο τραυματισμό.
1: Όσον αποκτηθεί ακόμα ένας εξτρέμ, που αυτό είναι και το πλάνο, και ενδεκαδάτος μάλιστα, σαφώς και θα έχουν μαζευτεί πάρα πολύ. Ναι. Και αν πούμε ότι κάποιος μπορεί να είναι στο μυαλό της ομάδας για να αποδεσμευτεί από αυτόν, είναι σίγουρα Μπουσαίτη, που βέβαια δεν τον βάζει στα πλάγια, τον βάζει στο 10.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι στιγμής του Μπουσαίτη. Και χθες κιόλας και στην απογευματινή προπόνηση ήταν καλός, δεν ήταν κακός. Χωρίς να αυτό να σημαίνει ότι από μια προπόνηση βγάζουμε συμπέρασμα σε κάποια. Απλά το αναφέρω επειδή πήγε η κουβέντα περισσότερο στον Μπουσαίτη. Τώρα αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν θα προλάβει ο Παλάσιος να έρθει η Ιταλία, το θεωρώ πιθανό. Για να σωματωθεί και αυτό στην προετοιμασία της ομάδας για 2 χρόνια συμφωνία, όπως είπες και εσύ πριν, ανάμεσα στις 2 πλευρές.
0: 34 είναι το παλικάρι, έτσι, γιατί ρωτάνε πολλοί φίλοι.
1: 34.
0: Okay.
1: 34, ναι. Κοίτα, εγώ σου λέω, η ηλικία για μένα πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι.
0: Μια χαρά είναι. Αν δεν είναι και τραυματίας και δεν κουβαλά τέτοιο φορτίο, είναι μια χαρά. Για το Γετβάη με ρωτάνε, δεν ξέρω. Για τον Γετβάη υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τον Άρη?
1: Όχι, στα στόπερ δεν προκύπτει κάτι για το Γετβάη. Ο Άρης για στόπερ κοιτάει σχεδόν αποκλειστικά στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν εξαιρέσει την περίπτωση του Μάγνουσον, με τον οποίο ασχολήθηκε μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Μετά την άφησε στην άκρη ο Άρης από μόνος του. Κυρίως στο εξωτερικό είναι.
0: Ήταν κακή περίπτωση πάντως του Γετβάη. Δεν είναι κακός παίκτης. Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι κακός, αλλά τώρα δεν νομίζω. Κοίτα, ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει να τελειώνει σήμερα με τον Γιούρισιτς. Ναι. Γιατί έχει τραβήξει πολύ. Ο δικηγόρος του είναι, δηλαδή, θυμάσαι ότι λέγαμε και χθες, ότι το δύσκολο δεν είναι να φέρει ένα παίκτη εδώ. Το δύσκολο είναι να ρυθμίσει αυτές τις ρημάδες, τελευταίες λεπτομέρειες, ναι, για να τελειώνουμε. Άλλαξε τρεις λέξεις, άλλαξε μια παράγραφο, άλλαξε αυτό, άλλαξε το ένα. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο ένα δικηγόρος, ένας από τους δικηγόρους βασικά του παίκτη, είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Οπότε γι' αυτό έχει πάει λίγο πίσω και του Κουράτη. Να δούμε τώρα πότε θα ανέβει.
0: Εκτιμάς ότι μέσω Σαββατοκύριακο υπάρχει περίπτωση να έχουμε κλείσει στόπερ, να έχουμε πίσω παίκτη για την άμυνα?
1: Το θεωρώ πιθανό. Και θα σου πω γιατί. Γιατί το τελευταίο 24ωρο ο Άρης πιέζει πάρα πολύ για στόπερ. Έχει ξεχωρίσει 2 περιπτώσεις αμφότερες από το εξωτερικό. Η μία μάλιστα είναι λίγο κόντρα και στη μεταγραφική του λογική φέτος. Γιατί όπως έχουμε σημειώσει και άλλες φορές, ο Άρης φέτος δεν κοιτάει πολύ την Ισπανία. Δηλαδή ελάχιστες έχει και μηδαμινές επιλογές. Μία από τις επιλογές για στόπερ που φαίνεται ότι προκύπτει και το αρέσει πολύ, πρόκειται για παίχτη ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην Ισπανία.
0: Δεν είναι Ισπανός όμως.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι Ισπανός. Ωραία. Δεν είναι Ισπανός. Ωραία. Δεν είναι Ισπανός. Αλλά αγωνίστηκε στην Ισπανία. Και ο Άρης προσπαθεί η κίνησή του στο στόπερ να είναι πρώτης γραμμής. Θέλει δηλαδή κάτι πολύ καλό. Γι' αυτό το παλεύει και καθυστερεί κιόλας να κλείσει την μία δεδομένη κίνηση στο κέντρο της άμυνας. Το τονίζω. Ναι. Η δεύτερη, αν γίνει, θα γίνει πολύ πιο μετά. Και δεν ξέρω μήπως δεν γίνει κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γι' αυτό το λόγο το προσπαθεί να φέρει κάτι που θα είναι πρώτης γραμμής ως επιλογή. Γι' αυτό και παίρνει τον χρόνο του Άρης σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο έχουμε από την ομάδα για την προετοιμασία?
1: Διαφοροποιείται λίγο το πρόγραμμα σήμερα. Δεν είχαμε, ενώ αρχικά το πλάνο είχε πρωινή προπόνηση, ο Γρηγορίου την άφησε για να αποφορτήσει λίγο τους παίχτες. Να το αλλάξει λίγο. Θα έχει μόνο απογευματινή σήμερα, όπως θα έχει μόνο πρωινή αύριο, που είναι και παραμονές αγώνα, γιατί θυμίζω ότι 11.30 ώρα Ελλάδος Κυριακή πρωί ο Άρης παίζει με την Αταλάντα στον Πέργαμο. Έχει πάει πολύ δυνατά και με πολλές εντάσεις ο Γρηγορίου και εδώ στην Ιταλία τις πρώτες μέρες, αλλά και τις προηγούμενες στη Θεσσαλονίκη, οπότε ήθελε λίγο να ρίξει τους ρυθμούς. Είχαμε και τον Μπασίρου νέο πρόσωπο από χθες στην προπόνηση εδώ πέρα στο Γκογκάλιο. Με τον 26χρονο μάλιστα να συμμετέχει κανονικά σε όλη την προπόνηση. Χθες τον έβαλε, επειδή είχε πολύ τακτική, τον έβαλε και στις ασκήσεις με τους βασικούς. Στην 11 των βασικών μαζί με τον Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Προφανώς και δεν είναι ακόμα έτοιμος να παίξει. θα τον αξιολογήσουν σήμερα οι άνθρωποι της ομάδας, θα υποβληθεί και σε κάποιες ειδικές μετρήσεις όπως αυτές που γίνανε χθες στην πρωινή προπόνηση από τον Γιάννη Γεωργιάδη, τον γυμναστή του Άρη, τις αιματολογικές, να δουν τα επίπεδα στα οποία βρίσκεται και να διαμορφωθεί και ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει παράλληλα με το πρόγραμμα της ομάδας στο επόμενο διάστημα ο Αγγλονιγηριανός Χαφ, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος και να τεθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα στη διάθεση του Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Την κατάστασή του την είδαμε καθόλου? Έχουμε κάποια άποψη για το πώς είναι ο Μπασίρου?
1: Εντάξει, τώρα μια προπόνηση, Γιάννη, δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια, να βγάλω συμπέρασμα. Φαίνεται ότι στις επαφές με την μπάλα, εγώ καμιά φορά βλέπω λίγο και την εμπειρία και την ποιότητα του παίχτη. Μπήκε δηλαδή πολύ άνετα, παρότι είχε μόλις 4-5 ώρες εδώ πέρα στην Ιταλία. Θέλει όμως λίγο χρόνο, γιατί οι άλλοι κουβαλάνε 2 εβδομάδες προπονήσεων στα πόδια τους, διπλούν κιόλας περισσότερες. Ενώ αυτός είναι ανενεργός στην ουσία από τον περασμένο Μάιο, πέρα το δικό του ατομικό πρόγραμμα, και όσο κρατούσαν υποχρεώσεις με την Τζέμπερ Λίγκη στην Τουρκία.
0: Εντάξει Νίκο, υπάρχει κάτι άλλο που θες να προσθέσεις? Να σε αφήσουμε.
1: Αυτά για την ώρα. Θα βάλεις και εσύ να ακούσει και ο κόσμος μερικά από όσα είπε ο Μασικό Φαβιάνο χθες εδώ από την Ιταλία. Θα έχουμε και αύριο παίχτη, δεν τον αποκαλύπτω ακόμα. Θα έχουμε και αύριο μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά του Τσομάκο Τζούελ στο Γιώτα Αλεξανδρίδης, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρία Σοκράτης, χορηγή του Γέλου για την προετοιμασία του Άρη στην Ιταλία αυτές τις μέρες.
0: Φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, και μιας και προναγγείλαμε την συνέντευξη του Φαμπιάνο, αν μπείτε στο yellowradio.gr θα διαβάσετε τη συνέντευξη, αλλά έχετε την δυνατότητα να ακούσετε και το ηχητικό, το οποίο εγώ μπορώ να σας το μεταφέρω τώρα για να πάρετε μια γεύση από τον Έλληνα εντός εισαγωγικών Φαμπιάνο και τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ακούτε ένα απόσπασμά της.
2: Πώς νιώθεις που για 6η χρονιά είσαι σε προετοιμασία της ομάδας? Είναι πολλά τα χρόνια. Mm. Είσαι και πλέον και ο μόνος παλιός που στέκεται στο ρόστερ αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, είναι το 6 τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω πολλά παιχνίδες με φανέλα Άρης. Ξέρω τα responsibility τι έχω με τη φανέλα Άρης. Και τώρα είναι σημαντικό την προετοιμασία να κάνουμε τώρα εδώ στην Ιταλία, γιατί αυτό είναι μια δουλειά σημαντικό να κάνουμε τα προπόνηση πολύ δυνατός, και ξέρω και έχουμε να κάνουμε ένα καλύτερα season, γιατί τα τελευταία χρόνια ξέρω και δεν έκανε καλός, και έχουμε πολύ responsibility.
4: Είναι η προετοιμασία όντως πιο φυσιολογική φέτος, τουλάχιστον σε εμάς αυτό φαίνεται, δηλαδή είναι πιο normal, γιατί ειδικά πέρσι ήταν το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ήταν πολλοί παίχτες, ξαφνικά μπήκαν τραυματισμοί, είναι λίγο πιο normal φέτος η κατάσταση?
3: Πιστεύω δεν είναι normal να έχουμε πολλά τραυματίες, γιατί Πιστεύω και θα δεν έχουμε πολλά τραυματίες στον χρόνο. Είναι σημαντικό η προετοιμασία. Να κάνουμε δυνατές προπόνησεις. Έχει μέρες, εγώ και τώρα έχω 34 χρονών, κάνω άλλο πρόγραμμα. Χρειάζομαι λίγο παραπάνω γυμναστήριο, και άλλη μέρα έχω παραπάνω τρέξεις, και αυτό είναι. Πιστεύω και το πρόγραμμα είναι σημαντικό να κάνουμε, γιατί άλλο παίκτης, όλο το παίκτης έχει άλλη χαρακτηριστικό, δεν είναι όλα ίδια. Έχει παίκτης είναι γρήγορος, άλλο παίκτης έχει λίγο παραπάνω τεχνική, άλλη παίκτης είναι λίγο παραπάνω δυνατό, και αυτό είναι σημαντικό. Και όλα τα παίκτες κάνουμε μαζί μας προπόνηση, εντάξει, αλλά έχει μέρες και κάνουμε everyone make different program. Το πρόγραμμα το ένα έχει πρέπει. Και εγώ έχω αυτό μέρες και κάνω παραπάνω γυμναστήριο, άλλη μέρα κάνω άλλο προπόνηση και το πρώτη εβδομάδα δεν έκανε μπάλα μαζί με μια ομάδα γιατί έκανε κάθε μέρα τρέξη, κάθε μέρα γυμναστήριο και τώρα ξανά εδώ κάνω μαζί μας με την μπάλα. Και γιατί εγώ πιστεύω είναι πολύ σημαντικό το προετοιμασία να θα δεν έχουμε πρόβλημα στην μέσα του το χρόνου. Ναι, το season. This gives you the support of your body for all the year. To don't have all the time problems. Ξέρω και αυτό είναι part, ένα ποδοσφαιριστής έχει τραυματίας, έχει καλό πύριο, δεν έχει καλή πύριο, αλλά είναι, εγώ πιστεύω αυτό είναι συνδυματικό. Το πρώτο, να κάνουμε καλύτερα, καλώς προετοιμασία.
4: Παλιός, αρχηγός.
3: Ναι.
4: Είπες και εσύ προηγουμένως ότι η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Όσο πιο παλιός και ο αρχηγός της ομάδας, αν μιλούσες τώρα με έναν φίλο του Άρη, τι θα του έλεγες για την επόμενη χρονιά?
3: Να μιλάω, να είμαστε μαζί. Αυτό είναι. Το ξέρω και ήταν δύσκολο χρόνος. Και ξέρω και έχω responsibility, όλα το παίκτης έχει responsibility για αυτά. Αλλά να έχουμε καλύτερος χρόνος, αν δεν είμαστε μαζί, είναι παραπάνω δύσκολο. Αυτό θέλω να μιλάω και περιμένω όλα το κόσμο στην Βικελίδης, γιατί εγώ πήρα ο Βικελίδης full και ήταν πολύ ωραίο και θέλω ξανά αυτά. Αυτό από μένα είναι και κάθε χρόνο αν είμαι εδώ θα κάνω the best that I can to do to, να βοηθιάσω το παίκτες, το κόσμο και πιστεύω και αυτό είναι. Αν είμαστε μαζί, ξέρω.
0: Δεν ήταν άσχημος μέχρι στιγμής, γιατί μισό λεπτά και λίγο να... Α, όχι, αυτή ήταν ένα απόσπασμα, είπαμε, και εμένα με πήρε ο ύπνος τώρα, γιατί έβλεπα και κάποια μηνύματά σας. Αυτός ήταν ο Φαμπιάνο, αναλαμβάνει και την ευθύνη την αρχηγική, αντιλαμβάνεται και τις ευθύνες που έχουν απέναντι στον κόσμο. Δεν ήταν άσχημος. Αυτά είπε ο Βραζιλιάνος. Καλείται να διαδραματίσει ένα ρόλο που διαδραμάτιζε τα προηγούμενα χρόνια ο Κουέστα και άλλοι αρκετοί Ισπανοί παίκτες. Σε ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή λοιπόν τη μεταγραφή του Παλάσιος, επειδή αρκετά παιδιά έχετε στείλει μηνύματα, δεν τη θεωρώ μια κακή μεταγραφή, δεν θεωρώ μια μεταγραφή που υποβιβάζει την οτροπία της ομάδας. Θεωρώ ότι ο Παλάσιος είναι ένας παίκτης value for money, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολύ συγκεκριμένα ποιοτικά πράγματα μέσα από το παιχνίδι του. Ασφαλώς και δεν μπορεί να αποτελεί τον βασικό εκφραστή των επιθέσεων, των προσπαθειών του Άρη, του παιχνιδιού, του επιθετικού του Άρη, αλλά δεν είναι ένας κακός παίκτης ο Παλάσιος. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και ο φίλος ο Ηλίας λέει ότι δεν είναι κακός, αχρίαστος είναι. Θεωρώ πάντως ότι, φίλε Ηλία, εκτιμώ ότι δεν θα μείνουν όσοι έχουν οι παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ και κυρίως οι ακραίοι χαφ. Και είναι μέρος, λέει ο φίλος, ενός κακού προγραμματισμού. Ο κακός προγραμματισμός έγκυται στο ότι δεν έχει φέρει ο Άρης στους παίκτες που κεγόταν στη θέση που κεγόταν. Αν καταφέρει και τους φέρει τώρα, θα μπορούσε να τους έχει φέρει μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν για να έγκυται στην προετοιμασία, αλλά ας κάνει τουλάχιστον τις σωστές επιλογές τώρα για να έχουν μπροστά τους 15-20 μέρες οι άνθρωποι να δουλέψουν με την ομάδα και να δώσουν. έκανε καλή σεζόν όντως με το Λεβαδιακό πέρσι, φίλε Γιώργο, ο Παλάσιος. Είναι και αρκετά διαχειρίσιμο στα αποδυτήρια από ό,τι έμαθα, οπότε... Αλλά επαναλαμβάνω ότι καλό είναι να, να αποκτηθούν και οι παίκτες στις θέσεις που... για τις οποίες καίγεται ο Άρης και θέλει να αποκτήσει ο Άρης. Ο Μπάβης μου στέλνει κάτι από Πάρο μεριά, ένα βιντεάκι, βλέπω την Πάρο, δεν βλέπω τη χώρα. Η Παρικιά είναι αυτή, ε? Ναι, η Παρικιά είναι εδώ, η Νάουσα είναι παραπάνω. Να την κοινάουσα. Έχει κάτι το βιντεάκι ηχητικό? Όχι, δεν έχει κάτι ηχητικό, απλά ο Μπάμπης μας ενημερώνει ότι έφτασε στην Πάρο. Να περάσεις πανέμορφα, φιλαράκι μου γλυκό. Κάνε μια βουτιά και για μας. Να πας επάνω στις Λεύκες, στο χωριό της Πάρου το ορεινό. Να πάρεις πολύ ωραίο κοντοσούβλι και πάρα πολύ ωραίο κοκορετσάκι. Αξίζει τον κόπο να κάνεις αυτή τη βόλτα. Είναι πάρα πολύ must το φαγητό στις Λεύκες της Πάρου. Πάρα πολλά μηνύματα στέλνετε μπασκετικά. Και φυσικά έχω πρόθεση να ασχοληθώ με τον μπάσκετ, αλλά επειδή σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 3 παρέα, είπα λίγο να σας ξεκινήσω και να σας προχωρήσω με τα ποδοσφαιρικά. Και επειδή μου αρέσει να σχολιάζω κάποια πράγματα επικαιρότητας, θέλω να πω λίγο το εξής. Διαβάζω σε πάρα πολλά site και καλώς κάνουν οι άνθρωποι, σωστά μιλάνε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, η 10η θέση στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ που κέρδισαν χθες τα παιχνίδια τους, τι καλός παίκτης είναι ο Κωνσταντέλιας, που είναι πολύ καλός παίκτης ο Κωνσταντέλιας, και γενικά οι ομάδες που διαφημίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πείτε μου λίγο κάτι, ρε παιδιά. Τι ακριβώς διαφημίζει την Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο? Το ότι 3-4 μέρες μετά τα συνθήματα «Τούρκος είναι ο μπαμπάς σας», ανήμερα της εισόδου του Ατίλα στην Κύπρο, είχαμε χθες σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι μιας ουκρανικής με μια ελληνική ομάδα τους Έλληνες φιλάθλους να σηκώνουν ρώσικες σημαίες στην κερκίδα τους. Γιατί από ό,τι διάβασα εδώ, κινήθηκαν απειλητικά Ουκρανοί κατά των Ελλήνων φιλάθλων, σήκωσαν ρώσικες σημαίες. Μου είναι η διαφήμιση της Ελλάδος, της χώρας μας έξω από τα σύνορα κλπ. Okay, εντάξει, το παραδέχομαι, το δέχομαι ότι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας είναι από τη Ρωσία, την αγαπάει, είναι η πατρίδα του, είναι η χώρα του. Το δέχομαι. Να κουβαλάς ρώσικες σημαίες στο εξωτερικό ενώ παίζεις με μια ομάδα από την Ουκρανία, η οποία είναι σε εμπόλυμη κατάσταση με τη Ρωσία, η οποία η Ρωσία έχει κάνει ντου και έχει καταλάβει μέρη της και είναι η αμυνόμενη στην επιτιθέμενη Ρωσία, η οποία σε απειλεί σαν Ελλάδα, σε απειλεί ως χώρα, με αντίπεινα επειδή στήριξες την, τον αδύναμο ο οποίος αμήνεται, που και εκεί υπάρχουν θέματα στην Ουκρανία, δεν είναι άγγελοι, αλλά θέλω να πω, ποια είναι η διαφήμιση ακριβώς, για να καταλάβω δηλαδή μερικά πράγματα. Μπορούμε να βρεθούμε κάποια στιγμή με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Μπορούμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα? Δηλαδή, ποια είναι η διαφήμιση της Ελλάδος χθες? Α, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι έγινε δουλειά, μια χαρά, κερδίσαν οι ομάδες. Μπορεί να μου πει κανείς ποια είναι η διαφήμιση όταν Έλληνες φίλαθλοι, εκπροσωπώντας μια ελληνική ομάδα, πηγαίνουν στο εξωτερικό και σηκώνουν ρώσικες σημαίες? Επειδή ο ιδιοκτήτης είναι ο ρωσικής προελεύσεως και προϊόν, εν πάση περιπτώσει, της ρωσικής βιομηχανίας πολυεκατομμυριούχων ανά τον πλανήτη. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή δεν σκέφτονται καθόλου αυτά τα παιδιά? Δεν νιώθουν καθόλου αυτά τα παιδιά? ξέρω αν τα βλέπω λάθος ή αν είναι με πρίσμα αντιπαοκικό αυτό που λέω, αλλά δεν είναι, ρε παιδιά, αλήθειες. Δηλαδή, αν το έβλεπα να το έκαναν οι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αεκτζίδες ή εμείς, το ίδιο θα έλεγα. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το πράγμα. Πηγαίνεις να παίξεις μια ομάδα η οποία δεν παίζει την έδρα της, είναι ξεριζωμένη, η οποία δέχεται επιθέσεις εδώ και 4 χρόνια από τη Ρωσία. 3, πόσα είναι. Όλος ο κόσμος, ο ευρωπαϊκός, ο προηγμένος έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας και η χώρα μας επίσης. Με τίμημα, έτσι. Η Ρωσία πάει και κάνει πυρηνικά εργοστάσια στην Τουρκία μαζί με τον Ερντογάν. Είναι συνεταιράκια. Και εμείς πάμε και σηκώνουμε ρωσικές σημαίες σε ένα μάτς με μια ξεριζωμένη από τη χώρα της ομάδα σε ουδέτερο γήπεδο στην Πολωνία. Ποια η ανάγκη να το κάνουμε δηλαδή αυτό? Να πικάρουμε τους Ουκρανούς? Πόλεμο έχουν. Δεν ξέρω τι σημαίνει προάγω το ελληνικό ποδόσφαιρο, διαφημίζω το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά να μου λείπει το Βύσσινο. Να μου λείπει. Και δεν βλέπω να σχολιάζεται ιδιαίτερα. Το έβαλε απλά ένα site. Είδα ο λόγος για τον οποίο έγινε χθες, γιατί κάποια στιγμή υπήρχε έντονη κινητικότητα. Αλλά προφανώς ο speaker του αγώνα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Είναι στο κανάλι, φιλοξενείται και εργάζεται και πληρώνεται και είναι ουσιαστικά υπάλληλος του ίδιου αφεντικού που είναι και στη ΣΠΑΕ ΠΑΟΚ. Επομένως, τι να πει? Ότι σηκώσαν ρώσικη σημαία και τους την πέσανε? Δεν απαγορεύεται να το πεις αυτό. Είναι φοβερό πάντως. Δηλαδή, η κανονικότητα μερικών συμπεριφορών είναι πραγματικά εξωφρενικό. Άλλο πράγμα είναι οι ομάδες μας, οι συμβολισμοί των ομάδων, η φιλοσοφία των ομάδων, η ιδιοσυγκρασία των ομάδων, η ιστορία τους, η λογική τους. Μπορώ να δεχθώ κάποιος να είναι 100.000 φορές αντιαριανός, μπορώ να δεχθώ να είναι, αλλά αυτό το πράγμα. Κράζουμε τον Σπανούλη επειδή είναι προπονητής του Άρη για την εθνική ομάδα μπάσκετ και το θεωρούμε ανήθικο. Και λέμε καλά κάνει το παιδί ο Κωνσταντέλιας που αρνείται να παίξει στην εθνική, που είναι και δικαίωμά του στο κάτω-κάτω. Άμα δεν γουστάρει να παίξει, καλά κάνει και δεν παίζει. Αλλά εκεί δεν υπάρχει η ανηθικότητα ή η ηθική. Εκεί υπάρχει η κανονικότητα. Το παιδί απλά δεν ήθελε να παίξει. Ναι, δεν είναι ότι δεν ήθελε να παίξει. Υπάρχουν λόγοι που δεν ήθελε να παίξει. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή, εγώ νιώθω ότι υπάρχουν ομάδες που πραγματικά νιώθουν ότι σαν να μην ανήκουν σε αυτή τη χώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να πηγαίνεις να παίξεις με μια ουκρανική ομάδα σε ουδέτερο γήπεδο, σε ουδέτερη χώρα, να εκπροσωπείς τη χώρα σου, γιατί οι ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο υποτίθεται εκπροσωπούν τη χώρα. Εκπροσωπούν τον εαυτό τους, τα χρώματά τους, τη σημαία τους και μπράβο, αλλά εκπροσωπούν και μια χώρα. Και ξαφνικά σηκώνουν οι φίλαθλοι της ελληνικής ομάδας που έχει ξεκάθαρη διεθνή θέση και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει πάρει θέση στο κομμάτι αυτό. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Δεν μπορείς όμως να πηγαίνεις με σύμβολα της Ρωσίας, η οποία σε απειλεί. Σε απειλεί ξεκάθαρα και μέσω των επίσημων αξιωματούχων και μέσω της κυβερνητικού εκπροσώπου και είναι στις γκόμενας του που έχει ο Ρώσος. Να απειλείται η Ελλάδα από τον ίδιο τον δικτάτορα Πούτιν. Γιατί αυτό είναι.

Ο Δημητράκης εδώ, φίλος του ΠΑΟΚ, παρακολουθεί το γέλο και λέει δεν τα λέτε αυτά και μου στέλνει ένα ευριστικό σύνθημα που στέλνουν οι φίλοι του Άρη, το οποίο δεν έχει σχέση με χώρο ή με τίποτα. Το ευριστικό σύνθημα μου στέλνει, φίλε Δημήτρη, γιατί δεν τα λέτε αυτά. Σου είπα εγώ ότι οι φίλαθλοι του Άρη έχουν κατέβει από κάνα μοναστήρι και δεν βρίζουνε. Άλλο πράγμα είναι να βρίζεις, Δημήτρη, Δημητράκη μου γλυκέ. Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να σου ανοίξω το μυαλό και να καταλάβεις τι λέω. Ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ. Ποδοσφαιρικά διαφημίζεται η Ελλάδα, μην τα μπλέκεις με την πολιτική. Πολιτική είναι αυτό. Πήγανε χθες και σηκώσαν κάνα πανό της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το αγαπημένο τους κόμμα και τώρα θα είναι Ελλάς. Πήγα, σηκώσαν τέτοιο πανό. Πολιτική είναι. Ή εθνικό θέμα να σηκώνει τη ρώσικη σημαία μιας χώρας που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία και η οποία απειλεί ευθέως την Ελλάδα. Δεν νιώθεις, καλέ μου φίλε Δημήτρη, Έλληνας? Δεν νιώθεις, αγόρι μου γλυκό Ελληνάκι? Τούρκος είναι ο μπαμπάς μας? Εξωτερική πολιτική? Δημήτρη, δεν πάει να κάνεις καμιά βουτιά, αγόρι μου, τώρα που δρώσεις εκεί θάλασσα. Πάρε μια φορά και φύγε από εδώ από το Θερμαϊκό και ξαναβγες. Άντε, αγόρι μου γλυκό. Θα μου πεις ότι είναι πολιτική η ρωσική σημαία με ουκρανική ομάδα σε ευρωπαϊκό αγώνα ελληνικής ομάδας. Και Τούρκος είναι ο μπαμπάς σας, ανήμερα της μπούκας των Τούρκων στην Κύπρο. Άντε, αγόρι μου γλυκό. Άντε, παλικάρι μου. Άντε, λεβέντι μου γλυκέ. Εξωτερική πολιτική, θα μου πεις ότι είναι εξωτερική πολιτική? Ήρθες εδώ στο γέλο να μου πουλήσεις εξωτερική πολιτική? Να μας τρελάνεις τελείως.

Άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο, άλλο πράγμα η ποδοσφαιρική αξία μιας ομάδας. Άλλο πράγμα η φίλαθλη, άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο πράγμα οτιδήποτε έχει να κάνει με την εθνική ταυτότητα. Θεωρώ ότι όποια ομάδα και να υποστηρίζουμε, όσο φανατικοί και να είμαστε, όσο φανατικά και αν μισούμε ο ένας τον άλλον, σε κάποια ζητήματα που αγγίζουν, ακουμπούν χορδές εθνικές, πρέπει να συμφωνούμε. Δεν είναι δικός μας ο πόλεμος με την Ουκρανία, της Ρωσίας είναι. Ο Θανάσης εδώ μου λέει τώρα, έχεις μπέρδεμα, έχεις το μυαλό, αλλά λόγω κακής πολιτικής του Κούλη είμαστε στο μάτι της Ρωσίας. Ορίστε. Ο Θανάσης τώρα ήρθε να μου πει ότι είναι κακή η πολιτική του Μητσοτάκη και γι' αυτό το λόγο είμαστε στο μάτι της Ρωσίας. Κατάλαβες. Αυτό ήρθε να μου πει ο Θανάσης εμένα. Ρε Θανάση, δεν μπορώ να ακούω και δεν μπορώ να διαβάζω ακίες, ρε Θανάση. Αλήθεια σου λέω. Δεν με νοιάζει ο Μητσοτάκης, ρε φίλε. Και δεν με νοιάζουν οι πολιτικές των κομμάτων. Θα σηκώσω εγώ σημαία σαν Έλληνας, χώρας η οποία με απειλεί. Με απειλεί. Η οποία έχει βγάλει οικονομικά την πρίζα και στέλνει τους Ρώσους.

Και μη μιλήσουμε και για τη συγκεκριμένη χώρα. Τα έχω πει 100.000 φορές για τους αγαπημένους Ρώσους, έτσι. Το ξανθό γένος. Ποιοι όπλησαν τους Τούρκους στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο όταν είχαμε φτάσει έξω από την Άγκυρα? Ποιοι εξόπλησαν τους Τούρκους? Και πάρα πολλά, μην πάω και πιο πίσω και μιλήσω για τις συμμαχίες και για άλλα. Άσε το καλύτερα. Άσε τον Γκούλη εκεί που είναι, άσε τον Τσίπρα εκεί που είναι. Εδώ μιλάμε για πολύ συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο δεν έχει σχέση με την πολιτική.

Λοιπόν, αυτά. Το άλλο το παιδί μου λέει: Γιάννη, το λέω με σεβασμό, δεν έπρεπε να αναφέρεις πολιτική στην εκπομπή σου. Παιδιά, εγώ δεν, να σας πω κάτι, είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω. Δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος για αυτά που καταλαβαίνετε. Με συγχωρείτε κιόλας. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω, δεν είμαι υπεύθυνος για αυτά που καταλαβαίνετε. Αν εσείς καταλάβατε ότι εγώ μίλησα για πολιτική, εγώ που σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία θα φάει μαύρο με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα θέματα του Άρη σε σχέση με άλλες ομάδες, εσείς μου λέτε ασχολούμαι με πολιτική. Αν εσείς είδατε χθες πολιτική στο γήπεδο που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική ομάδα, η ρωσική σημαία είναι πολιτική, εκφράζει κάποια πολιτική θέση.

0: Τέλος πάντων, ο Θανάσης πιστεύει ότι δεν έπρεπε να είμαστε τόσο ανοιχτά υπέρ της Ουκρανίας, θα έπρεπε να έχουμε ουδέτερη στάση. Εντάξει, Θανάση, όλες οι απόψεις αυτές είναι δεκτές. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι καμία άλλη σημαία δεν πρέπει να σηκώνεται στον ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό αγώνα ομάδας. Άλλο, εξαίρεση είναι πια. Έχεις έναν Βραζιλιάνο παίκτη, έναν Αργεντίνο παίκτη που τον γουστάρεις και θες να τον τιμήσεις. Εκεί ναι, το δέχομαι. Αλλά να σηκώνει σημαίες, γιατί η σημαία σε αυτό το γήπεδο χθες, και ίσως κακώς αναφέρομαι τόσο πολύ στην εκπομπή, αλλά δεν μπορώ ακόμα να. Κάποια πράγματα δεν έχουν να κάνουν με ομάδες. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν είχε κανένα λόγο κανένας Έλληνας χθες να σηκώσει καμία ρώσικη σημαία σε ένα μάτσο με ουκρανική ομάδα. Θα μου πεις την ίδια στιγμή που κάποιοι Ουκρανοί είναι στα σπίτια τους και παλεύουν για την ζωή τους και για τη χώρα τους. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι ταλαβεριτζίδες εδώ που τους βλέπω και πηγαίνουν με 200 χιλιόμετρα στη Θεσσαλονίκη μου δανείων και κάνουν διακοπές στο Σάνι και σε άλλα ριζόρτ. Πατριώτες Ουκρανοί. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε, ρε παιδιά. Να είστε σίγουροι, απολύτως σίγουροι, και σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι αν αυτό συνέβαινε με φίλους του Άρη, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Λοιπόν, και αυτοί έχουν Ρώσο παίκτη, λέει ο φίλος ο Νίκος, ως πνεύμα αντιλογίας για να... Τέλος πάντων. Αυτά. Όποιος κατάλαβε, όποιος συμφωνεί, παιδιά, καλώς έχει. Όποιος διαφωνεί, καλώς έχει πάλι. Υγεία είναι. Για τον Τσάλοφ της 20ης σημαία. Φίλε μου, λέει, κατάλαβες τι γίνεται. Υπάρχουν εντεταλμένοι, ακούν τις εκπομπές μας, το παίζουν αργιανοί και παρεμβαίνουν μόνο και μόνο για να δημιουργούν προβλήματα και εμείς να αλλοτρογόμαστε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να ακούνε φιλάθλοι άλλων ομάδων την εκπομπή μας. Χαρά μου είναι αυτή. Δεν έχει να κάνει, η τοποθέτησή μου δεν είναι αντιπάουκ. Προφανώς και δεν σκέφτονται όλοι έτσι. Αλλά δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει, ρε φίλε, και να το προσπερνάνε έτσι. Και το λέω και για το συνάφι μου ακόμα. Δεν είναι διαφήμιση κρουασανάκια για να τα λέμε γλαφυρά και όμορφα και ωραία. Λοιπόν, αυτά, θα επιστρέψω στην δεύτερη από τις 3 ώρες εκπομπής, παιδιά. Ελπίζω το καλό μου το φιλαράκι στην αρχή, ο Λάζαρος, ο οποίος μου είπε και 3 ώρες εσύ για μπάσκετ και 3 ώρες ο Γκάλης μετά, θα μας πήξετε στο μπάσκετ. Καλέ μου φίλε Λάζαρε, ελπίζω να ικανοποιήθηκες τουλάχιστον η πρώτη ώρα της εκπομπής. Η λέξη μπάσκετ δεν ακούστηκε. Στη δεύτερη και στην τρίτη όμως θα ακουστούν. Γιατί έχω και ωραίο ρεπορταζάκι, φρέσκο, πλούσιο, δροσερό, για διάφορες φήμες που κυκλοφορούν μεταγραφικές, αλλά και για πράγματα που αφορούν την ομάδα μας. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι την εκπομπή την προσφέρουμε τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Η Άλλοπλαστ και αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Και η Άριες, ο κορυφαίος και πανίσχυρος συνεργάτης σας για το κλίμα του σπιτιού σας. Να το κλείσουμε, παιδιά, αυτό το θέμα για το σχόλιο που έκανα για το χθεσινό πανό κλπ. Καλημέρα στη Μαρία τη Γλυκιά, η οποία απολαμβάνει τον καφέ της και την άδειά της και στέλνει το δικό της μήνυμα σε αυτά που ακούμε, σχολιάζοντας. Την αγάπη μου σε όσους συμφωνούν, την αγάπη μου και σε αυτούς που διαφωνούν. Αρκεί να έχουμε καλά επιχειρήματα, παιδιά. Ο Αλέξανδρος ο Πόχος, γνήσιος, και πολύ καλός γνώστης της ιστορίας, πάρα πολύ διαβασμένος. Λέει και τον Κεμάλ εξόπλιζαν και το Οικουμενικό Πατριαρχείο διεκδικούν. Σωστός, πάρα πολύ σωστός. Ευχαριστώ και τον φίλο τον Χάρπη για το εξαιρετικό του μήνυμα. Πάρε και μια καρδούλα, φίλε, γιατί μ' αρέσει που το γράφεις όπως το γράφεις. Λοιπόν, παιδιά, break και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά μπασκετικά πράγματα για να πούμε και θα μιλήσουμε και για αυτή την φημολογία με κάποια ονόματα που έχουν ακουστεί και γραφτεί στην δεξιά και αριστερά από χθες, για να τα βάλουμε τα πραγματάκια στη θέση τους. Βέβαια, έχω να σας προαναγγείλω και δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις, όχι για σήμερα, αλλά θα χαρείτε που θα ακούσετε μια προαναγγελία αυτών. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, τα ξαναλέμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος

0: Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889

0: 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα.
7: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, παιδιά, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Εκτάκτως σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 3. Καλά νέα για πολλούς από εσάς που απολαμβάνετε την παρέα μας. Άσχημα νέα για πολλούς από εσάς που, εν πάση περιπτώσει, είστε και λίγο φαν της εκπομπής Yellow News του Δημήτρη Σαλή και του Χρήστου Γκάλη. Σήμερα το μενού δεν έχει ο Σαλή, έχει Γκάλη.

Πάμε στα μπασκετικά μας. Δεν περίμενα ποτέ ότι υπάρχουν τόσο πολύ φανατισμένοι. Εκπλήσω με λιγάκι. Πάρα πολύ φανατισμένοι. Και καλά να είναι αντιμητσοτακικοί, οκ, okay, δικαίωμά τους. Τόσο πολύ φανατισμένοι φιλορώσοι. Δεν... I rest my case που λένε στο χωριό μου. Παρακάτω παιδιά, προχωράμε. Είναι πολύ ωραία κάποια πράγματα. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι ένα μαγικό μέσο. Και όχι μόνο το μαγικό μέσο. Σας δίνει τη δυνατότητα της επιλογής. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι είναι αυτός ο Καραγκιόζης ο δασκάλου, τι λέει σήμερα ρε παιδί μου, δεν αντέχετε. Τον αλλάζω, πάω να ακούσω μια άλλη εκπομπή. Το πρόβλημα του κάθε δασκάλου που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν έχει την ίδια δυνατότητα με εσάς. Εσείς από τον κάθε δασκάλου μπορείτε να απαλλαγείτε εύκολα. Δυστυχώς ο κάθε δασκάλου που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και πρέπει να υποστεί κάποια μηνύματα, δεν έχει το δικαίωμα της επιλογής. Φυσικά μπορεί να τα αγνοεί, όπως πολλοί μου λέτε, αγνόησε ανόητους και ανόητες και συνθήματα και μηνύματα ανόητα. Αλλά δυστυχώς δεν έχω το δικαίωμα της επιλογής. Μακάρι να μπορούσα και εγώ, όπως μπορείτε εσείς, να πατήσετε το κουμπί και να αλλάξετε συχνότητα σε οποιαδήποτε άλλη ή εδώ είτε άλλη, να το κάνω και εγώ με ακροατές. Να το είχα χρησιμοποιήσει. Για την ακρίβεια θα την πλήρωνα μια τέτοια συσκευή. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά μας. Κλείνουμε τα θέματα τα ποδοσφαιρικά. Κλείνουμε ό,τι δεν έχει να κάνει με Άρη. Την αγάπη μου στον Θάνο. Πάμε τώρα λίγο στα μπασκετικά. Από χθες έχει ακουστεί ιδιαίτερα έντονα το ότι ο Άρης κινείται για κάποιους παίκτες, ενδιαφέρεται για κάποιους παίκτες. Και χθες είχα μηνύματα προσωπικά το απόγευμα και σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής είχα διάφορα μηνύματα. Ακούστηκε χθες σε κάποιο αθηναϊκό μέσο, σε κάποιο blog, σε κάποιο vidcast, podcast και τι ήταν δεν ξέρω, ότι ο Άρης ενδιαφέρεται και έχει στα ραντάρ του τον Τζάρετ Ρόντεν της Παρί. Το ίδιο ακούστηκε και, για τον, και γράφτηκε και για τον Ποκουσεύσκη που αποχώρησε από την Παρτιζάν. Θέλω λοιπόν να σας πω ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία και κανένα απολύτως ενδιαφέρον και καμία απολύτως εμπλοκή του Άρη σε σχέση με τα ονόματα τα συγκεκριμένα. Ο Άρης δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ούτε για τον Ρόντεν ούτε για τον Ποκουσεύσκη. Ο Άρης θα ανακοινώσει σήμερα στις 19 και 14 τον Βασίλη Τολιόπουλο. Λίγο νωρίτερα αναμένεται να τον αποχαιρετήσει ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του. Το αποτέλεσμα των ιατρικών εξετάσεων ήταν μια χαρά, απλά είναι κάποια τυπικά θέματα που πρέπει να συμβούν. Τέλος ο Παναθηναϊκός από τον Τολιόπουλο, ανακοινώνεται από τον Άρη. Είναι μόλις τώρα αναφέρεται σε ιστοσελίδα η οποία είναι άρρηκτα δεμένη με τον... ορίστε, ο Παναθηναϊκός έβαλε και thank you Βασίλης. Επομένως, πριν από λίγο, πριν από 1-2 λεπτά φίλες και φίλοι, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Thank you Βασίλης και περιμένουμε την ανακοίνωση στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Τολιόπουλος αποτελεί παρελθόν. Mm-hmm.
Σήμερα λοιπόν 19 και 14 ο Άρης θα ανακοινώσει, ΚΑΕ Άρης θα ανακοινώσει τον Βασίλη το Λιόπουλο με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θα το χαρακτήριζε ένα συμβόλαιο ζωής. Γερό να είναι το παιδί, γερός να είναι ο αθλητής, γεροί να είμαστε και εμείς σαν ομάδα και να συμπορευτούμε και να μπορέσει ο παίκτης να εκπληρώσει τα όνειρά του και τις φιλοδοξίες του με τον Άρη, αλλά και ο Άρης να πάρει από τον Βασίλη όλο αυτό το ενδιαφέρον και το... και να πάρει πίσω όσα εμπιστεύτηκε και μπήκε στη μάχη και τελικά υπέγραψε τον Βασίλη. Ανακοινώνεται λοιπόν σήμερα ο Βασίλης Οτολιόπουλος και μετά μένουν τρεις εκκρεμότητες. Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Άρη με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, η ανακοίνωση της συνεργασίας των Άρη με τον Άντα Μοκόκα. Οι παίκτες έχουν υπογράψει, είναι οριστικά τα συμβόλαιά τους, έχουν πάρει προκαταβολή ατζέντιδές τους, δεν υπάρχει καμία απολύτως εκκρεμότητα, καμία απολύτως ανησυχία, κανένας απολύτως φόβος είτε για τον Χαραλαμπόπουλο είτε για τον Μοκόκα. Η ΚΑΕ Άρης, έπειτα από επιθυμία των ίδιων των παικτών, έχει καθυστερήσει την ανακοίνωσή τους από την ομάδα. Κάτι το οποίο θα γίνει γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στερέψανε και οι ανακοινώσεις. Του Βασίλη θα έρθει σήμερα και ο Χαραλαμπόπουλος με τον Μοκόκα θα είναι οι δύο επόμενες. Και βέβαια η τελευταία που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Άρη θα είναι η ανακοίνωση της απόκτησης και της συνεργασίας με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Είναι η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει σε ό,τι αφορά ανακοινώσεις. Μαζί φυσικά όπως είπαμε με Χαραλαμπόπουλο και Μοκόκα. Σήμερα 19 και 14 Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Βασίλης Τολιόπουλος αυτή τη στιγμή ψάχνει με ανθρώπους του Άρη και τη σύζυγό του, βλέπουν σπίτια για να μετακομίσει. Έχουν αλλάξει και οι προδιαγραφές για τον Βασίλη και τη σύζυγό του. Έχουν πλέον και τον Τζούνιορ Τολιόπουλο όπου πρέπει να σκεφτούν. Επομένως ο Βασίλης αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει το σπίτι του. Θα περάσει μετά από τα γραφεία της ΚΑΕ Άρης για να γίνουν κάποια συγκεκριμένα βιντεάκια και τα οποία θα παίξουν τις επόμενες ημέρες. Έτοιμα τα γραφικά για την παρουσίαση του Βασίλη Τολιόπουλου από την ομάδα, τη δραστήρια ομάδα του marketing και των social media της ΚΑΕ Άρης. Δεν υπάρχει καμία απολύτως εκκρεμότητα από τη στιγμή που και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Μπίλη. Σήμερα 19 και 14 ανακοινώνεται από την ΚΑΕ Άρης. Επαναλαμβάνω για όλους όσους ανησυχούν, κανένα θέμα με τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο και τον Άντα Μοκόκα. Νίκο, ο λόγος μου για το Θανάση άλλαξε γιατί πιστεύουν ακράδαντα οι άνθρωποι της ομάδας του Άρη ότι ο Θανάσης θα έρθει φέτος και θα παίξει τον Άρη. Με τον Νουά δεν έχουμε ακόμα κάποια εξέλιξη. Στάσιμο το θέμα του. Φυσικά όταν λέμε στάσιμο τι εννοούμε? Ότι είναι ένας παίκτης που έχει τριετές κλειστό συμβόλαιο συνεργασίας και τον περιμένει ο Άρης κανονικά στην προετοιμασία του. Και από εκεί και πέρα ο τρόπος χρησιμοποίησης του παίκτη θα είναι αυτός που θα αποφασίσει ο προπονητής. Τα δεδομένα θα αλλάξουν μόνο αν κάποια ομάδα ζητήσει τον Νουά υπό τη μορφή δανεισμού και υπό οι προποθέσεις που ο Άρης θα θέσει, ή αν έρθει κάποια ομάδα και συζητήσει με τον Άρη και διαπραγματευτεί να πληρώσει κάποιο buyout για το συμβόλαιό του που είναι κλειστό, επαναλαμβάνω, και τριετές. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Ελάιζα Μίτρουλογκ, ο Άρης με τον παίκτη δεν έχει συζητήσει ακόμη για το μέλλον του. Θα συζητήσει ο Βασίλης Πανούλης προσωπικά με τον Ελάιζα Μίτρουλογκ, γιατί ο Σπανούλης έχει προσωπική σχέση με τον Μίτρουλογκ και ήταν αυτός ο οποίος είχε ανάψει το πράσινο φως από πέρσι για να υπάρξει και ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες αποδοχές. Αν ο Μίτρουλογκ πει στο Σπανούλη ότι εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα, οποιοδήποτε ρόλο και να μου δώσεις, ο παίκτης θα μείνει στον Άρη.
Αν όμως ο παίκτης έχει ενστάσεις και σε ό,τι αφορά το χρόνο συμμετοχής του και θεωρεί ότι δεν τον καλύπτουν τα λεπτά συμμετοχής ή ο ρόλος που θα έχει, τότε θα μπουν νέοι παράμετροι στη συζήτηση. Αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης με τον Μίτρουλονγκ είναι, σε περίπτωση που ο παίκτης συμφωνεί, να τον παραχωρήσει ως δανεικό. Ομάδες οι οποίες έχουν ενδιαφερθεί για τον Μίτρουλονγκ, σχεδόν όλες οι ελληνικές ομάδες από τις θέσεις 5 και κάτω. Η ομάδα η οποία έχει δείξει πάρα πολύ ζεστό ενδιαφέρον για παραχώρηση του Μίτρουλονγκ ως δανεικό είναι η ομάδα του Ηρακλή. Η ομάδα του Ηρακλή, η οποία επιθυμούσε διακαώς τον Στέλιο Πουλιανίτη στο ρόστερ της, αλλά μετά το ξεκαθάρισμα το Άρη, το Πουλιανίτης δεν φεύγει και έχει ρόλο στο ρόστερ συγκεκριμένο, περιμένει πλέον να δει τις εξελίξεις με την υπόθεση του Μίτρουλονγκ. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει μιλήσει ακόμα με τον παίκτη, ο Σπανούλης δηλαδή. Και πρέπει να θυμίσω ότι ο Μίτρουλονγκ, για να πάει κάπου δανεικός, πρέπει να το επιθυμεί και ο ίδιος. Δηλαδή, ο Ηρακλής παίζει φέτος στο Europe Cup της FIBA, την δεύτερη τη τάξη διοργάνωση, μετά το Basketball Champions League. Δεν είναι σίγουρο όμως ότι ο Μίτρουλονγκ θα πει ότι «ΟΚ, δέχομαι να πάω». Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο για το Μίτρουλονγκ. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι χειροπιαστό στο τραπέζι. Λέγεται από ρεπόρτερ της Αθήνας που πρόσκυνται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι σε περίπτωση φυγής του walk-up, σε περίπτωση που δηλαδή ο Ολυμπιακός αποφασίσει και πουλήσει τον walk-up, που επαναλαμβάνω έχει του χρόνου συμβόλαιο κλειστό με τον Ολυμπιακό, η Ντουμπάι είχε κάνει πρόταση η οποία απορρίφθηκε, αλλά ακόμα το θέμα είναι υποσυζήτηση. Λέγεται λοιπόν ότι αν τελικά ο Ολυμπιακός ενδώσει και αποφασίσει να πουλήσει το walk-up, δεν αποκλείεται να κινηθεί για τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Όχι φυσικά με την προοπτική δανεισμού, αλλά με την προοπτική αγοράς. Αυτό, επαναλαμβάνω, το θέμα αγοράς Μίτρουλονγκ από Ολυμπιακό δεν είναι σενάριο που προκύπτει αυτή τη στιγμή, το έχουν χειροπιαστό στα χέρια τους οι άνθρωποι του Άρη. Επαναλαμβάνω ότι προέρχεται αυτό το ρεπορτάζ από κουβέντα που έχω κάνει με ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, οι οποίοι λένε ότι κατά την άποψή μας, αν πωληθεί ο walk-up, ο Ολυμπιακός ενδέχεται να κινηθεί για τον Μίτρουλονγκ σε περίπτωση που ο παίκτης επιθυμεί και ο Άρης δεν θέλει να τον διατηρήσει στο δυναμικό του για τους χύψη λόγους. Αλλά επαναλαμβάνω, εκείνο θα είναι πώληση, αγοροπολισία. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις, ο Άρης συζητά δανεισμό του Μίτρουλονγκ, δεν έχει μιλήσει για να το κλείσω το θέμα Μίτρουλονγκ ο Άρης με τον παίκτη, ο Σπανούλης δηλαδή με τον παίκτη. Ο Άρης τον υπολογίζει αυτή τη στιγμή κανονικότητα τον Μίτρουλονγκ. Σε περίπτωση που ο παίκτης πει ότι εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα, δεν με ενδιαφέρει αν θα παίξω 5, 8, 7, 15, 25 λεπτά, ο παίκτης θα μείνει στην ομάδα. Είναι όμως κάτι το οποίο θα προκύψει μέσα από κουβέντα που θα κάνει ο Σπανούλης με τον παίκτη. Δεν έχουν μιλήσει ακόμα, οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές. Οπότε έτσι έχει και η υπόθεση του Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Άρη είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά θέματα ρόστερ. Τώρα, αν με το Νουά προκύψει κάτι διαφορετικό, δηλαδή υπάρξει πώληση ή δανεισμός του Νουά, θα σκεφτούν στον Άρη τι θα κάνουν. Θέλω να βάλετε στην παράμετρο, όταν συζητάμε για τα θέματα του Άρη, τα μεταγραφικά, ότι χθες δεν πέρασε η πρόταση της ΑΕΚ που κατέθεσε πρόταση και ζήτησε να περάσουν οι 7 ξένοι παίκτες. Είναι κάτι το οποίο το υποστήριζε η ΑΕΚ διακαώς, το υποστήριζε ο ΠΑΟΚ και το υποστήριξαν και κάποιες άλλες μικρότερης εμβέλειας ομάδες. Η ΕΟΚ ήταν κάθετη σε αυτό και φυσικά ο Άρης
εξυπηρετείται από αυτή την συνθήκη, γιατί θεωρεί ότι έχει φτιάξει ένα ρόστερ με έναν κορμό πάρα πολύ καλών και ποιοτικών Ελλήνων παικτών.

αυτή η παράμετρος για τους 6 ξένους παίκτες, 6 Αμερικανούς, 6 ξένους μάλλον, συγγνώμη, στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντική. θα κάναμε μια πολύ διαφορετική κουβέντα σήμερα εάν μιλούσαμε για 7 ξένους παίκτες. Αυτή τη στιγμή στον Άρη υπάρχουν τα εξής συμβόλαια: Robinson Earl, Lidl, Birds. Νουά, Μόργαν, Δημητρίγεβιτς, υπάρχει ο Γιώβιτς, 7 και 8. 8 δεν είναι, 8 δεν τα βγάλα. 8 νομίζω είναι. Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, Μόργαν, 3, Σταγκάρ, 4ος είναι ο Λίντελ, 5ος είναι ο Νουά, 6ος είναι ο Μόργαν, 7ος είναι ο Ρόμπινσον Ελ, 8ος είναι ο Μπίρτς. 8 δεν τους βγάζω ρε παιδιά, ή 7, τι διάολο, κάτι δεν κάνω καλά. Και ο Μοκόκα, συγγνώμη, 8, καλά τους έβγαλα. Μοκόκα, Μόργαν, Μοκόκα, Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Γιώβιτς, Λίντελ, 5, Νουά, Μπίρτς, Ρόμπινσον Ελ, 8, 8 είμαστε, μια χαρά. Άρα είμαστε 8. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Άρης, είχε 8 ξένους παίκτες. Εάν μιλούσαμε για συνθήκη 7 ξένων παίκτων στο ελληνικό πρωτάθλημα, η κουβέντα θα ήταν διαφορετική. Από τη στιγμή που μιλάμε για συνθήκη 6 παίκτων στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι 8 είναι ο αριθμός ο ιδανικός που θέλει να έχει ο Άρης. Αν με τον Νουάο προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη, θα πάμε σε μία ακόμα κίνηση μεταγραφική. Οι Έλληνες παίκτες τη δεδομένη στιγμή είναι 7. 7 είναι, ας τους πιάσουμε. Τολιόπουλος, Μποχορίδης, Πουλιανίτης, Μίτρουλογκ, 4, Χαραλαμπόπουλος, 5, Αντετοκούμπο, 6, Τανούλης, 7 και Χατζηλάμπρου, 8. 7 συν 1. Για τον Άρη είναι ok αυτός ο αριθμός παικτών. Βάλτε όμως και το Θανάση Αντετοκούμπο, θα πάμε στους 8. Οπότε εκεί μάλλον θα χρειαστεί μια διόρθωση και μια ελάφρυνση στο ρόστερ. Αυτά τα δεδομένα έχουμε μέχρι τώρα, παιδιά. Το Θανάση Αντετοκούμπο το βάζουμε με αστερίσκο, έτσι. Μικρό μεν, αστερίσκο δε. Δεν με ξένησε καθόλου, φίλε, που δεν υπήρχε κόσμος να υποδεχθεί τον Βασίλη Τολιόπουλο στο αεροδρόμιο. Για μένα καλός δεν υπήρχε. Να ξέρεις πάντα ότι αν δεν περάσει κάποιος από ιατρικές εξετάσεις και δεν ολοκληρωθεί μια μεταγραφή, μπορεί να πάθεις μεγάλο κάζο, να πάνε, πάει κόσμο στο αεροδρόμιο, να γίνει καμιά στρεβή στα ιατρικά και να μην γίνει καμιά μεταγραφή και να έχεις άλλα θέματα. Οπότε καλώς δεν πήγανε. Νομίζω ότι και ο Τολιόπουλος ο ίδιος καλύτερα, που επειδή ακόμα δεν είχε ξεμπλέξει με τον Παναθηναϊκό, ήταν άβολα χθες, δεν μπορούσε να, ούτε να μιλήσει ούτε να πει πράγματα. Το Μοκόκα, εντάξει, τον θυμήθηκα, σας ευχαριστώ που μου το στείλατε. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε αυτούς που έφυγαν φίλους από πέρσι και κατέληξαν αλλού. Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος Καράτζιτς βρήκε δουλειά. Και μάλιστα βρήκε δουλειά στο EuroCup. Θα είναι ο καινούριος προπονητής της Μπαλκάν, της βουλγαρικής ομάδας. Η Balkan Bodevgrad λοιπόν έδωσε το χρήσμα στον κύριο Μπόγκταν Καράτζιτς και θα είναι αυτός που θα οδηγήσει την ομάδα την βουλγάρικη, την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, στο φετινό EuroCup. Καλή επιτυχία να του ευχηθούμε.

αν δεν κάνω κανένα πολύ σοβαρό λάθος, ο κύριος Καράτζιτς είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ, στον τέταρτο όμιλο.

και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μύκονο. Η Μύκονος, η οποία κάνει αρκετά ως πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις. Ρόνι Χάρελ, καλή μεταγραφή. Πρόσφατα ανακοίνωσε τον Μπετανίδη. Έχει φέρει τον Ζερμέιν Λόβ. Έφερε τον DJ Φάντεμπερκ, ο οποίος πέρσι έπαιξε στο Ηρακλή. Πολύ καλές κινήσεις από την ομάδα της Μυκόνου. Eliza Childs, παρέμεινε ο Καβαδάς. Γενικώς κάνει δουλίτσα, κάνει καλή ομάδα ο κύριος Γιάκος στη Μύκονο. Ο Ρόνι Χάρελ θα συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Πάρα πολύ συμπαθής, πάρα πολύ καλό παιδί, φίλος. Ήθελε να μείνει στον Άρη, αλλά ο Άρης έβαλε τελείως διαφορετικά στάνταρ και έτσι δεν μπόρεσε να κρατήσει τη θέση του στο ρόστερ, διότι ο Άρης δεν έκανε χρήση του όρου που είχε για την ανανέωση της συνεργασίας του. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Εμφανίστηκες, έκανες τη δουλειά σου και απέδειξες ότι είσαι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και συμπαίκτης. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανοιχτός λοιπόν ο δρόμος, 19 και 14 θα ανακοινωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης με κάθε επισημότητα.

Ο Γιώργος λέει ότι με Θανάση έχουμε 9 Έλληνες μαζί με τον Χατζηλάμπρου. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, γιατί δεν πάνε να πάρουν τον καλό Μήτρου Λογκλέ από τους δίπλα. Ο φίλος ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα και τα βάζει με κάποια site για το μπάσκετ. Για τη φυγή Χάρελ, λέει ο Ισίδωρος. Δεν είναι φυγή η Ισίδωρε του Χάρελ. Είναι επιλογή της ομάδας να έχει πάει σε τελείως διαφορετικές επιλογές. Και εντάξει, ο Ρόν είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ένας πολύ καλός ρολίστας, ένας παίκτης all around, με άμυνα, με το rebound του, με την πάσα του, φιλότιμος. Πολύ καλός για αυτά που έδινε. Έχει κάνει μεγάλο upgrade ο Άρης, έχει κάνει μεγάλη αναβάθμιση, φίλε Ισίδωρε. Δεν είναι φυγή λοιπόν του Χάρελ. Είναι ότι ο Άρης επέλεξε να πάρει μια διαφορετική διαδρομή. Και τον είχε ενημερώσει πολύ έγκαιρα. Αν δεν βρει σπίτι, λέει ο Τελειόπουλος, σας μείνει εξοχικό. Στο εξοχικό του, λέει προσωρινά, στην Πηλαία. Γιώργο, για να δικαιόμαστε να το πούμε αυτό, πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε μέσα στην Πηλαία. Γιατί τα τελευταία χρόνια τρώμε πολύ ξύλο. Επομένως, πρώτα τα λόγια και μετά, πρώτα τα έργα και μετά τα λόγια. Πρέπει να μπορούμε να πληρώσουμε τις επιταγές που υπογράφουμε. Να το δεχθώ όταν θα κάνουμε κανένα 2-3 ερηνίκες. Καλό θα ήταν να κάνουν βιντεάκια για τα social και για τα παιδιά που έμειναν από πέρσι, λέει ο Δημοσθένης. Μα η λογική, φίλε Δημοσθένη, είναι αυτή, ότι κάνουν άλλα πράγματα για τα παιδιά που έμειναν και ανανέωσαν. Δεν κάνουν για παιδιά που έχουν συμβόλαιο και παραμένουν, δεν κάνουν βιντεάκι. Για αυτούς όμως που ανανέωσαν, για αυτούς που επέκτηναν συμβόλαιο, για αυτούς που ήρθαν, για αυτούς κάνουν. Γιάννη, είπες ότι δεν παίζει κάτι με αυτά τα δύο ονόματα. Με άλλα ονόματα όμως, όχι, Ελένη. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει αναζητήσεις. Θα υπάρξουν αναζητήσεις εάν πάρει κάποια τροπή συμφέρουσα για τον Άρη το θέμα του Αμίνουα. Και φυσικά θα επαναλάβω ότι ο Άρης, εφόσον διαπιστώσει μετά την προετοιμασία του και δει ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα ήθελε, θα προβεί σε διορθωτικές ή ενισχυτικές κινήσεις. Φίλε μου Ζάχο, όπως σου απάντησα, δεν χάλασε κανένας, καμία περίπτωση με Χαραλαμπόπουλο ή Μοκόκα. Απλά καθυστερούν να ανακοινωθούν για λόγους προσωπικούς των παικτών. Νωρίτερα με είχατε όλοι στέλνατε μηνύματα όταν έσκασε η ιστορία με τον Τολιόπουλο από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που τον αποχαιρέτησε. Τάσο μου, αγαπητέ φίλε οδηγέ του ταξιτζή, επαγγελματία γλύκα, δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα συγκεκριμένα. Έχουν βγει απλά τα διήμερα. Δεν έχουν βγει συγκεκριμένα ημέρες. Αλλά αν θες να πας Ιταλία, φυσικά.

Πρέπει να το δεις, να το κανονίσεις, γιατί έχει βγει το καλεντάρι, αλλά δεν έχουν βγει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τώρα για να κλείσετε, φαντάζομαι, το ταξίδι, ξενοδοχεία, ημέρες κλπ. Καλό είναι να τις γνωρίζετε, έτσι δεν είναι? Οπότε περίμενε λιγάκι ακόμα, νωρίς είναι. Άλλωστε, επαναλαμβάνω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να ταξιδέψετε και με το τσάρτερ της ομάδας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε.

υπάρχει πολύ έντονη μεταγραφική κινητικότητα στο EuroCup στις ομάδες. Κάποια στιγμή ίσως πρέπει να κάνουμε μία σούμα, αλλά γίνονται συνέχεια καθημερινά πολλές μεταγραφές. Όλες οι ομάδες ενισχύονται, όλες οι ομάδες παίρνουν παίκτες. Βλέπω και δικές μας ομάδες αντίπαλοι, και η Ρίγα και η Μπούργος και η Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Υπάρχει έντονη κινητικότητα. Θα είναι πολύ πιο δυνατή και πολύ πιο απαιτητική η φετινή διοργάνωση σε σχέση με την προηγούμενη.

Πολλά ακόμη μηνύματα που έχουν σταλεί. Τα φιλιά μου στον Τάσο από την Κιτρινό Μαύρη Δράμα, ο οποίος ενημερώνει ότι πήρε και το ποδοσφαιρικό του διαρκεία σήμερα. Η ομάδα θέλει στήριξη, μόνο αυτό λέει ο φίλος, και ασπάζομαι την άποψή του. Χαιρετώ και τον Χρήστο, χαιρετώ και τον φίλο μου τον Πέρι. Την αγάπη μου φίλε Πέρι. Άρχισε με τις φήμες που έχουν να κάνουν με παίκτες που έρχονται και θα μας αναγκάσουν να κατακλείσουμε το αεροδρόμιο. Ρε τον Ντένις. Ρε Ντένις, τι πράγμα είναι αυτό με το αεροδρόμιο, ρε αγόρι μου. Τι αγάπη για το αεροδρόμιο είναι αυτή. Πήγαινε μια βόλτα κάθε μέρα, πήγαινε ένα καφέ στο αεροδρόμιο, το αγαπάς τόσο πολύ. Ναι, οι ιατρικές εξετάσεις του Βασίλη ήταν μια χαρά. Όλα τελείωσαν, το τυπικό κομμάτι, ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο ήθιστε, 19 και 14, σήμερα θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης. Χαιρετώ τον καλό μου φίλο τον Γιάννη, ο οποίος συμφωνεί στις θέσεις που εξέφρασα, και μου εύχεται καλή δύναμη ο φίλος ο Αποστόλης με κάποια πράγματα που αντικρίζω. Δόξα τω Θεώ, γεροί είμαστε και μπαρουτοκαπνισμένοι φίλε Αποστόλη. Η ΚΑΕ φυσικά και ετοιμάζει βίντεο για τον Τολιόπουλο, καλέ μου φίλε. Και ο φίλος ο Γιώργος πραγματικά στέλνει, ναι, ευθύμη, γράφουν για τον Ρόντεν, από χθες γράφουν για τον Ρόντεν, δεν ισχύει το σενάριο ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Ρόντεν της Παρή, για τον Τζέιντεν Ρόντεν. Δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, ούτε αυτό το σενάριο, ούτε η εμπλοκή του ονόματος του Άρη για τον Μποκουσεύσκη. Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Επειδή φέτος ο Άρης κινείται πάρα πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, επειδή γενικώς οι ατζέντιδες, οι μάνατζερς, ομάδες, άπαντες γνωρίζουν ότι ο Άρης είναι ικανός πλέον να μπαίνει και να διεκδικεί παίκτες υψηλού επίπεδου. Θα σας έλεγα να θα σας ευχηθούσα την προσοχή να τσεκάρετε διπλά και τριπλά ειδήσεις που μεταφέρονται από διάφορα site. Δεν αποκλείεται, αυτό συνέβαινε πολύ συχνότερα παλιά, αλλά δεν αποκλείεται, γιατί συμβαίνει ακόμα και σήμερα, να μπαίνει ο Άρης σφήνα εντός αγωγικών και καλά, θα πω εγώ, σε διάφορες μεταγραφικές κινήσεις, γιατί πολύ απλά κάποιοι ατζέντιδες θέλουν να φορτώσουν την πραμάτια τους, να κάνουν το εμπόρευμά τους πιο ανταγωνιστικό. Συνήθως αυτό συνέβαινε παλαιότερα, τον Άρη δεν τον αφορούσε γιατί ήταν ο αδύναμος ιστορίας. Τώρα όμως που το στάτους του Άρη έχει αλλάξει το οικονομικό και η αξιοπιστία του είναι πλέον απολύτως αναγνωρίσιμη, πολλοί θα χρησιμοποιήσουν το όνομα του Άρη απλά για να φουσκώσουν μια μεταγραφή ή για να την κάνουν ακόμα πιο ελκυστική για άλλες ομάδες. Επομένως, να έχετε το νου σας ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Όντως είναι μεγάλη αλλαγή, Γιώργο. Το 24 θέλαμε σαν τρελή να τον κρατήσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε και αυτός υπέγραψε αλλού με καλύτερα λεφτά. Φέτος αυτός ήθελε να μείνει σαν τρελός, αλλά η φετινή ομάδα δεν είχε χώρο και υπέγραψε αλλού. Μακάρι κάθε καλό στο Ρόνι, είναι ψυχάρα, το θεωρούμε δικό μας παιδί. Είναι πολύ σωστό το παράδειγμα, φίλε Γιώργο, της αλλαγής που έχει συντελεστεί στον Άρη. Ακριβώς αυτό όπως το γράφεις. Την καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Αν έρθει ο Θανάσης, υπάρχει ενδεχόμενο. Αν έρθει ο Θανάσης και μείνει και ο Μίτρου Λόγκ. Κάτσε λίγο. Υπάρχει ενδεχόμενο, άμα έρθει ο Θανάσης και μείνει και ο Μίτρου Λόγκ, άμα φύγει ο Νουά, να μην πάρουμε 8ο ξένο λόγο πληθώρας Ελλήνων. Η απάντηση, φίλε Νίκο, είναι όχι. Γιατί στο EuroCup είναι απεριόριστος αριθμός χρήσης ξένων παικτών. Και επειδή έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε βαθιά στην διοργάνωση, εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι ο Άρης κάποια στιγμή ίσως δει την αγορά ξανά για ξένο παίκτη. Φίλε Αναστάσια, με ρωτάς για το που πιστεύω εγώ ότι αυτή τη στιγμή υστερεί το ρόστερ μας, και αναφέρεις ότι νομίζω στη θέση του σέντερ ίσως ιστορούμε κάπως, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω.
Γιατί δεν μπορείς να απαντήσεις που υπερτερείς και που μειονεκτείς με βάση τα ονόματα ενός ρόστερ. Αν αυτό το ρόστερ δεν δουλέψει, δεν μπολιαστεί μαζί και δεν το δεις να λειτουργεί ή να δεις λειτουργεί μέσα στο παρκέ. Δεν αποκλείεται να διαπιστωθούν δυσλειτουργίες στο ρόστερ του Άρη, ειδικά σε μια ομάδα με τόσες πολλές καινούργιες μεταγραφές. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δω πού υστερεί και πού πλεονεκτεί ο Άρης. Έχει πάρα πολλούς παίκτες σε πολλές θέσεις. Ναι, συμφωνώ ότι θα μπορούσε ίσως εκεί στη θέση 3 να βγει, να υπάρχει ένας καθαρόαιμος κλασικός σουτέρ ολκής που δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε αν υστερούμε και πού υστερούμε. Γιατί μπορεί αυτό που εγώ βλέπω τώρα ότι αποτελεί μειονέκτημα να είναι στην πραγματικότητα ένα πλεονέκτημα. Επομένως, δεν υπεκφεύγω, αλλά ειλικρινά, αν δεν δω την ομάδα και αν δεν διαπιστώσω κάποια πράγματα παρακολουθώντας την ομάδα να λειτουργεί, αυτή τη στιγμή τι φαίνεται? Φαίνεται ότι έχουμε πλειάδα ασώδιων. Κι όμως μπορεί εκεί κάτι να διαπιστωθεί ως δυσλειτουργία. Ο Δημήτρης λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, φίλο, να υπάρξει ανταλλαγή Μήτρου Λογκλαρετζάκη. Ο Ολυμπιακός ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι το Λαρετζάκη τον κρατάει. Και κάποια στιγμή είχε περάσει ότι συζητάμε για το Λαρετζάκη με buyout minimum 500.000 ευρώ. Δεν νομίζω να υπάρξει ανταλλαγή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Αν τώρα μου πεις αν παίξει μετά Μήτρου Λογκλαρετζάκη, Λαρετζάκη, εγώ πάντως δεν βλέπω το Γιαννούλη Λαρετζάκη έτσι όπως είναι δομημένος ο Άρης σήμερα με τον Τολιόπουλο να βρίσκει χρόνο και χώρο για να παίξει. Και μεταξύ μας δεν τον θεωρώ και τρομακτικά απαραίτητο, γιατί δεν είναι ο κλασικός σούπερ σουτέρ, δεν είναι ο κλασικός σούπερ αμυντικός, έχει εμπειρία, δεν είναι ο γρήγορος αθλητικός παίκτης. Γενικά έχει πολλά καλά στοιχεία και πολλά αρνητικά. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι μου λείπει αυτή τη στιγμή. Και πάλι θεωρητικά το λέω. Ο φίλος ο Γιώργος γελάει, λέει μήπως ανακοινωθεί, λέει 19-26 και μετά λέει ωραία πράγματα τα οποία είναι για εκτός αέρα, καλέ μου φίλε. Ο Άγγελος λέει ότι θα ήταν πολύ ωραίο να ακολουθεί μια κάμερα την ομάδα από δυτήρια προπονήσεις, συνεντεύξεις και στο τέλος μιας ενδεχόμενης επιτυχημένης χρονιάς να βγει ένα ντοκιμαντέρ. Φίλε Άγγελε, δεν είναι κακή ιδέα και δεν ξέρω αν την έχουν σκεφτεί ή όχι. Δεν αποκλείω να έχουν σκεφτεί να γίνουν κάποια backstage γυρίσματα. Είναι ωραίο αυτό που λες, έχει συμβεί σε πολλές ομάδες. Έχουμε δει και πολλά τέτοια ντοκιμαντέρ στο εξωτερικό, ακόμα και σε χρονιές που δεν πήραν οι ομάδες τίτλο, όπως η Arsenal του Αρτέτα. Ναι, κάποιοι Στέφανε όντως έμειναν με το τραγούδι του συγχωρεμένου, το πότε βούδας πότε κούδας. Τώρα τέλος πάντων, τα υπόλοιπα που αναφέρεις, τα οποία τα ακούω, είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν το γραφείο τύπου των ΠΑΕ και ΚΑΕ εν ευθέτω χρόνο. Απαντήσαμε και για τον Τζάρεντ Ρόντεν. Σύμφωνα με την ενημέρωση, παιδιά, από την ΚΑΕ Άρης, δεν το βγάλα από το κεφάλι μου, η ΚΑΕ Άρης λέει ξεκάθαρα με διαρροή ότι δεν μας ενδιαφέρει ο παίκτης, δεν τον κοιτάζουμε, ούτε το Πόκουσεύσκι κοιτάζουμε. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου τον Δημήτρη από την Μενεμένη που εκτιμά την ραδιοφωνική παρέα που τον κρατάμε. Πρέπει να μάθουμε να πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο για κούπες και όχι για παίκτες, λέει ο Φίλιππος. Εν μέρει συμφωνώ, Φίλιππε, αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές, δηλαδή η υποδοχή για τον Σπανούλη, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί έδωσε και ένα στίγμα ότι έτσι έπρεπε να γίνει για τον Σπανούλη. Συμφωνώ όμως ότι ειδικά στην περίπτωση του Λιόπουλου δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί αυτό. Ο πρόεδρος της συγκεκριμένης βουλγαρικής ομάδας είναι ο πατέρας του Βεζένκοφ. Α, ναι, ο Σάσο είναι, δεν το ήξερα. Ναι, πολύ πιθανόν. Ούτως ή άλλως το ελέγχει σε μεγάλο βαθμό το βουλγαρικό μπάσκετ ο Σάσο Βεζένκοφ. Με την καλή έννοια, όχι το ελέγχει ο άνθρωπος. Με την κακή έννοια, έτσι. Υπήρχε παλιότερα και στην Ακαντέμη και σε πολλές ομάδες.
Και για Πουλακίδα γράψανε και για Τζάρετ Ρόντεν θα γράψουνε. Και Ευθύμη, αν πάρεις αυτά που έχουν γράψει για τον Άρη, θα καταλάβεις ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση από την πραγματικότητα. Κρίμα που δεν ισχύει για το Ρόντεν, είναι παιχταράς. Είναι πάρα πολύ καλός ο παίκτης, Δημήτρη, δεν το συζητάμε αυτό. Πάρα πολύ καλός ο παίκτης, αλλά δεν σημαίνει ότι για κάθε πολύ καλό παίκτη που γράφει το Άρης ενδιαφέρεται. Ο Γιάννης θέλει κερασάκια στην τούρτα και βόμβες στα μέσα Αυγούστου. Γιαννάρα, τι έχετε πάθει με τις βόμβες και τα κερασάκια και τις τούρτες?

0: Είπες δεν ισχύει Γιάννη, αλλά θα ήταν ιδανικό σενάριο να έρθει ο... ο Ρόντεν στη θέση του Νουάν που έχει ραγίσει το γυαλί. Χρειαζόμαστε παίκτη στο 3. Στο 4 έχουμε ανέρθει και ο Θανάσης, πληθώρα επιλογών. Εγώ δεν μπορώ, φίλε μου Σταμάτη, να πω τι θα ήταν καλό και τι δεν θα ήταν καλό. Για το συγκεκριμένο παίκτη όμως που γράφτηκε χθες και προχθές και σήμερα, από τη στιγμή που η ίδια η ομάδα με διαρροή της διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε μπλοκή, οφείλω να το μεταφέρω. Ο παίκτης, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Γιώργος εκτιμά ότι ο Μοκόκα πάει στα δικά του μάτια για βασικό τριάρι με περισσότερο χρόνο εκεί και κατά δεύτερο λόγο στο 2 τα χρειαστεί. Εσύ τι βλέπεις, γιατί λέει στο 3 πιστεύεις είμαστε καλυμμένοι. Γιώργο, εικασίες κάνω κι εγώ, όπως κάνεις κι εσύ, όπως κάνουμε και όλοι μας. Για τη δική μου αίσθηση, ο Μοκόκα παίζει στο 2. Μπορεί να παίξει στο 3, να χρησιμοποιηθεί στο 3 σε πιο χαμηλά σχήματα, αλλά ο παίκτης είναι διάρι. Τώρα, πώς θέλει και πώς έχει στο μυαλό του συνδυαστικά με τους υπόλοιπους παίκτες να το χρησιμοποιήσει ο Σπανούλης, δεν το ξέρω. Το καλό για τον Άρη γενικότερα, για την ομάδα μας, και αυτό την κάνει λιγότερο προβλέψιμη και πιο δύσκολη να διαβαστεί, πιστεύω, είναι ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που παίζουν σε πολλές θέσεις. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί πρόβλημα στο διάβασμα του αντιπάλου, γιατί μπορείς να παρουσιάσεις κοντά σχήματα με παίκτες που ανεβαίνουν σε θέσεις, ψηλά σχήματα με άλλους παίκτες που ανεβαίνουν ή χαμηλώνουν από τα ψηλά. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, φίλε Γιώργο, είναι κάποιες εικασίες. Πάντως ο Μοκόκα πέρσι κυρίως 2 έπαιζε. Είδα και μια ματσάρα χθες που έκανε ο Μοκόκα. Εγώ σας είπα ότι κάθομαι και βλέπω παιχνίδια της Μπουργκ, βλέπω παιχνίδια της Μπάγεν, βλέπω παιχνίδια της Βίρτους, όποτε τα πετυχαίνω, γιατί τώρα παίζουν επαναλήψεις και τα συνδρομητικά. Είδα χθες τη ματσάρα που έκανε ο Μοκόκα με την Ολύμπια Λιουμπιάνας στην Τζεντεβίτα για να περάσει στους 8 η Μπουργκ, όπου έβαλε 20 πόντους και ήταν κυρίαρχος, δάγκωνε και στην άμυνα και στην επίθεση. Εκεί έπαιζε 2 καθαρά. Επομένως, είναι όμως παιδί που έχει την δυναμική να μαρκάρει πολύ πράγμα σε πολλές θέσεις. Γεια σου φίλε Χάρη. Μια χαρά ο Βασιλάκης ο Τελειόπουλος. Σούπερ είναι το παλικάρι μου. Θα πεταχτεί και στα Γιάννητσά να πάρει και το γιώκα του, γιατί πήγανε με τη σύζυγό του σε μια κοινωνική υποχρέωση, σε ένα γάμο στη Ρόδο του Μπίλι, του παίκτη του Κολοσσού. Και έπρεπε να πάνε και λίγο σε ζευγαράκι μόνοι τους. Το παιδί στη γιαγιά, τώρα πάνε να το πάρουν και από τα Γιάννητσά και θα είναι μια χαρά. Ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, θέλω να ξέρετε ότι είναι ευτυχισμένος. Είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Ευτυχισμένος γιατί έχει μια σπουδαία οικογένεια και βιώνει τους πρώτους μήνες της πατρότητας, που είναι κάτι εκπληκτικό. Στο πρόσωπο της συζύγου του έχει βρει τον άνθρωπο που τον κάνει καλύτερο και νιώθει πάρα πολύ όμορφα. Και πλέον ολοκληρώθηκε η ευτυχία του, ερχόμενος να παίξει στην ομάδα που ήθελε η καρδιά του και όριζε η καρδιά του να παίξει, και με ένα συμβόλαιο ηγεμονικό θα το χαρακτήριζα. Ένα συμβόλαιο το οποίο ούτε στα πιο τρελά του όνειρα πίστευε ότι θα το πάρει πριν από 3-4 χρόνια από τον Άρη. Και για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε εμείς πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε ποτέ να δώσουμε ένα τέτοιο συμβόλαιο στο Βασίλειο Τολιόπουλο. Ας όψετε η οικογένεια Αντετοκούμπο και ο κύριος Ρίτσαρντ Τσιάο. Και φυσικά οι άνθρωποι που προετοίμασαν το έδαφος στην ΚΑΕ για να μπορέσει ο Άρης να υποδεχθεί έναν τόσο μεγάλο και αξιόπιστο επενδυτή. Να κλείσω τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί έχουμε άλλη μία. Σας θυμίζω σήμερα μέχρι τις 3 πάμε εκτάκτως. Με το μήνυμα του Δημήτρη που λέει: θεωρητικά πάντα υπάρχει πιθανότητα αλλαγής κάποιου ξένου με ένα πιο all-around forward και καλό shooter από τους υπάρχοντες. Μόνο στο πρόσωπο του Νουά θα μπορούσα να δω κάτι τέτοιο, φίλε Δημήτρη. Δεν νομίζω ότι για τους υπόλοιπους παίκτες υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί αποτελούν βασικές πρώτες επιλογές του προπονητή της ομάδας και του GM. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Σας δίνω την δυνατότητα να πάρετε 2 ανάσες. Ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς για κάποιους άλλους, έχουμε μια ακόμα ωρίτσα εκπομπής. Θυμίζουμε ότι δίπλα μας είναι τα τσαχαροπλαστεία Αμίλτος που γλυκαίνουν εδώ και 50 χρόνια την καθημερινότητά μας, με το πιο σπουδαίο επαγγελματικό catering που μπορείτε να συναντήσετε για μικρές και μεγάλες στιγμές. Και βέβαια η εκπομπή και εγώ προσωπικώς, σε περίπτωση που χρειαστείτε την βοήθεια και τη συνδρομή του catering των ζαχαροπλαστείων Μίλτος, θα επικοινωνήσετε μαζί μου και θα αποτελέσω τη γέφυρα για να πάρετε και μια ακόμα εκπτωσούλα, βρε κουτά. Κοντά μας και η αλλοπλαστεία αδερφή Δερβίση, κοντά μας και φυσικά η εταιρεία Άριες που αλλάζει το κλίμα σας στον προσωπικό σας χώρο. Break και επιστρέφουμε για την εκτάκτως σήμερα τρίτη ώρα της εκπομπής, την τελευταία ώρα για αυτή την εβδομάδα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr.

0: Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311 218 389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
0: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Έλα, Γιώργη.
19: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε

0: Μια, κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
1: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
0: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
0: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι Γιώργη, ζήτα και για την εταιρεία σου, μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Τρίτη ώρα εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Εκτάκτος σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 3. Εγώ και ο Χρήστος Γκάλης θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το δυσαναπλήρωτο κενό του Δημήτριου Σανλή. Ελπίζω και εύχομαι να τα καταφέρουμε. Για μηνύματα συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Viber του σταθμού 6936 512 099. Φυσικά το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Να δω και εκεί αν έχω κάνα μηνυματάκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ ελέγχω συχνά, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να κοντρολάρω.

Λίμπο τι λέει. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Άρα και να γινόταν καμιά ανταλλαγή νουά, Μπάρτ λέει, θα τέριαζε κουτί σε εμάς και απ' την άλλη εμείς έχουμε δύο ακόμα τεσσάρια. Θοδωρή, ο Μπάρτ λέει, πού θα έπαιζε ρε αγόρι μου γλυκό. Ο Μπάρτ λέει, πού να παίξει το παιδί. Έχουμε Μόργαν, έχουμε Μοκόκα, έχουμε το Λιόπουλο που παίζει και στο 1 και στο 2 και πιο πολύ στο 2. Έχουμε πολύ πράγμα. Δεν μπορεί να μπει παίκτης εκεί άλλος. Έχουμε Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, δεν. Χαιρετώ και τον φίλο τον Γιάννη που είναι ακροατής της σιωπηλής πλειοψηφίας. Συνήθως. Και αυτό θέλω να το πω. Η πλειοψηφία μιας εκπομπής είναι σιωπηρή. Θόρυβο κάνουν πάντα αυτοί που έτσι τους ενδιαφέρει να κάνουν θόρυβο, τους αρέσει κιόλας σε πολλές περιπτώσεις. Όλοι είναι δεκτοί και όλοι είναι αποδεκτοί. Όχι απαραίτητα και απόψεις βέβαια, αλλά γι' αυτό έχουμε τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία όμως του, ο καθένας λέει την άποψή του και δεν είναι ανυπόφορος κάποιος που εκφράζει μια διαφορετική άποψη, έτσι. Γιατί αυτή είναι μια άλλη δημοκρατία. Είναι μια περίεργη δημοκρατία. Είναι πιο δικτατορική δημοκρατία, δεν έχω συναντήσει από αυτήν. Γιάννη, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια κουβέντα και μεταξύ Σπανούλη και Νουά. Είναι κρίμα εφόσον ισχύουν οι πληροφορίες ότι ο παίκτης δεν θέλει να μείνει. Να παρκάρουμε τον καλύτερο περσινό παίκτη σε καμιά κερκίδα και γνωρίζοντας ένας παίκτης ότι είναι στραβωμένος. Μόνο κακό μπορεί να κάνει στα αποδυτήρια. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί είναι τόσο ανένδετος ο παίκτης. 40 λεπτά στο σύγχρονο μπάσκετ δεν παίζει κανείς, σας κερδίσει το χρόνο. Ο Σπανούλης είναι δίκαιος coach. Βασίλη, αυτό που αναφέρεις το είχα πει πριν ραγίσει το γυαλί εντελώς. Στην προκειμένη περίπτωση, στην παρούσα περίπτωση και στην παρούσα φάση, ο Νουά θεωρεί ότι έπρεπε ο Σπανούλης να τον πάρει τηλέφωνο και να τον ενημερώσει για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι κινήσεις και για ποιο λόγο αποκτώνται αυτοί οι παίκτες στον Άρη. Γιατί κατά κάποιον τρόπο, έτσι όπως στείνεται η ομάδα, θα στερήσει τον δικό του χρόνο συμμετοχής και το ρόλο σε αυτήν. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν, δεν μπορούν να συμβούν. Αυτή τη στιγμή ο Άρης σε σχέση με τον περσινό Άρη που έπαιζε ο Νουά είναι 4 επίπεδα επάνω, μπορώ να λέω και λίγα. Θα αποδειχθεί βέβαια και αγωνιστικά αυτό, αλλά από άποψη ποιότητας παικτών και αριθμού παικτών είναι top. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να πιστέψω ότι ο Σπανούλης πρέπει να κάνει κινήσεις ή έπρεπε να κάνει κινήσεις με βάση το πώς θα νιώσουν κάποιοι παίκτες που θα θεωρούν ότι μειώνεται ο ρόλος και ο χρόνος στην ομάδα. Και ότι επειδή πέρσι ήταν πολυτιμότερη, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Νουά, και το άξιζε απόλυτα και το εισέπραξε αυτό από την ομάδα. Μην ξεχνάμε, ήταν το πρώτο συμβόλαιο που ανανεώθηκε σε επίπεδα πολύ μεγάλα για τα τότε δεδομένα του Άρη. Και όταν σε καλούν να σου ξαναδώσουν χρήματα και σου λένε έλα πάμε μαζί, βγάλε το EuroLeague buyout και πάμε να παίξουμε μαζί Ευρωλίγκα του χρόνου παίρνοντας το EuroCup, και εσύ λες, όπα, εγώ θα δω την Ευρωλίγκα. Όχι εσύ, αυτό το λέει ο μάνατζερ σου. Εκεί λοιπόν πρέπει να παρέμβει ο Νουά και να πει, όπα, δεν κοιτάμε τίποτα. Βγάζουμε το EuroLeague buyout και μένω στον Άρη. Και εκεί δείχνεις κιόλας πόσο υπολογίζεις και την ομάδα και την καινούργια της προοπτική. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Νουά οδηγήθηκε σε ένα πολύ μεγάλο λάθος, έχοντας την πεποίθηση και τη βεβαιότητα από το μάνατζερ του ότι θα παίξει σίγουρα Ευρωλίγκα αμήν του χρόνου με αυτά που έκανε στον Άρη. Και μετά από 1,5 μήνα ο Νουά ήρθε με 0 προτάσεις στον Άρη, που δεν χρειαζόταν καν προτάσεις. Κάποιος να πληρώσει 250-300 χιλιάρικα buyout χρειαζόταν. EuroLeague buyout. Και δεν βρέθηκε ούτε ένας. Αν ήμουν εγώ Νουά τώρα, Βασίλη, σου λέω τι θα έκανα. Αν ήμουν Σπανούλης. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, ναι. Ωραία. Θα τον περιμένω στην προετοιμασία. Πού θα παίξει, θα το κρίνω. Αν τον χρειαστώ, θα τον βάλω. Όσο χρειαστώ και όπως χρειαστώ. Στο EuroCup ενδεχομένως ακόμα παραπάνω. Σε ό,τι αφορά όμως, αν ήμουν εγώ Νουά, μετά από αυτήν την εξέλιξη, δηλαδή, αν περνούσε η 15η Ιουλίου και ήμουν Νουά και έβλεπα ότι
σε αυτούς που είπα εγώ θα δω την Ευρωλίγκα δεν είχα πρόταση και βλέπω ότι η ομάδα κάνει κινήσεις στη θέση μου, γιατί εγώ έδειξα ότι δεν την υπολογίζω και τόσο την ομάδα. Θα έπαιρνα λοιπόν τον προπονητή τηλέφωνο και θα του έλεγα coach, λάθος υπολογίσαμε, λάθος έγινε. Εγώ μένω εδώ σε αυτή την ομάδα και θα προσπαθήσω να παλέψω και να κερδίσω την εμπιστοσύνη σου και τη θέση μου. Αυτό θα έκανα αν ήμουνα ο Αμίν Νουά. Εγώ προσωπικά σαν Νουά θα επεδίωκα, θα πήγαινα, θα έπαιρνα τηλέφωνο το ζήσα GM και θα έλεγα έρχομαι στην Ελλάδα μία μέρα για να συναντήσω τον coach. Incognito στην Αθήνα και δεν θα με δει και κανείς και δεν θα το μάθει και κανείς. Να του μιλήσω, να του εξηγήσω το σκεπτικό μου και του ότι ok, προχωράμε, κρίνε με δίκαια, είμαι εδώ για σένα. Ή coach, σε παρακαλώ, δεν θέλω να σου δημιουργήσω πρόβλημα, έγιναν όλα λάθος, έγιναν παρεξηγήσεις, άφησε με να φύγω ή βρες μια λύση για να φύγω. Εγώ αν ήμουν Νουά, αυτό θα έκανα. Αν ήμουν ο Νουά, δεν ήμουν Νουά. Ξέρεις τι λέει τώρα η πλευρά του Νουά? Η πλευρά του Νουά λέει ότι ο παίκτης έχει τριετές συμβόλαιο. Θα κάθεται και θα πληρώνεται. Και ο Άρης λέει, οκ, πολύ ωραία. Θα κάθεται και θα πληρώνεται. Δεν λέει κάτι άλλο ο Άρης. Ούτε λέει δεν θα σε πληρώσω, ούτε λέει αυτό, ούτε... Δεν υπάρχει κάτι. Η ώρα είναι ξεκάθαρη. Τώρα, το αγωνιστικό κομμάτι και τις απώλειες που θα υπάρχουν εκεί δεν είναι πρόβλημα τόσο του Σπάνουλη. Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα του Νουά. Γι' αυτό λέω ότι εγώ αν ήμουν Νουά, στη θέση του Νουά μάλλον, θα κινούσα γη και ουρανό για να μιλήσω με τον Σπάνουλη. Τώρα για το σχόλιο του ότι ο Μπάρτλε μπορεί να παίξει και στο 3 λόγω σωματοδομής, διαφωνώ. Δεν μπορεί να παίξει στο 3, αν και όντως έχει τη σωματοδομή. Θα μπορούσε να παίξει κάποια σχήματα στο 3, σε κάποια κοντά σχήματα, όπως μπορεί να το κάνει και ο Μοκόκα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πάρεις έναν ακόμα παίκτη σε αυτή τη θέση με αυτά τα χαρακτηριστικά. Απόφυτος του Σίτων Χόλωρον δεν έπρεπε να έρθει. Μάικλ, από αυτή την άποψη μαζί σου είμαι. Το Σίτων Χόλ ταιριάζει στον Άρη. No words between us. Γεια σου ρε Γιαννάρα Βομβιστή. Εννοείται κάνουμε εικασίες και είναι ακόμα τέλη Ιούλη. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να περάσουν 2 μήνες για να ξεκινήσει η χρονιά. Να πάμε στο παλέ να δούμε την ομαδάρα μας. Ναι, φυσικά Γιώργο. Συζήτηση μπασκετική μπορούμε να κάνουμε. Απλά και οι απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε είναι πολύ συγκεκριμένες, έτσι. Δηλαδή τη δεδομένη στιγμή δεν μπορούμε ούτε να κρίνουμε ούτε να αξιολογήσουμε το πώς θα λειτουργήσει το ρόστερ του Άρη. Γιατί για να έχεις κριτήριο αξιολόγησης πρέπει να δεις πράγματα. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε. Κάποιοι υποθέτουν ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στο 3, στο 5. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω, μάλλον δεν θέλω να πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι από τη στιγμή που θα διαπιστωθούν προβλήματα, αυτά θα λυθούν από τους αρμόδιους και η διάθεση από τον προπονητή υπάρχει να διορθωθούν λάθη αν διαπιστωθούν, και εννοείται ότι η διάθεση της διοίκησης είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτές τις μέρες βλέπω τον Άρη της EuroLeague του 7 με Σιγάλα, Κάσλ, Αμπντούλ Ραούφ, Σκέιλς, Μάσεϊ, Βίλκινσον κλπ. Το φετινό ρόστερ είναι 2 level πιο πάνω. Ποιος Καλαϊτζής μπροστά στον Δημητρίγεβιτς, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, αλλά τον Καλαϊτζή, φίλε, τον εμπιστευόταν χρόνια ο Μπράντοβιτς και του φέρε πράγματα στον Παναθηναϊκό. Ο Καλαϊτζής ήταν πάρα πολύ καλό εργαλείο. Point guard ολκής που διάβαζε το παιχνίδι, σκύλος αμυντικός και χαρακτήρας που δεν χαμπάριαζε. Ακόμα και σε αυτή την κατάσταση με τον Νουά που περιγράφεις Γιάννη, ο Άρης έχει να κερδίσει, γιατί στέλνει μήνυμα αγωνιστικής πειθαρχίας σε όλη την υπόλοιπη ομάδα και τι συμβαίνει σε αυτούς που ξεφεύγουν. Γιάννη, ο Άρης δεν έχει διάθεση να τιμωρήσει κανέναν Νουά. Δεν θέλει, δεν είναι απέναντί του ο Νουά. Τώρα, οι ατζέντιδες του παίχτη και ειδικά ο Γάλλος δεν πρέπει να λογοδοτήσει στον Άρη, στον ατζέντη του, δηλαδή στον πελάτη του, στον Νουά πρέπει να λογοδοτήσει. Το να ζητάει όμως να πάρει τον παίκτη, να φύγει ο παίκτης επειδή δεν θέλει να παίξει έτσι επειδή γουστάρει,
Δεν μπορεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είτε να υπάρχουν ορισμένα buyout. Όταν υπάρχουν κανόνες, παίζεις με τους κανόνες. Υπήρχε buyout, Euroleague buyout στο ΝΟΑ. Βρέθηκε, όχι. Ο παίκτης έκλεισε το συμβόλαιο. Άρα τι σημαίνει, για να βγει από μια ομάδα και να βγει από αυτό το συμβόλαιο, πρέπει η ομάδα που τον θέλει να πληρώσει. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έχει έρθει κάποια πρόταση στον Άρη. Δηλαδή επειδή συμφώνησαν με την ΑΕΚ, στην οποία ο ΝΟΑ από τη Euroleague που ήθελε να παίξει και δεν έβλεπε τον Άρη, θέλει να πάει να παίξει την ΑΕΚ τώρα. Τι να κάνει ο Άρης? Να πει εντάξει, οκ, θα είσαι βάρος, πήγαινε να παίξει την ΑΕΚ. Και για ποιο λόγο να βάλει απέναντί του ένα παίκτη, ο οποίος θα είναι και ορκισμένος αντί Άρης και θα του δώσει κίνητρο να παίζει πολύ καλά έναντι του Άρη και θα ενισχύσει την ΑΕΚ, γιατί ο ΝΟΑ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης, και έχει τεράστιο πρόβλημα στο 4. Και παίρνει ένα παίκτη, θέλει να πάρει ένα παίκτη στο Σουάκοτα που τον λάτρευε. 2 χρόνια ήθελε να τον φέρει. Για ποιο λόγο να διευκολύνει ο Άρης την ΑΕΚ, που στο κάτω-κάτω είναι και ανταγωνιστριά του? Έτσι δεν είναι? Θέλει να στείλει κανένα μήνυμα ο Άρης. Ο Άρης δεν κρατάει με το ζόρι κάποιον που δεν θέλει, αλλά για να φύγεις από την ομάδα που την οποία έχεις ένα συμβόλαιο και η οποία είναι πολύ εντάξει απέναντί σου επαγγελματικά, πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Δεν μπορεί να λες, OK, δεν φεύγω, δεν στρέχει το συμβόλαιο, φεύγω, δεν θέλω να παίξω. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ πάντως λέω, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα κάτσω να σε ακούσω άλλη μια ώρα. Να σε καλά, ρε κότσο. Μόνιμα τρίωρη εκπομπή, Γιάννη, και άσε κάποιους να τραβάνε τα μαλλιά τους. Όχι, Θάνο. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι εγώ τη διάρκεια της εκπομπής τώρα που μιλάω σε κάποιο κοινό, σε κάποιους δεκάδες, εκατοντάδες, πόσοι με ακούτε εκεί έξω, κάποιοι θέλουν να κάνω μαζί τους διάλογο με μηνύματα για ποιο λόγο είμαι αλαζόνας. Είμαι αλαζόνας, καταλάβατε. Έχω κάποιες απόψεις που υποστηρίζω και με θεωρούν ξεροκέφαλο, εγωιστή και αλαζόνα. Να πω συγγνώμη. Και όλα αυτά με αφορμή το σχόλιο που έκανα το ποδοσφαιρικό, καταλάβατε. Δεν πάει έτσι. Αν δεν σου αρέσουν οι απόψεις μου, αν δεν σου αρέσουν οι μουσικές μου, αν δεν σου αρέσουν, δεν σου αρέσει αυτό που ακούς, τι διάλογο κάθεσαι, ρε φίλε, και με ακούς? Άκου 21 ώρες 24 ώρο γέλο, 22. Δεν μπορώ να κάτσω να ασχολούμαι. Απλά δεν θα ασχολούμαι. Από εδώ και πέρα, κάποια παιδιά που ξέρουν να ποια είναι αυτά, απλά δεν θα ασχολούμαι. Ο φίλος εδώ ρωτάει το εξής. Γιάννη, καλησπέρα. Μια ερώτηση έχω. Ή απορία, όπως θέλεις πες το. Να πουλήσουμε Μίτρουλογκ, ένα παιδί 30 ετών, χωρίς προβλήματα τραυματισμών, για να πάρουμε έναν παίκτη σαν το Γιώβιτς που είναι 35 και έχει και προβλήματα, σίγουρα διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά ρωτάω, στέκει αυτό? Η επιλογή του Γιώβιτς έγινε από πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Έγινε με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια από τον Σπανούλη και από το Ζήση. Θέλω να σου πω το εξής. Την έχουν παίξει τη θέση του Γιώβιτς ο Ζήσης και ο Σπανούλης. Τον έχουν παίξει αντίπαλο το Γιώβιτς. Άρα γνωρίζουν τι μπορεί να τους δώσει. Το Γιώβιτς τον απέκτησε ο Άρης. Καταρχήν δεν θέλω να υπερασπιστώ κάποιον για την επιλογή, γιατί ο Μίτρουλογκ με τον Γιώβιτς δεν έχουν σχέση. Ο Μίτρουλογκ με τον Τολιόπουλο έχουν σχέση. Εκεί κολλάει το θέμα, το τη συνύπαρξη των δύο, που έχουν πολύ κοινά χαρακτηριστικά και που παίζουν στην ίδια θέση και ο χρόνος δεν βγαίνει. Αλλά σε αυτό που λες, σε ό,τι αφορά τον Γιώβιτς, είναι ένα παίκτη που τον επέλεξε ο Σπανούλης μαζί με τον Ζήση για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί τον ξέρουν σαν χαρακτήρα, τον έχουν παίξει ως αντίπαλο και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την προσωπικότητά του μέσα στο παρκέ και ότι είναι άνθρωπος των δύσκολων αποφάσεων και είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να διαβάσει πάρα πολύ καλά το μάτς και ουσιαστικά να είναι προπονητής όποτε μπαίνει στο παρκέ. Και δεύτερον, γιατί είναι ένας παίκτης που αποκτήθηκε σε αυτή την ηλικία, που αποκτήθηκε στα 36 του, γνωρίζοντας και ο ίδιος ότι μπορεί να έχει χρόνο στην ομάδα από 5 μέχρι 12-13 λεπτά. Είναι λοιπόν υποστηρικτικός ο ρόλος του Γιώβιτς. Και ο Γιώβιτς είναι εντάξει με αυτόν τον ρόλο του στην ομάδα. Συν το ότι συνυπήρξε με τον Δημητρίγεβιτς πέσει στην Μπάγεν, που βοηθάει πάρα πολύ και στη χημεία της ομάδας.
Σύντο ότι είναι μπαροντοκαπνισμένο Σέρβος και έχει παίξει και με την Εθνική και σε υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωλίγκα και στον Ερυθρό Αστέρα τα ντέρμπι με την Παρτιζάν τα κατάπινε. Και δείτε λίγο, αν θέλετε να τον τσεκάρετε λίγο τον παίκτη, πόσο καλός ήταν κυρίως στα μεγάλα ντέρμπι με την Παρτιζάν όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξε εκεί. Σίγουρα οι τραυματισμοί είναι ένα σταλτικός παράγων, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Γιώβιτς είναι μια βοηθητική λύση, την οποία σε μια θέση που έχουν παίξει ο Σπανούλης και ο Ζήσης στο υψηλότερο επίπεδο και κρίνουν αυτοί ότι αυτός εδώ ο παίκτης καταλαμβάνει θέση ξένου και μπορεί να δώσει κάποια πράγματα που δεν μπορούν να δώσουν οι υπόλοιποι παίκτες. Αυτό πρέπει να το σεβαστώ. Και εγώ έχω απορία, όπως και εσύ, για την κατάστασή του, για την ηλικία του, για το αν είναι υγιής. Ήταν ξεκάθαροι και κάθετοι οι άνθρωποι που έκαναν την επιλογή και λένε ότι εμείς τον εμπιστευόμαστε με κλειστά τα μάτια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Μίτρουλογκ που είπα για πώληση, επαναλαμβάνω ότι με τον παίκτη θα μιλήσει ο Σπανούλης. Και αν ο παίκτης πει ότι εγώ δεν θέλω να φύγω από τον Άρη και θέλω να μείνω και να διεκδικήσω χώρο, χρόνο κλπ., δεν κουνάει ρούπι ο Μίτρουλογκ. Αν όμως του εξηγήσει ο Σπανούλης κάποια πράγματα, ότι θα έχει περιορισμένο χρόνο και ο Μίτρουλογκ δεν συμφωνεί με αυτό, τότε μπορεί να υπάρξει κάποια κουβέντα. Οποιαδήποτε απόφαση χωρίς την επιθυμία του Μίτρουλογκ δεν μπορεί να ληφθεί. Δηλαδή, ο Άρης μπορεί να θέλει να τον δώσει δανεικό. Έτσι, δανεικό, αυτό είναι ο βασικός, η βασική προϋπόθεση κουβέντας. Για την πώληση που είπα, ένα είναι το ενδεχόμενο και προκύπτει από ρεπορτάζ που έκανα από συνομιλίες με ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, οι οποίοι λένε ότι αν ο Ολυμπιακός τελικά πουλήσει τον walk-up, ενδέχεται πολύ σοβαρά να στραφεί στον Άρη για αγορά του Μίτρουλογκ, του Ελάιζα. Αυτό είναι. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια, γιατί οι μισές ελληνικές ομάδες, αν όχι όλες από το 5 και κάτω, θέλουν τον Μίτρουλογκ σαν δανεικό. Αυτό ο Άρης θα το δει. Μπορεί να το δει. Καίγεται ο Ηρακλής. Καίγεται, φλέγεται. Ο Ηρακλής περιμένει τι θα αποφασίσει ο Άρης και τι γενικά θα πει ο Μίτρουλογκ με την κουβέντα που θα έχει με τον Σπανούλη. Δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα ακόμη. Το ιδανικό σενάριο για μένα σε ό,τι αφορά τον Μίτρουλογκ θα ήταν, ένα, το πρώτο, να μείνει. Να πει ο ίδιος θέλω να μείνω και να του πει ο Σπανούλης, οκ, ρε μάγκα, μπες. Θα πάρεις το χρόνο σου να το διεκδικήσεις. Δύο, να δοθεί δανεικός. Αν συμφωνεί και ο παίκτης. Δεν θα ήθελα πώληση του Μίτρουλογκ. Είναι δυσέβρετοι οι Έλληνες, οι καλοί Έλληνες παίκτες, και θεωρώ ότι σε μια τέτοια εποχή τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Αυτό όμως που θέλω να πω σε κάποιες και σε κάποιους από εσάς είναι το εξής. Δεν βλέπω καμία περίπτωση ανταλλαγής Μίτρουλογκ Λαρετζάκη, φίλε Βασίλη. Και αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση που κάνω. Καμία ανταλλαγή δεν βλέπω. Θέλω όμως να πω το εξής. Τροφή για σκέψη. Έβλεπα προχθές τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκδοθεί ελληνικό διαβατήριο ή να ελληνοποιηθεί ένας παίκτης, όπως έγινε με τον Λεκαβίτσιους, όπως γίνεται με τον όπως θα γίνει με τον Φαλ και τον Παναθηναϊκό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο το μοναδικό μονοετές συμβόλαιο που υπεγράφει φέτος είναι αυτό που αφορά τον Ken Birch, ο οποίος σημειωτέων είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα πληρεί τις προϋποθέσεις για να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Δεν το ξέρω, ρωτώ. Αν αυτές οι προϋποθέσεις συμπληρωθούν μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και ο παίκτης πάρει ελληνικό διαβατήριο, υπάρχει περίπτωση να αγωνίζει σαν Έλληνας και να μπορέσει ο Άρης να πάρει ακόμα έναν ξένο? Ρωτώ. Τροφή για σκέψη είναι, έτσι. Εμένα πάντως προσωπικά, σαν Γιάννη, μου προκαλεί απορία για ποιο λόγο, ενώ όλα τα συμβόλαια του Άρη είναι διετή, τριετή, υπήρξαν ανανεώσεις που θα πει ότι ο Άρης θέλει να χτίσει μια ομάδα σταθερή και πάνω σε αυτή να κάνει προσταφαιρέσεις τις επόμενες χρονιές. Το συμβόλαιο του Μπίρτς είναι μονοετές.
Δεν έχει να κάνει με ηλικιακό, δεν έχει να κάνει με κάποιο άλλο κουσούρι. Λέω όμως, μήπως οι άνθρωποι του Άρη ξέρουν κάτι άλλο? Δεν νομίζω, Δημήτρη, ότι είναι διαιτές στο συμβόλαιο του Μπίρτς. Έχω την αίσθηση ότι είναι μονοετές, αλλά κρατάω μια επιφύλαξη. Σε κάθε περίπτωση, κρατήστε λίγο αυτό το θέμα Μπίρτς σε ένα ερωτηματικό. Κρατήστε λίγο, γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ πως μπορεί το στάτους με το συγκεκριμένο παίκτη να αλλάξει. Γιατί είμαστε σε μια εποχή πλέον που τα πράγματα διαφοροποιούνται, έτσι. Όντως έχετε δίκιο ότι το συμβόλαιο του Πίρτς για τον Άρη είναι διαιτές. Είναι για τις επόμενες δύο σεζόν, επομένως είναι διαιτές. Ως το 2028, άρα αφαιρέστε αυτό που σας είπα ως προβληματισμό ότι είναι μονοετές. Κρατήστε όμως όλο το υπόλοιπο που σας είπα.

Έχει ανοίξει, παιδιά, το παιχνίδι με τους, με τα διαβατήρια. Δεν ξέρω πότε θα κλείσει και αν θα κλείσει και πώς θα κλείσει. Αλλά θεωρώ ότι στον προθάλαμο αυτής της διαδικασίας που βρέθηκαν ο Λεκαβίτσιος και ο Φαλ είναι και ο Κέμπριτζ. Για το θέμα της Μπέτσον, φίλε, και της ονοματοδοσίας και της απόφασης του Άρη, το είπαμε ότι θεωρώ ότι είναι... δεν έχει να κάνει με μια απόφαση της ομάδας που λέει ότι εγώ δεν θέλω διαφημίσεις, δεν θέλω marketing, δεν θέλω χρήματα ή έσοδα. Προφανώς όμως και το να είσαι ονοματοδότης και να μπαίνεις δίπλα στο όνομα του Άρη πλέον είναι πολύ πιο ακριβό. Η Μπέτσον συνεχίζει ως χορηγός της ΚΑΙΑΡΙΣ και εκτιμώ ότι μελλοντικά θα δούμε ξανά ονοματοδοσία, αλλά θα είναι πολύ πολύ διαφορετικές οι... πολύ διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα. Δεν νομίζω ότι στη σύγχρονη εποχή του μπάσκετ αυτά τα πράγματα μπορούν να ισχύσουν. Ο Παναθηναϊκός είναι άκτορ. Ο Παναθηναϊκός που έχει 60 εκατομμύρια μπάτζετ έχει χορηγό. Γιατί έχει ονοματοδοσία, γιατί ταχώνει. Η Μπέτσον ήταν μια εταιρεία που στήριξε τον Άρη και συνεχίζει να τον στηρίζει. Αλλά το θέμα ονοματοδοσίας, συγγνώμη, πλέον στον Άρη, με την εμπορική αύξηση της μετοχής της ομάδας, αντιλαμβάνεστε ότι έχει και άλλη συμμετοχή. Ναι, το ξέρω, παιδιά, το δήλωσα αυτό, ότι ήταν λάθος που είπα για μονοετές, διετές συμβόλαιο έχει. Το είπα, αγαπητέ Θοδωρή. Αλλά συνεχίζει να ισχύει αυτό που σας είπα, ότι το θέμα Birds μπορεί να μπει σε πολύ διαφορετική διάσταση ανά πάσα στιγμή. Όντως, Γιώργο, μονοετές είναι του Γιώργου του Τανούλη, έχεις δίκιο. Ναι, και ο Ολυμπιακός είναι Big Win και πάρα πολλές ομάδες, δεν είναι, δεν είναι κακό, παιδιά. Για μας ο Άρης θα είναι πάντα ο Άρης. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν έσοδα, πρέπει να είναι εμπορικά πάρα πολύ δυνατές. Μπορεί στην τσέπη του Σιάο τα 1, 2, 3, 4 εκατομμύρια να μην του αλλάζουν την καθημερινότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν πρέπει να δείχνει και να κυνηγά τα έσοδά της στη διάσταση που πρέπει. Κρατήστε, λοιπόν, αυτό που σας είπα για τον Birds. Αφαιρέστε αυτό που σας είπα για μονοετές, γιατί υπάρχει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αλλά κρατήστε αυτό που σας είπα, ότι τα δεδομένα για τον Birds μπορεί ανά πάση στιγμή να αλλάξουν και να αλλάξει και η λογική με την οποία θα βρίσκεται στο ρόστερ του Άρη. Γιάννη, καλησπέρα και συγγνώμη αν το ανέφερες. Είναι ο Άρης στην αγορά αυτή τη στιγμή που ο Νουά μπήκε στον πάγο, και αν ναι, για ποιες θέσεις ενδιαφέρεται? Όχι, φίλε μου καλέ, όπως είπα και νωρίτερα, ο Άρης δεν είναι στην αγορά τη δεδομένη στιγμή. Ειδικά για τα ονόματα που ακούστηκαν για το παιδί από την Παρή, τον Ρόντεν και για τον Ποκουσεύσκη. Ο Γιώργος εκτιμά ότι η ομάδα έχει παίκτες που δεν τους αφήνει στο τρίποντο. Είναι όχι τέλειο, αλλά όχι και κακό. Έχει ένα κατεξοχή σουτέρ τον Τολιόπουλο. Έναν πολύ καλό spot-up σουτέρ τον Χαραλαμπόπουλο. Το Μόργαν ξέχασες για σουτέρ, έτσι. Γιατί ο Μόργαν είναι κατεξοχήν σουτέρ. Είναι killer. Έχει σουτ από όλους και άμυνα από όλους και σε ψηλό σχήμα με leader Robinson Earl. Έχει πάλι σουτ, όχι τέλειο, αλλά ικανοποιητικό. Στην τελική δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ξέρουν οι προπονητές, που είναι και η δουλειά τους. Θα συμφωνήσω στο τελευταίο, George. Ακόμα και αυτοί όμως σε μια καινούργια ομάδα έχουν τα ερωτηματικά τους και περιμένουν να δουν πώς θα τους βγει μέσα από την προετοιμασία και τα φιλικά. Τώρα που ανέφερα και τα φιλικά, οριστικοποιούνται κάποια πράγματα. Μαθαίνω ότι ο Άρης θα παίξει και στα Μαυροσκούφια που θα γίνουν στο Ιβανόφιο, γιατί το Αλεξάνδριο θα βρίσκεται στη διαδικασία εργασιών. Θα υπάρξει συγκεκριμένο πρόγραμμα φιλικών όταν όλα οριστικοποιηθούν. Ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει και ένα μεγάλο φιλικό, ένα διεθνές μάλλον να το πω φιλικό, εκτός συνόρων, πέρα από το τουρνουά της Κύπρου στο οποίο θα συμμετέχει.

Χθες βγήκαν άρθρα για ανάπλαση της ΔΕΘ, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ασχοληθήκαμε χθες, φίλε, με αυτό. Αγάπη στο φίλο μου το Χάρη, τον γλυκό μου, ο οποίος λέει άντε να σε ακούσουμε και εμείς λίγο μετά τη δουλειά live. Γεια σου ρε φίλε Χάρη. Ο φίλος ο Απόστολος από την Κατερίνη λέει άντε με το καλό και έναν επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Αν τι νούμερο θα έχει ο Βασίλης Τολιόπουλος στη φανέλα του Άρη? Γιώργο, δεν το ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω αν θα πάρει το νούμερο που είχε πριν φύγει, αν θα πάρει κάποιο άλλο. Ευχαριστώ φίλε Αδάμ για τα ωραία σου σχόλια. Συμφωνώ για το σχόλιο σου για τον Καλαϊτζή, έτσι είναι. Τον Καλαϊτζή έτυχε να κάνω και πάρα πολύ παρέα και να τον γνωρίσω καλύτερα. Για ποδόσφαιρο, φίλε Κώστα, την πρώτη ώρα της εκπομπής ασχοληθήκαμε. Φουλ. Ο Νουά δεν προπονείται με την ομάδα. Μα δεν έχει ξεκινήσει προπονήσει η ομάδα, φίλε. Η προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει σε περίπου 24-25 μέρες. 3,5-4 εβδομάδες. Σε εκείνη την κλίση, προφανώς και ο Νουά, αν δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά, θα είναι παρόν. Οφείλει να είναι παρόν. Να τον δώσει ιδανικό στην ΑΕΚ χωρίς δικαίωμα να παίζει με εμάς. Να δυναμώσει η ΑΕΚ με τους άλλους. Για ποιο λόγο, φίλε Ηλία, αγαπήσαμε την ΑΕΚ ξαφνικά? Για ποιο λόγο να μην πληρώσει η ΑΕΚ για να πάρει τον ΟΑ? Δεν έχει μεγάλο μέτοχο? Δεν είχε μεγαλύτερο μπάτζετ όλα τα προηγούμενα χρόνια? Δεν έχει πληρώσει για να πάρει παίκτες? Δεν θα πάρει τώρα και έξτρα χρήματα από τον Ολυμπιακό για τη Σανέλα Αρένα? Όχι, φίλε Ηλία, διαφωνώ με αυτό που λες. Αν η ΑΕΚ ή όποια ΑΕΚ, όποια ομάδα ενδιαφέρεται για παίκτη του Άρη που τελεί υποκλειστό συμβόλαιο, πρέπει να πληρώσει. Θα δούμε πώς θα πάει το θέμα Νουά. Υπάρχει ακόμα χρόνος και υπάρχουν ακόμα περιθώρια για διάφορες συζητήσεις. Το αν θα μείνει ο Νουά και αν θα κάνει προπονήσει ή οτιδήποτε και με ποιο καθεστώς, αυτά παιδιά δεν είναι θέματα που μπορούν να ανακοινωθούν τώρα από οποιονδήποτε. Ο Πούρτιτς, φίλε Κωνσταντίνε, δεν θα ανακοινωθεί. Να ανακοινωθεί ως είναι 15 χρονών. Δεν μπορεί να ανακοινωθεί ως μεταγραφή ο Πούρτιτς. Για τον συγκεκριμένο παίκτη έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες, σε συνεννόηση με τους γονείς του φυσικά. Να έρθει εδώ, να φοιτήσει εδώ, να προπονείται εδώ. Έχει ακόμα δρόμο. Ο Πούρτιτς είναι 15 χρόνο παιδάκι. Ναι, φιλάκι, όντως πριν 2-3 μήνες ο Μπάρτλε ήταν μια συνθήκη ιδανική για τον Άρη. Τουλάχιστον τότε η ομάδα ρωτούσε, είχε ρωτήσει πάρα πολύ έντονα και ο μάνατζέρ του. Η ΑΕΚ είχε χάσει και τον Γκρέι που τελείωνε το συμβόλαιο του. Δεν ήθελε να χάσει και ένα παίκτη που είναι σε συμβόλαιο για τη νέα χρονιά. Ο Άρης ανέβασε το επίπεδο, έφερε παίκτες και πλέον είναι μια χαρά όπως είναι. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης με το Σταύρο πίνουν ρετσινούλα και μου στέλνουν χαιρετίσματα. Στην υγειά σου Γιάννη, στην υγειά σας παιδιά μου, να είστε καλά. Απολαύστε υπεύθυνα. Για το θέμα Ρόντεν απαντήσαμε, φίλε Γιώργο μου, δεν ισχύει. Το διαψεύδει με διαρροή της η Καϊάρης. Το ίδιο ισχύει και για τον Πόκουσεύσκι. Θα ήθελα, Γιάννη, να σου ζητήσω αν θες να εκφράσεις την προσωπική άποψή σου σε σχέση με το ποιος είναι πιο χρήσιμος για την ομάδα μπασκετικά. Ο Μίτρουλογκ ή ο Πουλιάνητης. Και πάλι ευχαριστώ. Αν έπρεπε να διαλέξω μεταξύ των δύο παικτών, τον αγαπώ το Στέλιο, θα διάλεγα τον Μίτρουλογκ. Και πάλι όμως σας λέω ότι οι αποφάσεις δεν παίρνονται σε σχέση με τους δύο παίκτες. Παίρνονται όλες οι αποφάσεις σε σχέση με τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδας. Και εγώ δεν μπορώ να ξέρω πώς έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιήσει ο κύριος Πανούλης τον Δημητρίγεβιτς, τον Τολιόπουλο, τον Μόργαν, τον Μοκόκα, τον Γιώβιτς, τον Μποχορίδη στην περιφέρεια. Γι' αυτό λέω λοιπόν
ότι η απάντησή μου είναι αυτή που μου ζητάς, αλλά δεν είναι αντικειμενική με βάση τις πραγματικές, με βάση το πραγματικό ερώτημα που έχει να απαντήσει ο Σπανούλης. Ο φίλος ο Γιάννης λέει κάτι το οποίο δυστυχώς με βρίσκει σύμφωνο. Επειδή έχω, έχω παίξει μπάσκετ τώρα, είμαι 49 και είχα συμμετάσχει σε πρόγραμμα ομάδας, ο Νουά δεν πιστεύει στις δυνατότητες του. Θα έπρεπε να αποδείξει ότι έχει θέση στην ομάδα. Απλά τα πράγματα. Δεν έπρεπε να μου... Και εγώ περίμενα από τον Νουά να μου βγάλει μια διαφορετική προσωπικότητα. Να πει δεν πάει να φέρεις όποιον θέλεις. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.

0: Ο φίλος ο Ντίμης έχει απορίες τις οποίες δεν μπορώ να του τις λύσω, γιατί έχουν να κάνουν με το πώς σκέφτεται ο προπονητής της ομάδας την αξιοποίηση του ρόστερ και τον αριθμό των παικτών και τη χρησιμότητά τους. Γεια σου Βιρονάκο μου, την αγάπη μου. Ο Δημήτρης λέει ότι ο Μπάρτλε έχει δύο σερί χαμένους ευρωπαϊκούς τελικούς. Δεν υπάρχει χώρος για τρίτο. Μακριά οι γκαντέμιδες από τον Άρη. Ο Νουάλε πρέπει να μιλήσει με το Σπανούλη και όχι το αντίστροφο. Μεταξύ μας πάντως θεωρώ τον Μπάρτλε έναν πολύ καλό παίκτη, έτσι. Ο Γιώργος λέει ότι ο Λίντελ δεν του γεμίζει το μάτι. Ως τι Γιώργο δεν σου γεμίζει το μάτι ως παίκτης? Τον είδες κάπου δηλαδή? Έχετε, ρε παιδιά, έχετε μεγάλη φλάκα. Δηλαδή, δεν μου γεμίζει το μάτι ο Λίντελ. Γιατί ρε Γιώργο? Πώς βγάζεις αυτό το συμπέρασμα? Λοιπόν, εγώ σας λέω, για κάποιο λόγο, έτσι προαίσθημα πείτε το, εκτιμώ ότι ο Λίντελ θα είναι ο νέος Χάρελ σε πολύ βελτιωμένη έκδοση και ότι θα ικανοποιήσει πάρα πολύ. Αυτό πιστεύω. Γιάννη, το θέμα ονοματοδοσίας γηπέδου και το μπορεί να σχετίζεται με αυτό, Γιάννη, το θέμα ονοματοδοσίας γηπέδου και να σχετίζεται αυτό με τις αποχώρησεις της Μπέτσον, παίζει? Γιάννη, δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό που λες, ότι μπορεί να υπάρχει θέμα ονοματοδοσίας γηπέδου και να πάρει και το, την ονοματοδοσία της ομάδας. Δεν το ξέρω για να σου πω ναι ή όχι. Θεωρώ όμως ότι λίγο δύσκολα να δώσει ο Άρης όνομα στο γήπεδο τη στιγμή που ακόμα δεν έχει υπογράψει κάτι για την παραχώρησή του. Μπορεί όμως να είναι προάγγελος μιας μετέπειτα συμφωνίας. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά και πάλι σου λέω ότι δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει κάποια ισχύ. Σαν σκέψη όμως που την κάνεις, εντάξει, δεν είναι επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί και να έχει, αλλά δεν το ξέρω για να επιβεβαιώσω ή να σου απαντήσω αρνητικά. Για μένα το ιδανικό σενάριο, λέει ο Βαγγέλης, είναι για τον Ελάιζα να δοθεί φέτος δανεικός σε ομάδα του εξωτερικού και να γυρίσει του χρόνου στον Άρη που λύγει και το συμβόλαιο του Πουλιανίτη. Όσο για τον Μπίρτς που ανέφερες, αναμένουμε να δούμε, λέει ο Βαγγέλης. Επαναλαμβάνω, ο Σπανόλης θα κάνει μια συζήτηση με τον Μίτρουλονγκ. Έχουν εξαιρετική σχέση. Ο Μίτρουλονγκ τον εμπιστεύεται πάρα πολύ. Ο Σπανούλης τον θέλει, γενικά τον εκτιμά πάρα πολύ τον Μίτρουλονγκ. Μην ξεχνάτε ότι είχαν συνεργασία πολύ καλή στο Περιστέρι. Έχουν καλή συνεργασία στην Εθνική. Ο Μίτρουλονγκ επέκτηνε το συμβόλαιό του με μεγαλύτερες αποδοχές, με την σύμφωνη γνώμη, με τις ευλογίες του Σπανούλη. Εκτιμώ ότι εκεί δεν θα υπάρχει ζήτημα, παρά το γεγονός ότι κάποια παιδιά λέτε ότι μπορεί να ξενερώσει ο Μίτρουλον κλπ. Όλοι αυτοί οι παίκτες, παιδιά που είναι επαγγελματίες, ξέρουν ότι το μπάσκετ είναι business. Το σίγουρο είναι ότι σε όποια περίπτωση και όποιο σενάριο, ο Άρης είναι αυτός ο οποίος έχει το πάνω χέρι για να λάβει τις αποφάσεις. Απλά στην περίπτωση του Μίτρουλονγκ εννοείται ότι η επιθυμία του παίκτη παίζει βασικό ρόλο. Δηλαδή, αν έρθει ο Μίτρουλονγκ και πει στην ομάδα ότι εγώ θέλω να μείνω, δεν με νοιάζει τι λέτε, θα κερδίσω χρόνο συμμετοχής, τελείωσε, έχει κλείσει το θέμα. Εγώ θα έδινα δανεικό τον ΟΑΣ στην ΑΕΚ με αντίστοιχο αντίτιμο, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχή στους δικούς μας αγώνες. Εγώ, Γιάννη, όχι. Δεν θα έδινα παίκτη σε τέτοιο παίκτη, τόσο καλό παίκτη και χρήσιμο παίκτη. Δεν θα λύσω εγώ το πρόβλημα της ΑΕΚ στο 4. Ας πάει να το λύσει η ΑΕΚ μόνη της. Ας κρατούσε τον Γκρέι. Ας μην τον έδινε στον ΠΑΟΚ, ας το έκανε πρόταση. Ας βρει άλλον παίκτη. Εγώ προσωπικά, αν δεν έρθει η ΑΕΚ να πει πάρε 600, 700, 800 χιλιάδες για τον ΟΑΣ, που δεν θα τις δώσει, δεν υπήρχε περίπτωση. Και πάλι θα το σκεφτόμουν. Δεν θέλω να δίνω παίκτες ποιότητας δοκιμασμένους στον ανταγωνισμό. Δηλαδή, έφερε ο Άρης πέρσι τον ΟΑ από εκεί που τον έφερε, από την Ινδονησία. Τον έβαλε σε ένα πρωτάθλημα, του έδωσε χώρο, χρόνο, μπάλες, προοπτική, συμβόλαια. Και τώρα, έτσι όπως είναι ο παίκτης, θα τον πάρω για να το δώσω στην ΑΕΚ? Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, Γιάννη. Δεν είναι πλέον ο Άρης η ομάδα η οποία έχει ανάγκες ή οτιδήποτε άλλο σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ο Νουά έχει συμβόλαιο με τον Άρη και ο Άρης θα κρίνει πώς θα χειριστεί το θέμα του. Και όποιος θέλει φυσικά τον Νουά στην ομάδα του, πρέπει να πληρώσει έναν παίκτη και να σπάσει ένα κλειστό συμβόλαιο. Πάψε χάρη αμέσως εσύ. Πού το θυμήθηκες στο Σόλωνα? Γιάννη, εγώ λέω ότι αν ο Νουά είναι έξυπνος, θα έπρεπε να σκυλιάσει, να κερδίσει το χρόνο του, ώστε ακόμα και αν θέλει να σπάσει συμβόλαιο, να προσελκύσει κάποιον να πληρώσει την ομάδα και να φύγει. Συν φυσικά ότι θα κρατήσει την παικτική του αξία ψηλά στο κασέ, καθώς αν αράξει και δεν παίζει καθόλου, αυτόματα βγαίνει εκτός αγοράς. Εύλογη απορία σου και την ενισχύω αν θέλεις με το γεγονός ότι ο Σπανούλης δεν κάνει δημόσιες σχέσεις. Όποιος αξίζει παίζει, όποιος δείχνει ότι αξίζει να παίξει παίζει, όποιος κερδίζει λεπτά συμμετοχής μέσα από την προσπάθειά του, τη συμπεριφορά του, τον επαγγελματισμό του, τη διάθεσή του, τα κερδίζει. Δεν έχει εξασφαλίσει κανένας ούτε θέση στην πεντάδα ούτε τίποτα, παιδιά. Οι θέσεις της πεντάδας και ο χρόνος συμμετοχής στον Άρη, τα συμβόλαια είναι σταθερά και λευκές επιταγές. Ο χρόνος συμμετοχής, κάθε μέρα πρέπει οι παίκτες να παλεύουν για να τον κερδίσουν. Σε αυτό το κομμάτι, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ δίκαιος προπονητής ο κόουτς του Άρη. Φιλάκια και στο φίλο τον Νίκο που λέει: εμείς προσπληρώσαμε, ρε παιδιά, για τον Τολιόπουλο. Έτσι να κάνουν και αυτοί. Οι οποίοι αυτοί του εσωτερικού, είτε το, οι όποιοι αυτοί, είτε το εσωτερικό είτε το εξωτερικό. Συμφωνώ. Φίλε Γιάννη, έχω μία ώρα εξτρά. Σήμερα 3 η ώρα θα τελειώσω. Και θα παραδώσω σε πολύ λίγο, βέβαια, τη σκυτάλη στον Χρήστο τον Γκάλι. Ο οποίος 3 με 6 θα σας παίξει μπαλίτσα. Γιάννη, δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει για τον Μπίρτς. Τα κριτήρια πάντως που διάβασα για τα 3 χρόνια, δεν ξέρω αν πρέπει συνεχόμενα ή συμψηφιστικά ή παίζει ρόλο αν η συμβία σου είναι Ελληνίδα. Γι' αυτό σου λέω δεν είμαι σίγουρος. Απλά σας είπα ότι με τον Μπίρτς σας έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτό. Ο φίλος ο Βασίλης λέει για το Χατζηλάμπρου: δεν βλέπω να υπάρχει χρόνος. Εγώ νομίζω, φίλε, ότι για το Χατζηλάμπρου θα βρεθεί χρόνος, ιδιαίτερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άσε που ο Χατζηλάμπρου, αν είναι έξυπνος, φέτος ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος παρεμπιπτόντως εκθιάζεται για το Ευρωμπάσκετ, αν μπείτε λίγο στη σελίδα της FIBA, είναι μέσα στους top players, στους top παίκτες που πρέπει να επικεντρώσετε, λέει, για το Ευρωμπάσκετ των νέων. Μπείτε λίγο των νέων ανδρών για να δείτε και τα μουτράκια του Χατζηλάμπρου. Χατζηλάμπρου, λοιπόν, φίλε, για μένα μόνο να κερδίσει έχει από την παραμονή του και την παρουσία του στην ομάδα. Και νομίζω ότι το ξέρει πάρα πολύ καλά και οι δηλώσεις που έκανε εδώ στο γέλο και για το Σπανούλη το καταδεικνύουν αυτό. Δεν χρειάζεται φέτος να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής ο Χατζηλάμπρου. Θα πάρει, πιστεύω, χρόνο συμμετοχής και τον υπολογίζουν στην ομάδα του Άρη κυρίως για τα ελληνικά μάτς. Αλλά και μόνο ότι θα αποκτήσει εμπειρίες δίπλα σε τέτοιους παίκτες και με τη δουλειά που θα γίνεται, θα βγει πολύ πολύ κερδισμένος. Τι πιθανότητες θα έδινε ο Νουά να συνεχίσει και του χρόνου στην ομάδα μας? Γιώργο, δεν μπορώ να σου μιλήσω με πιθανότητες. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο παίκτης. Αυτή τη στιγμή το να μπει ο Νουά να έχει ρόλο στον Άρη αγωνιστικά και να παίξει, δεν δίνω πάνω από 5%. Έτσι όπως είναι τώρα. Μάρια, το θέμα Μπίρτς δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά το ενδεχόμενο γενικά υπάρχει. Οπότε εγώ θεωρώ στο πίσω μέρος των ανθρώπων της ομάδας αλλά και του παίκτη υπάρχει. Και όλα αυτά δουλεύονται πολύ χαμηλόφωνα. Είδες με τον Λεκαβίτσιους, η ΑΕΚ το ανακοίνωσε μπαμ. Το ΦΑΛ είδες τι έγινε με τον Παναθηναϊκό. Αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να γίνεται πολύ δημόσια κουβέντα. Για το Λίντερ λέει: παιδιά, κρατήστε εσείς που δεν τον πιστεύετε, λέει, αυτό που λέτε, και θα δείτε κάποια πράγματα. Ο φίλος ο Σταύρος βγήκε πολλές φωτογραφιούλες χθες από Σουηδία μεριά με το Λιόπουλο κλπ. Και χάρηκα πολύ που σας είδα, φίλε, με τα παιδιά σου. Oh. Μου στέλνετε και κάτι φοβερά μηνύματα από, από διαλόγους φιλάθλων άλλων ομάδων. Εδώ το συμπολίτη που λέει, καλά λέει, στο μπάσκετ δεν έχουμε 18 άδα όπως την μπάλα. Και του λέει άλλος, τι χρώμα έχει η μπάλα του μπάσκετ, ξέρεις. Offside ρε, τον κάλυπτε, δεν τον κάλυπτε ο παίκτης. Παίκτης που οι φιλοδοξίες και η προσωπικότητά του δεν συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία του προπονητικού και διοικητικού στάφ του Αυτοκράτορα, όσο καλός και αν είναι, δυστυχώς δεν χωράει στο ρόστερ, λέει ο Πέρι. Καλά, αυτό νομίζω ότι είναι γενικός, και ο Ερακλής λέει για το μάτι που γυαλίζει που είχε πει κάποιο Ξανθός. Αυτό κάθε σοβαρή ομάδα, φίλε, αυτό είναι ένα συμβόλαιο που υπογράφει κάθε παίκτης και δεσμεύεται με μια ομάδα ηθικά. Θεωρώ, φίλε, ότι ο Γιώργος Ουτανούλης θα ζητήσει να θα διεκδικήσει και θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Πότε μίλησε ο Χατζηλάμπρου στο ραδιόφωνο? Φίλε Πέτρο, πρέπει να μίλησε πριν από 2 περίπου εβδομάδες. Δεν έχω τώρα την δυνατότητα να σου το πω. Τον είχαμε φιλοξενήσει λίγο πριν αναχωρήσει η ομάδα, ήταν στην Αθήνα προετοιμασία με την Εθνική Νέων Ανδρών. Πότε ανακοινώθηκε ο Χατζηλάμπρου από την ομάδα? Είχε ανακοινωθεί Κυριακή, νομίζω μια εβδομάδα μετά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν παιδιά, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. 3 ώρες με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Σήμερα εκτάκτος. Χορηγή μας εννοείται η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση, το κορυφαίο όνομα με υπογραφή στα κουφώματα PVC και με ένα εκπληκτικό πολυχώρο, ένα showroom στη Δημοκρίτου 12, στο Βυζάντιο λέω, συγγνώμη, στην Κηφισιά, ούτε στην Κηφισιά, στο Φίνικα, στην παλιά Τυφαίνα είναι το showroom της Άλουπλαστ, και σας περιμένει για να δείτε τους λόγους που πρέπει να επιλέξετε τα κορυφαία κουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, τα οποία φέρουν την υπογραφή της οικογένειας Δερβίση βέβαια. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στη Θεσσαλονίκη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας για να γλυκάνει την καθημερινότητά σας. Και βέβαια κοντά μας και οι Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης για να αλλάζετε το κλίμα στο σπίτι σας, στον προσωπικό και επαγγελματικό σας χώρο, με τα νέα κλιματιστικά της Κάρες και της Τοσίμπα να υπόσχονται δροσιές ανάσας και να αλλάζουν το κλίμα σας. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο καλός ο Θεός τη Δευτέρα στις 12. Σας αφήνω σας σίγουρα και στη βαρά χέρια του Χρήστου Γκάλη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λίγο προσοχή γιατί δεν ξέρω αν βρέχει έξω, αλλά θα έχουμε λίγο φθινόπωρο μέχρι το βράδυ ή αύριο το πρωί. Επομένως προσοχή σε ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε καλά, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Πρώτα ο καλός ο Θεούλης. Γεια σας και χαρά σας. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
5: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του

0: Ποιοτικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
4: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
4: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
5: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
6: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
7: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
6: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
7: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
6: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
7: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
6: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
8: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
9: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια.

0: Δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή η επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθόματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
1: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
2: Μεϊμάλεις.
3: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας και σήμερα διευρυσμένης μορφής, και σήμερα μια μισή ώρα ποδόσφαιρο και μια μισή ώρα μπάσκετ. Και όχι οτιδήποτε μπάσκετ, πέρα από την ειδησιογραφία, χρωστάμε και κάτι από χθες το οποίο είχαμε ανακοινώσει, το είπαμε, πολλοί το ζητήσατε, να κάνουμε μια πρώτη σύγκριση των ρόστερ, τώρα που οριστικοποιούνται, και το ρόστερ του ΠΑΟΚ και το ρόστερ του Άρη, τώρα που οριστικοποιούνται, να δούμε πώς θα βαδίσουν οι δύο ομάδες, ή μάλλον αν θέλετε ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες βάσει ρόστερ, πάντα, γιατί ωραίοι είναι οι παίκτες, αλλά αυτοί οι παίκτες πρέπει να γίνουν και ομάδα. Και θα κερδίσει ο προπονητής που θα τα καταφέρει, Βασίλης Πανούλης ή Ανδρέα Τρινκέρι. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε μια πρώτη σύγκριση ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες προσπάθησαν να μπουν δυναμικά το καλοκαίρι όσον αφορά την μεταγραφική πίτα. Από την άλλη πλευρά, αν θέλετε, είναι και τα ενία της μπασκετομάνας, η οποία κάποτε έλεγχε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Τώρα η δόξα εκείνη, μάλλον οι επιτυχίες εκείνες φύγανε, η λάμψη της έσβησε και καλείται ο Άρης πρώτα και στη συνέχεια και ο αιώνιος αντίπαλος του ΠΑΟΚ να ξαναφέρουν εκείνη την δόξα και τη λάμψη στην μπασκετική Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας με τον μπασκετικό, συγγνώμη, με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Λίγο μετά τις 3:30 θα πάμε στην Πρέσια, θα πάμε στην Ιταλία, εκεί όπου μας περιμένει ο απεσταλμένος του Yellow Radio, ο Νίκος Παπαδόπουλος, προκειμένου να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις όσον αφορά την προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη και φυσικά τις μεταγραφικές κινήσεις που περιμένει ο ποδοσφαιρικός Άρης για να ενισχύσει το ρόστερ του και να βγει με αξιώσεις στο νέο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει αρκετά νωρίς όσον αφορά για πρωτάθλημα ομαδικού αθλήματος. Στις 17 Αυγούστου θα έχουμε σέντρα όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League.

Στη συνέχεια θα έχουμε, πέρα από τον Νίκο Παπαδόπουλο, θα έχουμε και τον Φώτη Πλιάκο για το καθιερωμένο του σχόλιο όσον αφορά και μπάσκετ και ποδοσφαιρικό Άρη. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στην τελική ευθεία, εκεί στην τελευταία ώρα, θα έχουμε τον coach Κουβάτση. Είπαμε, πέρα από το ρεπορτάζ που θα έχουμε, έχουμε να δούμε και το θέμα των συγκρίσεων των δύο ομάδων μπάσκετ της πόλης, οι οποίοι θέλουν να βγουν με αξιώσεις τη νέα αγωνιστική περίοδο. Για τον Άρη είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Θέλει να πάει για την κατάκτηση του EuroCup και ό,τι καλύτερο να πετύχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για τον ΠΑΟΚ φαντάζομαι ότι οι στόχοι παραμένουν ίδιοι σε σύγκριση με τον Άρη. Να κάνει κάτι καλό στο EuroCup και να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, και οι δύο έχουν στέλνεις μηνύμα, φίλε Τέο, κρίμα και ήξερες και μπάσκετ. Λοιπόν, δεν είναι όλα στοχή όπως γράφεις. Έχουν μεγάλες διαφορές. Γι' αυτό σας λέω, περιμένετε την τελευταία ώρα. Μην βιάζεστε να στείλετε μήνυμα, να πείτε την άποψή σας. Μπορεί να αλλάξει. Ακούγοντας τους ειδικούς, όχι να αλλάξει από μόνη της, ακούγοντας έναν προπονητή ο οποίος διαβάζει και βλέπει πράγματα τα οποία μπορεί εμείς να μην τα βλέπουμε, να μας δείξει πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε δει.

Έχει πλούσιο ρεπορτάζ και το ποδόσφαιρο, έχει και μεταγραφές, θα μας πει ο Νίκος και για τον Παλάσιος και για τους υπόλοιπους μεταγραφικούς στόχους του Άρη. Λοιπόν, το θέμα είναι, θα μας τα πει ο Νίκος, λίγο μετά τις 3:30 θα έχουμε σύνδεση με Ιταλία και την Πρέσια και με τον Νίκο Παπαδόπουλο, απεσταλμένο του Yellow Radio. Τώρα, όσον αφορά το μπάσκετ, παιδιά, ακούσατε νωρίτερα και τον Γιάννη, για να βγει ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό και να αποχαιρετάει τον Τολιόπουλο, καταλαβαίνετε και εσείς, πάνε να πει ότι ήρθαν τα λεφτά της μεταγραφής, έκλεισε το θέμα με τον Παναθηναϊκό, έδωσε την ελευθερία του στον Άρη, του παίχτη, οπότε νομίζω ότι σήμερα 19 και 14 θα ο παίχτης που θα ανακοινωθεί θα είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος. Πέρασε ιατρικές εξετάσεις, όλα πήγανε καλά. Ο Άρης ενημέρωσε τον Παναθηναϊκό, του βάλε τα λεφτά στην τράπεζα και ο Παναθηναϊκός ως όφιλε, δεν είχε τι να κάνει, έστειλε την ελευθέρα του παίχτη, το δελτίο του παίχτη αν θέλετε. Λοιπόν, και μαζί έβγαλε και μια κρύβρεχτη ανακοίνωση με την οποία αποχαιρετά τον Βασίλη μετά από ένα χρόνο παρουσίας του στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

Για όσους ρωτάτε, δεν ακούσατε νωρίτερα τον Γιάννη τον Δασκάλου. Ο Δημήτρης Ουσαλής έχει μια ηλυμένη υποχρέωση. Δεν θα είναι σήμερα καθόλου, ούτε τηλεφωνικά θα έχουμε το δικό του το ρεπορτάζ. Δεν πειράζει όμως, έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων, είναι στην προετοιμασία της ομάδας, είναι στην Ιταλία και έχει πολλά να μας μεταφέρει και για την προετοιμασία, αλλά κυρίως αυτό που μας καίει είναι η ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας, γιατί σίγουρα υπάρχουν αδυναμίες. Τώρα, ποιοι παίχτες είναι να έρθουν, ποιους παίχτες κοιτάει και σε ποιες θέσεις καίγεται ο Άρης για να ενισχυθεί, ή μάλλον θέλει να ενισχυθεί η ομάδα, ο προπονητής της, θα μας τα πει όλα αναλυτικά σε λίγα λεπτά ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Είναι και το θέμα που έχει συζητιέται τελευταία όσον αφορά για το γήπεδο, της ανάπλαση της έκθεσης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, και για το γήπεδο Χαριλάου, παιδιά, δεν ξέρω για το Ερασιτέχνη αυτή τη στιγμή κατά πόσο κοιτάει τα πράγματα. Νομίζω ότι κοιτάει και αυτό το θέμα, γιατί στο παρελθόν είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του γήπεδου, οπότε είναι ενήμερος με τις όποιες εξελίξεις. Λοιπόν, όσον αφορά για το μπάσκετ, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Μακάρι να μπορέσουν να πάρουν ό,τι μπορούν. Εντάξει, στο μπάσκετ. Μακάρι να μπορέσουν να πάρουν ό,τι μπορούν. Γιατί όταν μοιράζονταν η θέση, η έκταση της έκθεσης, τότε ο Ερασιτέχνης Άρης ήταν απόναπο της συζητήσης. Με αποτέλεσμα βγήκε το προεδρικό διάταγμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Κοιτάνε κάποια πράγματα άλλα οι διοικούντες. Πάντως με το θέμα του γηπέδου ασχολούνται, και όχι μόνο με την αύξηση της χωρητικότητας και τον εξυγχρονισμό του νυν γηπέδου, αλλά κυρίως περιμετρικά με το τι μπορεί να πάρουν προκειμένου να βοηθηθεί, περισσότερο η εταιρεία. Το κοιτάνε οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί κάποια πράγματα είναι να τα κάνουν οι άνθρωποι ήσυχα, διακριτικά, χωρίς πολλές φανφάρες και χωρίς πολλοί να γνωρίζουν τις κινήσεις τους. Ναι. Τώρα όσον αφορά την διπλή ανάπλαση, παιδιά, θα μιλήσουμε τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη, τι έχουν κάνει, με ποιους έχουν μιλήσει, πώς το βλέπουν το θέμα. Είναι γενικότερα ένα πολύ δύσκολο θέμα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πέφτει η ευθύνη στους ανθρώπους του Ερασιτέχνη. Γιατί κακά τα ψέματα, το γήπεδο Χαριλάου, το κλάν της Βικελίδης, είναι του Ερασιτέχνη.

Τώρα όσον αφορά το φίλο που λέει ότι έχουν μπει στην εφαρμογή οι ώρες των αγώνων, δεν το ξέρω φίλε, λοιπόν, δεν το ξέρω φίλε τι έχει μπει, εντάξει δεν έχω δει, τώρα λίγο κοιτώντας την εφαρμογή του EuroCup μου βγάζει τα περσινά. Λοιπόν, άσε λίγο να το δούμε στο διάλειμμα τι έχει μπει, να επικοινωνήσω και με τον Άρη. Πάντως μέχρι στιγμής δεν βλέπω όσον αφορά τις ώρες και τις ημέρες των αγώνων που πολύ ενδιαφέρεστε, γιατί είστε με το χέρι στον υπολογιστή προκειμένου να κλείσετε τα εισιτήρια, με το δάχτυλο στον υπολογιστή προκειμένου να κλείσετε τα εισιτήρια για να ακολουθήσετε την αγαπημένη σας ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πάντως μην ξεχνάτε, το είπε και νωρίτερα και ο Γιάννης, πριν κλείσετε, όταν θα βγουν το πρόγραμμα, εάν έχει βγει το πρόγραμμα ή όταν θα βγει το πρόγραμμα, παιδιά, κοιτάξτε και την περίπτωση, ή μάλλον κοιτάξτε και τους αγώνες που θα βάλει τσάρτερ η ομάδα, μήπως σας συμφέρει οικονομικά να ταξιδέψετε με την ομάδα, και είναι και καλύτερο να ταξιδεύεις με την ομάδα. Πρώτον, έχεις πολύ κοντά τους αγαπημένους σου παίκτες. Και τώρα πώς θα το κάνουμε? Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε τόσο μεγάλες φίρμες ο Άρης, αλλά τώρα έχει φίρμες. Έχει φίρμες. Έχει και το Ζήση, έχει και το Σπανούλη, έχει και τον Ντολιόπουλο, έχει και τους Αμερικανούς τους ξένους. Λοιπόν, έχει και φίρμες. Οπότε ίσως με τα ίδια λεφτά να συμφέρει να ταξιδέψεις μαζί με την ομάδα και να είσαι και να ταξιδεύεις μαζί με τους αγαπημένους σου παίχτες.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο και θα ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είπαμε ότι ο ποδοσφαιρικός Άρης, λοιπόν, σε χρόνο είναι πίσω από τον μπασκετικό, και λέω είναι πίσω γιατί ο μπασκετικός έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του, ενώ ο ποδοσφαιρικός δεν γίνεται, μάλλον έχει ακόμα κινήσεις να κάνει για να διαμορφώσει το ρόστερ του και να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Και εντάξει, ο μπασκετικός έχει και την οικονομική δύναμη που δεν έχει ο ποδοσφαιρικός. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, περιμένοντας τον Νίκο να επικοινωνήσει με το ραδιόφωνο, να πούμε ότι την καλησπέρα, νάτος ο Νίκος. Έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μόλις ετοιμαζόμουν να τους μάλλον είμαι μόνος μου, στέλνει ο ένας μήνυμα, στέλνει ο άλλος μήνυμα, στέλνει ο άλλος μήνυμα. Κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάτσε ρε εσύ, και μόνος μου είμαι. Έχω και μια τέτοια.
1: Δεν έχεις ανάγκη εσύ.
0: Δεν έχω ανάγκη μου. Θα σου βάλω τον Γαβριλίδη πάνω από το κεφάλι, να είναι να σε λέει το ένα, να σε λέει το άλλο.
1: Ποιο να έχω πάνω το κεφάλι μου?
0: Το Γαβριλίδη.
1: Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου.
0: Τα φιλιά σου και τα χαιρετίσματά μου. Και τη στήριξή σου την αγωνιστική στον κύριο Γαβριλίδη.
1: Λοιπόν, 100%.
0: Πάμε.
1: Τι είμαστε τώρα, καταρχήν, τα βάζουμε με την εργοδοσία.
0: Καταρχήν, τι καιρό κάνει εκεί στη Βόρεια Ιταλία, στην Πρέσια?
1: Καλός είναι. Καλός είναι, δόξα τω Θεώ. Δεν έχει πολύ ζέστη. Πάει καμιά 26-27.
0: Ωραία.
1: Και το βράδυ έχει δροσούλα. Δηλαδή είσαι στο όριο να βάλει ζακέτα το βράδυ. Οπότε είναι καλά. Από όλες τις μέρες που είμαστε εδώ πέρα, από την περασμένη Τρίτη συγκεκριμένα, δεν έχουμε θέμα με τον καιρό. Είμαστε πολύ καλά. Δεν μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Άμα κάνει και μια βροχή κιόλας, ακόμα καλύτερα.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν σε ζηλεύουμε, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχει μια ελαφριά συννεφιά, την οποία περιμένουμε να εξελιχθεί σε βροχή.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τους χορηγούς μας, τους ανθρώπους με τη βοήθεια των οποίων βρισκόμαστε εδώ αυτές τις ημέρες για να παρουσιάσουμε και να δίνουμε όλο το ρεπορτάζ του προετοιμασία του Άρη, του Τσομάκο Τζούρου, του Γιώτα Αλεξανδρίδη, του Κοτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες Σοκράτης. Είμαι όλος δικός σου.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά.
0: Βέβαια, με τα μεταγραφικά, με το ζουμάκι, με το ζουμάκι.
1: Τώρα να σου πω, πρέπει, έχουμε χρόνο?
0: Έχουμε, ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε λοιπόν να γίνω λίγο Χρήστος Γκάλης τώρα, περίμενε. Θέλω να γίνω τώρα λίγο Χρήστος Γκάλης. Αυτό που ζω δηλαδή κάμποσες φορές με σένα μέσα στην σεζόν. Εδώ λοιπόν από την επαρχία της Λομβαρδίας, ναι. Ένα τέταρτο έξω από την Πρέσια, στους πρόποδες των Ιταλικών Άλπαιων. Και λίγα χιλιόμετρα είμαστε, νομίζω, από η λίμνη Γκάρντα. Διάβαζα για αυτήν χθες.
0: Γκάρντα, ναι.
1: Από τη λίμνη Γκάρντα είμαστε 149 μέτρα. Εδώ βρίσκεται η Μπρέσια.
0: Α, είσαι πάνω στη λίμνη, δηλαδή.
1: Λοιπόν, ναι. Με πληθυσμό μέσα στην Μπρέσια, κοντά στις 200.000 περίπου είναι ο πληθυσμός. Η ευρύτερη επαρχία πιάνει το 1 εκατομμύριο. Η πόλη μέσα είναι γύρω στις 200.000. Η ευρύτερη επαρχία, γιατί και εμείς δεν είμαστε μέσα στην Πρέσια, είμαστε έξω από την Πρέσια. Μαζί με την επαρχία πιάνει το 1 εκατομμύριο. Εμείς είμαστε στο Ροβάτο, το οποίο είναι. Χθες πήγαμε και πρώτη φορά το βράδυ στην Πρέσια, για να νιώσουμε λίγο ότι είμαστε στην Ιταλία, γιατί όπως έλεγα και στις προηγούμενες ειδήσεις που είχαμε, η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε εμείς τουλάχιστον, όχι τόσο η ομάδα, αλλά κυρίως εμείς, που είναι εντάξει, 7 λεπτά από το ξενοδοχείο της ομάδας, είναι σαν τη Σύνδο της Ιταλίας. Δηλαδή αποθήκες, κάτι σπίτια που θυμίζουν Σύνδο, εργοστάσια, είναι έτσι η περιοχή εδώ πέρα. Δεν έχει δηλαδή, αν άνοιγες τα μάτια σου και ξυπνούσες εδώ χωρίς να ξέρεις που είσαι, πρέπει, λες, δεν είμαι στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, είμαι στη Σύνδο, γιατί έχει και κουνούπια. Αλλά η Μπρέσια που την επισκεφθήκαμε χθες το βράδυ είναι ωραία πόλη. Είναι ωραία πόλη και είναι η πόλη που έχει πάρα πολύ ζωή. Εμείς ήμασταν έξω μέχρι, ας πούμε, τι ώρα φύγαμε την Πρέσια, 12 η ώρα Ιταλίας, μία ώρα Ελλάδος, 12 και κάτι. Πρέπει να πω ότι έβλεπα περισσότερο κόσμο από ό,τι μπορεί να δω την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Και μαγαζιά τα οποία είναι ανοιχτά, εντάξει, βέβαια στις 12 κλείνουν περίπου, okay, 12 τα περισσότερα θα κλείνουν με ξέρεις κάποια μπαρ, αλλά έχει πολύ κόσμο που απλά βγαίνει έξω για βόλτα, περπατάει, πάρα πολλά σκυλιά. Και πολύ ωραία κτίρια για όσους είναι λάτρες σαν και εμένα της παλιάς αρχιτεκτονικής, και πάρα πολλές πλατείες έχει Μπρέσια, δηλαδή κάθε 200 μέτρα 300 και πλατεία έχει.
0: Στον Μπέργαμο να πας, και τον Μπέργαμο.
1: Στον Μπέργαμο θα πάμε την Κυριακή, και για το φιλικό και για την Αταλάντα, και να το δούμε λίγο κιόλας μετά. Από το φιλικό, δεν είναι το Μπέργαμο μακριά, είναι από εδώ πόσο, 30-40 λεπτά είναι από εδώ που είμαστε.
0: Ναι, είναι κοντά.
1: Το αεροδρόμιο κιόλας είναι ακόμα πιο κοντά, είναι 20 λεπτά. Είναι πολύ μικρή η απόσταση. Κοίτα, εδώ η Βερόνα, το Μπέργαμο, η λίμνη Κόμο, είναι και η Τσεζένα είναι οι πιο κοντινές περιοχές, ναι, που έχουμε εμείς εδώ. Νομίζω ότι δεν είναι μακριά και η Φλωρεντία, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
0: Είναι πιο κάτω.
1: Ορίστε.
0: Είναι πιο κάτω η Φλωρεντία. Είναι, πολύ...
1: είναι πιο κάτω, όχι. Ναι. Άρα ο Στράτζελες παραπληροφόρησε.
0: Εσείς είσαστε, όχι, όχι. Η Φλωρεντία είναι πιο κάτω. Η Μπολόνια.
1: Έλα,
0: η Ρέτζιο Εμίλια, αυτές, η Μόντενα, είναι η Ήμολα, είναι σχετικά κοντά. Σχετικά κοντά. Ναι. Είναι στα 100 με 150 χιλιόμετρα κοντά για την Ιταλία. Αυτά τώρα σου λέω. Εσύ φαντάζω τώρα ο Α4 είναι μια ευθεία γραμμή που συνδέει το Μιλάνο με τη Βενετία. Λοιπόν,
1: το βλέπω τώρα στο χάρτη και εγώ με τη Βενετία. Ναι.
0: Ναι. Εσύ είσαι, ξέρω εγώ, πριν τη μέση. Είσαι, αν πεις ότι η Βερόνα περίπου είναι στη μέση.
1: Μια ώρα είναι. Μια ώρα από τη Βερόνα. Δεν είναι μακριά.
0: Εντάξει. Και μια ώρα, ναι, μια μισή ώρα είναι η Βερόνα από την Βενετία.
1: Η Βενετία από εδώ είναι 2 ώρες. Από εδώ που είμαστε εμείς. Ναι. 2 ώρες, τίποτα.
0: Ο οποίος Α4 είναι η καρδιά της οικονομικής Ιταλίας. Γιατί θα να φανταστείς ότι σε αυτό το βορρά είναι όλα τα εργοστάσια, όλα. Ό,τι...
1: Εμένα η ευθεία που μου βγάζει είναι Y70.
0: Όχι ρε, άλλος είναι. Σε λέω τώρα, ο Α4 είναι η καρδιά, είναι η καρδιά του εμπορίου της Ιταλίας, εντάξει, γιατί πάνω σε αυτόν είναι χτισμένο όλα τα εργοστάσια, όλα. Μετά πας στο νότο που είναι πιο αγροτικές περιοχές.
1: Εντάξει, ναι, όχι. Αυτό όντως, όσο πας πιο κάτω είναι όντως έτσι. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε τα τουριστικά.
0: Τουριστικά θα μας πεις περισσότερα από το Μπέργαμο, το οποίο είναι ωραία από το κέντρο.
1: Σίγουρα, όταν πάμε στο Μπέργαμο θα πούμε περισσότερα και από τη Μόντσα θα έχουμε να πούμε, δεν ξέρω και εκεί κοντά τι έχει, είναι το Μιλάνο βέβαια κοντά, okay. Πάντως, αν κάποιος θέλει μικρές αποστάσεις για να δει πράγματα, η περιοχή βολεύει γιατί όλα είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, νοικιάζει ένα αυτοκίνητο και μία μισή ώρα σου είναι αρκετή για να πας σε έναν προορισμό. Οπότε και λιγότερο σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε δεν είναι όσο δημοφιλείς βασικά είναι οι περιοχές πιο κάτω, νότια Ιταλία. Mm. Αλλά έχει εδώ πραγματάκια. Αν θες να κάνει κάτι εναλλακτικό, έχει εδώ να κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε με τα γραφικά πριν πάμε στις προετοιμασίες, γιατί βρίσκεται από το πρωί στην επίκεντρο περίπτωση του Σεμπαστιάν Παλάσιος.
0: Mm.
1: Η οποία αντιλαμβάνομαι ότι από μια μερίδα έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα. Έχω συνηθίσει το ότι γενικότερα υπάρχουν ορισμένοι που ό,τι και αν γίνει στραβό θα το δούνε. Ο Άρης με τον Παλάσιος, πρώτα απ' όλα, αντιλαμβάνομαι και όντως ισχύει ότι όλο το βάρος, όλο αυτό το διάστημα πέφτει στα κενά της άμυνας. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αν δεν βγει κάτι που να ενδιαφέρει τον Άρη, δεν θα ασχοληθεί με αυτό και θα περιμένουμε πρώτα να κλείσουμε στο όπερ και μετά να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Παλάσιος είναι μια επιλογή με ποιότητα, γιατί είναι ποιοτικός παίχτης και χαμηλού ρίσκου, επειδή το ξέρεις, είναι 5 χρόνια στην Ελλάδα και δεν χρειάζεται και διάστημα προσαρμογής. Και δεν θα σου κοστίσει και τρελά λεφτά. Επίσης, ο Άρης, το αρχικό πλάνο στο οποίο μένει πιστός, ήταν να πάρει δύο εξτρέμ. Δύο για τα φτερά της επίθεσης. Ο ένας ενδεκαδάτο, σίγουρα μιλάμε για τον αριστερό. Ο Παλάσιος έρχεται σε πρώτη φάση ως μια ακόμα επιλογή στα εξτρέμ. Βέβαια, αν το παιδί είναι τόσο καλό, φυσικά και θα χτυπήσει την πρώτη τη δεκάδα. Γιατί αυτά τώρα βασικώ αναπληρωματικά είναι και λίγο ταμπέλε. Τα βάζουν και οι ομάδε στην αρχή, στον προγραμματισμό του, στον σχεδιασμό του. Αλλά μετά μπορεί ο βασικό να μην κουνιέται και ο αναπληρωματικό. Αυτό που έφερε για αναπληρωματικό να είναι πολύ καλό και να παίζει στο τέλο εκείνο. Το έχουμε δει. Είναι η αλήθεια. Και πέρυσι και το έχουμε δει και σε άλλε σεζόν στον αρένα. Ένα παίξο ο οποίο αγωνίζεται με το πλήσιο στα δεξιά. Μπορεί να παίξει και σε αριστερά, αλλά η καλή του πλευρά είναι η δεξιά, να παίζει με πόδι πλευρά. Δεν μπορεί ο Παλάσιος να πάει με το ανάποδο πόδι. Οπότε παίζει κυρίως δεξιά. Οπότε θα συνεπάρξει με τον Μπενχαμίν Γκαρέ στο δεξιάκρο της επίθεσης. Εκτός αν ο Άρης τραβήξει τον Γκαρέ στο 10 και βάλει τον Παλάσιο στα δεξιά. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν το βλέπω όμως σε πρώτη φάση. Γιατί η πρόθεση του Γρηγορίου είναι να κρατήσει τον Γκαρέ εκεί και η πρόθεση του Άρη είναι να πάρει δεκάρι. Με νούμερο ένα επιλογή αυτή τη στιγμή το Μάνο Γκαρθία. Αν θα διαφοροποιηθεί το πλάνο μετά, δεν ξέρω. Για την ώρα, αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτή είναι η θέση στην οποία προορίζει το Παλάσιο. Ναι. Ο οποίος σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να πέσουν και οι υπογραφές. Πιστεύω ότι θα προλάβει να ταξιδέψει και στην Ιταλία. Ο Αργεντινός εξτρέμ, ο οποίος πέρσι Είχε 8 γκολ και 8 assist με το Λεβαδιακό. Μια χρονιά που έπαιξε πάνω από 2.500 λεπτά. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Δείχνει πρώτα απ' όλα ότι ένας ποδοσφαιριστής που είναι υγιής και δεν βγάζει τραυματισμούς. Πολλοί έχουν παραπλανηθεί από το παρουσιαστικό του και νομίζουν ότι είναι χοντρός. Και το λέω έτσι γιατί μου το είπαν και κάποιοι έτσι. Εγώ που μίλησα με άτομα που το ξέρουν.
0: Γυμνασμένος είναι.
1: Τι?
0: Γυμνασμένος είναι, γι' αυτό δίνει.
1: Όχι, μου λένε, εγώ σου λέω, μίλησα και με πρώην συμπαίκτες του. Και μου λένε, είναι χτιστός, λέει. Μην πάρει παραπλανιέσαι, λέει και εσύ, γιατί δεν το πω εγώ όπως πραγματικά και τον λέω χοντρικό. Είναι χτιστός. Έχει, λέει, πολύ καλό κορμί. Από άτομα που μίλησε, ας πούμε, που τον γνώρισαν τον Παναθηναϊκό, κάναν λόγο για έναν επαγγελματία που δεν δίνει δικαιώματα, χαμηλών τόνων άνθρωπος. Το θέμα είναι για τον Παλάσιος να έχει το κίνητρο ακόμα μέσα του. Που με το τελευταίο δείγμα το οποίο παρουσίασε το Λεβαδιακό, έχει το κίνητρο.
0: Μάλιστα. Να σου πω τώρα παρασκήνιο για τον Παλάσιος.
1: Για πες.
0: Ποιανού ανακάλυψη είναι και τον έφερε στον Παναθηναϊκό?
1: Ποιανού, του Ρότσα, ποιανού?
0: Όχι, όχι.
1: Ποιανού,
0: του προηγούμενου τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, του Κομπότη. Ο Κομπότης τον έφερε.
1: Ο Κυριάννης τον έφερε.
0: Ναι, αυτός τον έφερε. Και μάλιστα ήταν από τους παίχτες που διαφώνησε με τον Γιωβάνοβιτς.
1: Δεν τον ήθελε ο Γιωβάνοβιτς, ναι.
0: Γενικότερα ο Γιωβάνοβιτς δεν ήθελε τον Κομπότη να ασχολείται με στα απόγεια του. Ήταν, ήταν η
1: απόγεια. Καλά, δεν μπορώ να σου πω ότι έχει και άδικο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Ναι, είναι οι εποχές που ο Κομπότης κάνει ό,τι θέλει μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού.
1: Μέχρι πρότινος είχε λόγο ο Κομπότης, είναι αλήθεια, στον Παναθηναϊκό. Ναι. Τα δεδομένα νομίζω ότι έχουν διαφοροποιηθεί κάπως.
0: Δεν ξέρω τώρα,
1: είναι πιο δραστήριος ο Κοτσόλης πλέον.
0: Ναι.
1: Είναι πιο δραστήριος. Δεν σου λέω ότι ο Κομπότης έχει βγει εντελώς από τη συζήτηση.
0: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι ότι όλοι ξέρανε και όλοι βλέπανε τον Κομπότη να κάνει κουμάντο στον Παναθηναϊκό σαν τεχνικό διευθυντή και δεν ξέρω γιατί δεν ήθελε ο Αλαφούζος που αγόρευε να το πει όποιος, να το πούνε και να το λένε και να το γράφουν. Και ένας δημοσιογράφος που το έγραψε απολύθηκε από τη δουλειά του. Ότι είναι ντροπή ο Κομπότης να κάνει τον τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό και την άλλη μέρα μάζεψε τα πράγματά του και φύγε.
1: Βλέπετε, αυτά είναι τα άσχημα της δουλειάς μας. Οπότε αυτά με τον Παλάσιος.
0: Ωραία.
1: Προφανώς θα πει κάποιος με στόπερ τι γίνεται. Με στόπερ ο Άρης πιέζει πολύ, ειδικά το τελευταίο 24ωρο παραπάνω από τα προηγούμενα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει. Η μία είναι και από μια αγορά την οποία ο Άρης δεν έχει κοιτάξει σχεδόν καθόλου φέτος, είναι η αλήθεια. Και δεν το λέω αυτό έγκυρα. Ότι ο Άρης, ενώ έχει Ισπανό τεχνικό διευθυντή, φέτος στην Ισπανία την έχει κοιτάξει ελάχιστα έως καθόλου. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ λίγες επιλογές που έχει τσεκάρει στην Ισπανία. Σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, που φτάσαμε, και όχι πολύ μακριά, πριν δύο χρόνια, ο Άρης είχε στο ρόστερ του πάνω από 10 Ισπανούς ποδοσφαιριστές και είχε κάνει 13-14 Ισπανόφωνους. Και είχε γίνει θέμα στην El Mundo Deportivo ότι ο Άρης έχει περισσότερους Ισπανούς από παίκτες από ομάδες La Liga. Αλλά αυτή η αποϊσπανοποίηση για μένα ήταν προς την σωστή κατεύθυνση. Όχι να μην ασχολείσαι καθόλου, να βρεις ένα καλό Ισπανό, να τον πάρεις. Απλά σίγουρα είναι ένα σημείο αναφοράς στο γεγονός ότι ο μόνος Ισπανός του ρόστερ αυτή τη στιγμή είναι ο Λορέν Μωρόν. Ενώ πριν δύο χρόνια είχαμε πάνω από 10. Και έμεινε μόνος του γιατί αποχώρησε ο Τεχέρο και γιατί αποχώρησε και ο Κάρλες Πέρεθ. Εμένα δεν με χαλάει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει από πού είναι ένας παίκτης, αρκεί να είναι καλός και να μου κάνει τη δουλειά. Τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε για το στόπερ ότι παλεύει ο Άρης, υπάρχει μια περίπτωση από εκεί που παίχτης που αγωνίστηκε εκεί πέρυσι. Ο Άρης καθυστερεί στο θέμα του κεντρικού αμυντικού, γιατί το ψάχνει πάρα πολύ. Για μένα θα έπρεπε να έχει κλείσει βέβαια νωρίτερα ένα στόπερ, το έχουμε πολλές φορές. Το θέμα του στόπερ έχει καθυστερήσει ο Άρης. Προσπαθεί όμως να κάνει μια πολύ καλή επιλογή στα δικά του στάνταρ. Δηλαδή θα έγινε ενδεκαδάτο παίχτη, να το πω έτσι. Και δεν αποκλείεται αν ο Άρης πάρει στόπερ τελικά να πάρει με δανεισμό. Δηλαδή υπάρχει και αυτό, με μια-δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών υπάρχει συζήτηση για δανεισμό, όχι για να μείνει ελεύθερος, όχι για αγορά. Υπάρχει και αυτό για να το βάλουμε στο τραπέζι. Δεν αποκλείω μέχρι την Κυριακή να έχουμε κάτι. Δεν μπορώ να το αποκλείσω γιατί κάποια πράγματα προχωράνε λίγο πιο έντονα τις τελευταίες ώρες. Δεν σημαίνει ότι συμφώνησες. Προχωράει πιο έντονα με προσπάθεια προς να συμφωνήσεις. θα περιμένω, αν δούμε μέχρι την Κυριακή γίνει κάτι πάνω σε αυτό το, πάνω σε αυτό το θέμα. Ποιος, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Έλα, σε ακούω καθαρά. Λοιπόν, έρχονται τα μηνύματα. Ο φίλος ο Νίκος λέει, ο Λευτέρης μάλλον, πες στον Νίκο, λέει με το Ρόκο τι γίνεται.
1: Το Σιπρεντί. Λοιπόν, το Ρόκο το Γιούρισιτς. Τελειώνει σήμερα. Θέλω να πιστεύω επιτέλους, γιατί έχουμε πέσει σε πολύ...
0: Το Γιούρισιτς Ρόκο.
1: Έλα.
0: Θυμίζει το Ρόκο.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να έχω εικόνα. Κοίτα, έχει πέσει ο Άρης σε ένα βαρύ πεπόνι δικηγόρο, ένα από τους δύο δικηγόρους που έχει ο Γιούρισιτς. Και το έχει ταλαιπωρήσει λίγο το ζήτημα. Άλλαξε αυτό, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, έτσι, αλλιώς.
0: Νομίζω ότι θα τελειώσει. Εντάξει, να βγάλει τα λεφτά του.
1: Ναι, νομίζω ότι. Καλά, κοίτα, και να προστατεύσει τον πελάτη. Απλά κάποιοι το παίρνουν πολύ υπερβολικά από ένα σημείο και μετά. Νομίζω ότι θα τελειώσει σήμερα, γιατί περιμέναμε την Τετάρτη να τελειώσει, δεν τελείωσε. Περιμέναμε χθες να τελειώσει, δεν τελείωσε. Νομίζω σήμερα θα τελειώσει για να μπει και αυτό στο αεροπλάνο και να είναι ιδανικά αύριο εδώ πέρα. Για να σωματοποιήσει στην προετοιμασία.
0: Ο Παλάσιος πότε έρχεται?
1: Αν τελειώσουν όλα σήμερα, θα έρθει αύριο. Αν τελειώσουν όλα σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν τελειώσουν όλα σήμερα, μπορεί να έρθει Κυριακή, μπορεί να έρθει από εβδομάδα, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Πέτρος λέει να πας στην λίμνη Μανίφικο.
1: Λίμνη Μανίφικο.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχει πολύ λίμνη εδώ πέρα. Τώρα που να πρωτοπάμε, έχουμε και δουλειά κιόλας. Μην νομίζετε ότι καθόμαστε, γιατί η απλοϊκή και αδιάβαστη λογική λέει: ακούει ένα δημοσιογράφο πήγαινε στην Ιταλία. Α, καλά, κάνουν τουρισμό, κάνουν διακοπές. Δεν είναι έτσι.
0: Για ρωτώ τον Νίκο που έχει Yellow Radio, έχει All About Taris, έχει site, έχει μπεταράδες.
1: Εγώ κάθε μέρα να σου λέω 4 μέσα. Με 4 μέσα και να βγει σε 58 εκπομπές. Δηλαδή τώρα δεν είναι ότι καθόμαστε κιόλας. Λοιπόν,
0: πάντως, άμα ήταν ο Σαλής εδώ, δεν θα σε έβγαζα, να ξέρεις.
1: Τι?
0: Άμα ήταν ο Σαλής εδώ, δεν θα σε έβγαζα.
1: Θα έλεγε σιγάρε, Νίκο, δακρύσαμε και τέτοια ο Σαλής. Τώρα είμαι σίγουρος. Η λίμνη Μανίφικο, την οποία αναφέρει, είναι κοντά σε εμάς.
0: Προφανώς θα έχει επισκεφτεί. Εγώ δεν ξέρω από εκείνη την πλευρά, δεν έχω έψει.
1: Θα ξαναδώ. Όχι, είναι μια ωρίτσα, ναι. Λίμνη Μανίφικο, αν είναι εδώ τη βγάζει. Ναι. Είναι πάνω από το Προβάτο. Είναι πάνω από την Πρέσια. Το Ιζέο μου βγάζει εδώ πέρα. Ναι. Σαρνίκο, μάλιστα. Πιζόνε, μάλιστα. Λοβέρα. Ωραία. Μάλιστα. Μια χαρά. Θα πάμε και εκεί, παιδιά. Αν προλάβουμε, θα πάμε και εκεί. Μια βόλτα. Αύριο θα πάμε Κόμο.
0: Αύριο θα πας από Κόμο.
1: Θα πάμε λίγο Κόμο να δούμε τι γίνεται.
0: Κόμο είναι ψηλά.
1: Ψηλά είναι, ναι. Ψηλά είναι. Να πάμε λίγο.
0: Βασικά, κοίταξε, θα έχετε τα μάτια σας 14 από τη στιγμή που έχετε αυτοκίνητο. Μόλις βρείτε κανένα χωριό με ξυλόφουρνο και παραδοσιακή πίτσα.
1: Καθόμαστε.
0: Καθόσαστε.
1: Καθόμαστε, ναι. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Σήμερα είχαμε, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, είχαμε και μια διαφοροποίηση στο πρόγραμμα. Ενώ αρχικά είχε διπλή προπόνηση, την έκοψη την πρωινή ο Γρηγορίου, να τους αφήσει λίγο να αποφορτιστούν, γιατί τους έχει, η αλήθεια είναι ότι τους έχει πολύ στα κόκκινα.
0: Τους έχει καζούσει αρκετά, ε.
1: Ναι. Δηλαδή, η φετινή προετοιμασία στο επίπεδο εντάσεων είναι πολύ πάνω σε σχέση με την περσινή. Γιατί ο Γρηγορίου, όλα για τον Γρηγορίου περιστρέφονται γύρω από το κομμάτι των εντάσεων και του pressing. Θέλει pressing, το ζητάει συνέχεια, θέλει pressing, θέλει άμεσο παιχνίδι, θέλει ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Και είναι και ένας προπονητής που τον νιώθει πάρα πολύ στην προπόνηση. Δεν λέω ότι με αυτό που θα πω τώρα δεν θέλω να μειώσω άλλους προπονητές που έχουν περάσει στον Άρη, γενικά άλλους προπονητές, γιατί υπάρχουν προπονητές που αφήνουν τους βοηθούς να κάνουν την προπόνηση. Θεμητό, εννοείται. Υπάρχουν προπονητές που το μοιράζουν. Υπάρχουν προπονητές που είναι οι ίδιοι πρώτο βιολί στην προπόνηση και μετά είναι οι βοηθοί τους. Ο Γρηγορίου είναι πρώτο βιολί. Δηλαδή είναι μόνιμα εκεί. Φωνάζει συνέχεια, παρατηρήσει, θα πει μπράβο, θα δώσει οδηγίες. Δηλαδή το νιώθεις, ρε παιδί μου, το νιώθεις το Γρηγορίου. Ό,τι το κάνει, ότι είναι εκεί. Και το σημαντικό, το νιώθουν και οι παίχτες. Ναι. Και δεν είναι ότι θα μιλήσει με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, γιατί ο Γρηγορίου έχει την εικόνα του ήρεμου. Την έχει, νομίζω, δηλαδή σε όλους. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ήρεμος. Λες, αυτός είναι πολύ ήρεμος, είναι πολύ ζεν. Έλα που δεν είναι. Στην προπόνηση είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό αποτυπώνεται και μέσα από τα πολλά βίντεο που έχουμε στείλει και πάνω και στο site του yellowradio.gr. αποτυπώνεται και γιατί οι φωνές του ακούγονται. Και δεν το λέμε κακό τρόπο για τον άνθρωπο, το λέμε καλό τρόπο. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Τον έχει στο παίχτη συζητά, είναι καλό. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να σημαίνω ότι όλα αυτά που λέμε ότι η χρονιά θα πάει τάπα και θα πάμε πάρουν το πρωτάθλημα. Καταγράφουμε αυτή τη στιγμή το τι γίνεται και το αν θα αποδώσουν όλα αυτά στη στιγμή θα φανεί. Δεν μπορείς από τώρα να το προβλέψεις. Ούτε ο προπονητής μπορεί να το προβλέψει αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει μέσα εδώ.
0: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ο Άρης είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα, Χρήστος, ένα μήνα από πλευράς προσώπων. Κεντρικό... Και με το έλα, αλλά και με το φύγει ενδεχομένως. Και θα είναι και, και ελπίζω τουλάχιστον, ότι θα είναι πολύ διαφορετική από πλευράς δουλειάς. Παρουσία στο γήπεδο. Και είμαστε και σε μια φάση που είναι ακόμα οι πρώτες προπονήσεις που τουλάχιστον έχουμε εμείς εικόνα. Και σίγουρα τώρα που ξεκινούν τα φιλικά, θα μας βοηθήσουν και αυτά να αποκτήσουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα και εμείς, αλλά πρωτίστως ο Γρηγορίου να αποκτήσει μια καλή εικόνα για τη φάση στην οποία βρίσκεται η ομάδα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο πριν σε αποδεσμεύσουμε στα τελευταία μηνύματα. Ο φίλος ο Ντένις Πολ λέει Λάγκο Ματζιόρε, όχι Μανίφικο, βρε.
1: Λάγκο Ματζιόρε. Ναι. Θα το βάλουμε Λάγκο Ματζιόρε τώρα.
0: Γιατί εσύ βρήκες λίμνη Μανίφικο. Βρήκες λίμνη Μανίφικο.
1: Ναι, βρήκα.
0: Ή άμα βρήκες λίμνη Μανίφικο, άσε. Δες και βρήκα, το Λάγκο Ματζιόρε και όπου είναι πιο κοντά πάνε.
1: Λάγκο, αυτή η Μανίφικο είναι τέτοιο. Αυτή η Μανίφικο είναι, πώς το λένε, είναι κοντά σε εμάς. Ναι. Πώς είπες, Ματζιόρε.
0: Ναι. Ντόπια τζέ.
1: Λίμνη Ματζιόρε, νάτι. Ναι. Βρήκα και αυτή. Όχι, αυτή είναι πολύ μακριά. Είστε τρελή, 2 ώρες και 15 λεπτά. Δεν πάτε καλά. Αυτή είναι κοντά στο Βαρέζε.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω. Κοντά στο Βαρέζε. Ναι, κοντά στο Βαρέζε. Και σύνορα με Ελβετία κοντά. Πολύ κοντά σύνορα με Ελβετία.
0: Ο φίλος ο Πέτρος δεν άκουσε στο ξεκίνημα. Λέει να πας στη Λίμνη Γκάρντα. Αφού ήταν χθες, πάλι να ξαναπάει.
1: Πόσες φορές θα πάμε.
0: Ναι. Και εγώ με τον Άρη όταν ήταν στο τρέντο πήγα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει βαρέα Αθηγινά έσημα στον Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα. Δεν νομίζω να ειρωνεύεται.
1: Ειρωνεύεται νομίζω να ξέρεις. Καλά δεν σου είπα ότι
0: έχω. Ο Γιάννης Άστρα δεν νομίζω, δεν ειρωνεύεται, είναι καθαρός υποστηριχτής σου.
1: Δεν σου λέω ότι έχουμε πάρει τον Γκασμά και καθόμαστε στο Λιοπύρι. Ναι. Και ανοίγουμε εκείνο το καρό του τραπεζομάντιλου και βγάζουμε από μέσα τη φέτα και το ψωμί. Εντάξει, δεν σου λέω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι μια καθημερινότητα που δεν είχα να πας βόλτα. Δηλαδή, ξέρεις λίγο αν βρίσκεις ευκαιρίες όπως βρήκαμε, ας πούμε, εμείς θες.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης λέει άλλη προετοιμασία πέρσι γιατί είχαμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, άλλη φέτος που δεν έχουμε.
1: Θα σου πω κάτι, σε αυτό εν μέρει έχει δίκιο, γιατί προσπαθεί, υπάρχουν προπονητές που λόγω Ευρώπης κρατούν φρέσκια την ομάδα, που θέλουν να κρατήσουν φρέσκια την ομάδα. Επειδή όμως το έχω συζητήσει με κάποιους προπονητές αυτό το πράγμα, μου λένε είναι άλλο να την κρατήσεις φρέσκια και είναι άλλο να την έχεις εντελώς αδούλευτη. Είναι διαφορετικό, δηλαδή να αφήσει εντελώς χαλαρή. Είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα. Ο Άρης, ο περσινός, σε σχέση με τους ρυθμούς Πικλέ προετοιμασία γενικά τώρα, ήταν 30% κάτω. Και να σου πω κάτι, αντί εγώ να τον πάρω με την Ευρώπη και ότι έπρεπε να κρατήσουμε την ομάδα φρέσκια για την Ευρώπη. Όταν αποκλείστηκε στη Ιουλίου, γιατί μετά 25 μέρες η ομάδα δεν φάνηκε να είναι δουλεμένη. Πέρασαν 25 μέρες μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και ο Άρης, το πρωτάθλημα ήταν όπως ήταν με την Αράζ. Τι έγινε τότε. Λοιπόν,
0: ο φίλος ο Κώστας περίμενε.
1: Περίμενε, γιατί έχουμε είδηση και δεν είναι ευχάριστη δυστυχώς.
0: Χάλασε μεταγραφή.
1: Λοιπόν, χάλασε του Γιούρισιτς. Ναι. Αυτό έχουμε τώρα σε ενημέρωση. Μου έρχεται και εμένα τώρα ως πληροφορία. Και έγινε λόγω του δικηγόρου του. Όπως λέει ο Άρης, όπως λένε από τον Άρη, που ζητούσε πράγματα τα οποία φαινόταν δηλαδή ότι μπορεί να πάει. Και εγώ το σκεφτόμουν να σου πω την αλήθεια. Ενώ ο παίχτης ήθελε, ο Άρης τα είχε βρει όλα με τον παίχτη, ο δικηγόρος του ήταν που δημιουργούσε το πρόβλημα. Ο παίχτης είχε συμφωνήσει σε όλα. Και έτσι χάλασε το.
0: Κρίμα για αυτό ο παίχτης, μ' άρεσε. Δεν ξέρω γιατί.
1: Και εμένα,
0: κάτι μου λέει ότι είναι καλός παίχτης. Κάτι μου λέει ότι θα παίξει καλά.
1: Πολύ ψαγμένη μεταγραφή χαρακτήρισε και επιμένω σαν τόσο ψαγμένη μεταγραφή. Και αυτό πάει πίσω τον Άρη αυτή τη στιγμή, διότι ενώ. Λέγαμε ότι επιτέλους βρέθηκε ένα αριστερό μπακ, τώρα ο Άρης πρέπει ξανά αυτού για την αρχή να δει τις άλλες επιλογές του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα με επιτρέψεις να λήξουμε τώρα τη συνομιλία μας για να κάνουμε λίγο παραπάνω ρεπορτάζ. Για να δούμε τι έγινε και τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Αφού ευχαριστήσουμε βέβαια πρώτα για ακόμα μία φορά τους χορηγούς μας. Το Τσομάκο Τζούελ σε το Γιώτα Αλεξανδρίδη, στα φιλιά μου στο Σπύρο και στο γιο του τον Παναγιώτη. Ελγκοτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρία στο Πέρατ που είναι η χορηγή τη παρουσία του Γέλου Ρέντι εδώ πέρα. Στην Ιταλία για το βασικό στάδιο.
0: Λοιπόν, Νίκο, σε αποδεσμεύουμε προ το παρόν, αλλά υπάρχει κάτι επικοινωνή εκτάκτο. Να μας μεταφέρει στην είδηση, γιατί σήμερα δεν έγινε. Έχουμε όσα λέει. Να ξέρεις, το θυμάσαι, Γιάννη.
1: Θυμάμαι, να είσαι καλά.

Λοιπόν, όπως σας είπε και ο Νίκος, αρχίζει τώρα να κυκλοφορεί η είδηση ότι χαλάει του Γιούρισιτς, ενώ όλα έδειχναν ότι ο Κροάτης θα είναι μια ακόμα μεταγραφική κίνηση του Άρη και μάλιστα ο Άρης θα πλήρωνε και ένα ποσό στην ομάδα που έχει τα δικαιώματά του, την ΟΣΙΓΕΚ. Ωστόσο, όπως δεν ολοκληρώνεται η συμφωνία με τον παίκτη, η πρώτη εκτίμηση του Νίκου είναι από τον δικηγόρο του αθλητή, ο οποίος ήθελε πάρα πολλά για να κατοχυρώσει τον εκπρόσωπό του. Τέλος πάντων, θα έχουμε νεότερα στην συνέχεια, θα γίνει γνωστό για ποιο λόγο χαλάει αυτή η μεταγραφή. Όλα αυτά όμως θα τα έχουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε κάτι που σας ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Παραμένουμε στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ και μάλιστα από αυτό το αρνητικό σε εξέλιξη θέμα. Στη συνέχεια πάμε Φώτη Πλιάκο για το δικό του σχόλιο, τη δική του ενημέρωση και για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ, και ο Φώτης θα είναι ο συνδετικός κρίκος για να περάσουμε από το ποδόσφαιρο, από τον ποδοσφαιρικό Άρη στο μπασκετικό, εκεί όπου έχουμε ρεπορτάζ όσον αφορά την τελευταία ή τις τελευταίες μεταγραφές του μπασκετικού Άρη, αλλά και μια σύγκριση ρόστερ ανάμεσα σε Άρη και σε ΠΑΟΚ. Όλα αυτά όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα να ακούσετε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία

0: στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
2: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
3: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
2: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
3: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
2: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
0: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
5: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας

0: μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρεις. Μεϊμάρεις.
1: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
2: Μεϊμάρεις.
3: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 4, εκπομπή Yellow News διευρυμένης μορφής και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Μια μισή ώρα για ποδόσφαιρο, μια μισή ώρα για μπάσκετ. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για όσους δεν ακούσατε την πρώτη ώρα, η μεταγραφή του Γιούρσιτς με ναυαγή, καθώς φαίνεται ότι ο παίχτης, ή μάλλον η πλευρά του παίχτη, μην τον αδικούμε τον ίδιο τον παίχτη, η πλευρά του παίχτη δεν άφησε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή ζητώντας κάποιες εγγυήσεις. Θα δούμε βέβαια λεπτομέρειες σε λίγο. Θα ξέρει και κάτι και ο Φώτης Οπλιάκος, με ο οποίος τον περιμένουμε σε λίγο στην γραμμή για να μας δώσει το δικό του σχόλιο, να μας δώσει τις δικές του ειδήσεις και φυσικά και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον φίλο τον Ντένι, στον φίλο τον Γιάννη που λέει πια λέει δακρύβρεκτη, λέει ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Διάβασε την να λίγο, τρεις σειρές είναι. Διάβασε την να. Και συνδύασε την με αυτήν που έλεγε με όσα έλεγε ο φίλος μας ο DPG. Λοιπόν, έχουμε Φώτη Πλιάκο στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι λέει, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα. Στα δύσκολα, στα δύσκολα όλο πέφτεις ρε εσύ.
1: Γιατί
0: πριν
1: από λίγο του Γιούρισιτς.
0: Ναι.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Τώρα δηλαδή και εσείς μέσα, ναι, στο ρεπορτάζ χρόνια τώρα, όταν έρχεται ένας παίχτης, περνάει ιατρικά, μία μέρα δεν ανακοινώνεται, δεύτερη μέρα δεν ανακοινώνεται, τρίτη μέρα το πιο πιθανό είναι να μην πάει καλά η φάση, γιατί όταν είναι κάτι να πάει καλά τελειώνει και άμεσα. Θα να σου πω ότι εντάξει, υπήρχε τέλος πάντων αυτή η διέστηση, γιατί δεν υπήρχε κάποια πληροφόρηση. Τώρα η πλευρά του Άρη θεωρεί ότι ο δικηγόρος του παίχτη ήταν αυτός ο οποίος άλλαζε τους όρους, ότι ο παίχτης ήθελε να υπογράψει. Το αποτέλεσμα πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι ότι ένας μεταγραφικός στόχος χάθηκε. Και εδώ προφανώς υπάρχει η αντίληψη ότι το Μοναστήρι να είναι καλά θα βρεθεί άλλος παίχτης. Ωστόσο, εντάξει, σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για έναν αριστερό μπακ, η επιπλέον καθυστέρηση προφανώς και δεν είναι καλό πράγμα, έτσι, ότι θα βρεθεί άλλος παίκτης, ότι υπάρχει και πλάν B. Αυτό ήταν δεδομένο. Αλλά όταν έρχεται ένας παίκτης και χαλάει η μεταγραφή, προφανέστατα και αυτό δεν είναι μια θετική εξέλιξη. Συμβαίνει προφανώς, καλό είναι, το καλύτερο μάλλον όλων είναι να μην συμβαίνει, έτσι, όταν λέμε δηλαδή ότι ο ποδοσφαιριστής είχε συμφωνήσει στις βασικές λεπτομέρειες, στο πόσα χρήματα θα πάρει, στη χρονική διάρκεια του συμβολέου του, πόσο θα είναι, θα ήταν τριετές το συμβόλαιο με 300.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημά του, το ετήσιο συμβόλαιο. Τη διαφωνία, από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρξε στον τρόπο καταβολής των χρημάτων, κάποιον μπόνους και κάποιον για την επίτευξη κάποιων στόχων, κάποια επιπλέον πριν. Οπότε τώρα ο Ρέγιες και το υπόλοιπο επιτελείο του Θόδωρου Καρυπίδη που κάνουν τις μεταγραφές θα πρέπει να βρουν το συντομότερο δυνατό, γιατί και ο προπονητής θέλει έναν αριστερό μπακ τον οποίο θα τον υπολογίζει, έτσι, σημαντικά για το rotation της επόμενης σεζόν, να βρεθεί άμεσα αυτός ο παίκτης, έτσι ώστε να πάει στην Ιταλία, αν προλαβεί, έτσι, γιατί τώρα πλέον καταλαβαίνουμε ότι και ο χρόνος πιέζει και για την επιστροφή της ομάδας από την Ιταλία. Είναι κάτι το οποίο το καλύτερο, το ιδανικότερο θα ήταν να μην συμβεί. Τελικά συνέβη, προφανώς και δεν είναι μια θετική εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, για να λέμε την αλήθεια, είχε πολύ καλά στοιχεία ο Γιούρισιτς και είμαι σίγουρος ότι θα βρει κάποια ομάδα, της όπως θέλει και ο ίδιος, εκτός Κροατίας κατά πάσα πιθανότητα. Σίγουρα μπορεί να βρεθεί καλύτερος παίκτης, αλλά εφόσον ήρθε αυτός ο συγκεκριμένος, εφόσον επιλέχτηκε, θα έπρεπε να ήταν τώρα στο πλάνο και να πάει στην Ιταλία. Θα περιμένουμε κάποιες μέρες ακόμα για να ολοκληρωθεί μια άλλη μεταγραφή σε αυτή τη θέση που τη χρειάζεται πάρα πολύ ο προπονητής. Αλλά σου λέω, υπήρχε αυτή η διέστηση, γιατί όταν έρχεται ένας παίχτης και δεν γίνεται άμεσα η ανακοίνωση, καταλαβαίνεις ότι ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα να υπάρχει. Τώρα, πώς και αυτός και ο δικηγόρος του, γιατί πάντα ένα νόμισμα έχει δύο πλευρές, έτσι. Πώς και αυτός και ο δικηγόρος του ήρθαν εδώ. Ο δικηγόρος του, αν έχω καλή εικόνα, δεν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικά γινόντουσαν οι όποιες επικοινωνίες. Και αυτοί ήρθαν εδώ, και αυτοί συμφώνησαν, και αυτοί έφυγαν τελικά. Και για να σου πω την αλήθεια, ενδεχομένως, ξέρεις, και αυτοί θα πρέπει να κάνουν τώρα την δική τους αναζήτηση για να βρουν την επόμενη ομάδα. Τέλος πάντων, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα να κλαις πάνω από το κιλό. Είπαμε, το σωστό, το ποδοσφαιρικό εντός αγωγικών θα ήταν να ανακοινωθεί ο παίκτης και να ενσωματωθεί στην ομάδα. Δεν είναι κάτι το πρωτοφανές, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, ένας παίκτης, δηλαδή, να είναι, ξέρεις, αποκλειστική μοναδική περίπτωση του Γιούριτς με τον Άρη, να μην ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά τώρα και οι δύο πλευρές δηλαδή βγαίνουν ζημιωμένες, έτσι. Δηλαδή και αυτός τώρα από τη δικιά του πλευρά θα είχε την ομάδα που θέλει, με ένα συμβόλαιο τον οποίο το καλύπτει, το συμφώνησε, έκανε προσυμφωνία, ήρθε εδώ για τις τελικές λεπτομέρειες και τελικά και αυτός μένει με άδεια χέρια. Προφανώς εμάς δεν μας ενδιαφέρει τώρα, εφόσον δεν θα έρθει στον Άρη η καριέρα του Γιούριτς, μας ενδιαφέρει να μπορέσει ο Άρης να βρει ενδεχομένως και παίχτη με καλύτερα στοιχεία, με καλύτερα αγωνιστικά χαρακτηριστικά από αυτά του Γιούρις, ο οποίος, επαναλαμβάνω, όμως ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δεν ήταν, ξέρεις, να πεις, ο παικταράς που θεωρητικά όταν είναι σε μια μεταγραφή θα έρθει και θα πάρει την φανέλα στο σπίτι. Νομίζω ότι για το rotation θα ήταν χρήσιμος. Έχω την αίσθηση επίσης ότι εντός αγωγικών ο καλός αριστερός μπακ ενδεχομένως δεν ήταν αυτός ο οποίος θα είχε αποκτηθεί αργότερα τον Αύγουστο. Τώρα θα πρέπει να τρέξει ο Άρης και να βρει αριστερό μπακ. Το πρωί ανακοινώθηκε ο Παλάσιος, επειδή πάλι και εδώ διαβάζω πολλά και διάφορα σχόλια. Να πω το αρνητικό και το θετικό. Για μένα το αρνητικό είναι ότι εφόσον υπήρχε η προοπτική του Παλάσιος και από ό,τι φάνηκε ήταν και μια εντός εισαγωγικών ένα σχετικά εύκολο ναι από την πλευρά του παίχτη, θα ήταν το ιδανικότερο, το καλύτερο να τον είχε πάρει πριν από 5-6 μέρες έτσι ώστε να ενσωματωθεί. Για μένα είναι μια επιλογή την οποία, ξέρεις, δεν μπορώ να τρέψω αυτό που έλεγα πριν από 2 χρόνια, γιατί ο Άρης δεν ασχολείται με τον Παλάσιος, επειδή μεσολάβησαν 2 σεζόν με τον Λεβαδιακό. Ξέρεις τι παίρνεις, ξέρεις τι παίχτης είναι. Δεν είναι όλοι παίχτες, να το πούμε και εδώ, ότι δεν έρχονται όλοι παίχτες για να παίξουν 90 λεπτά και 40-40 παιχνίδια στην σεζόν. Θα έχει το ρόλο του. Βάσει αυτό που έχουμε δει και στον Παναθηναϊκό και στο Λεβαδιακό τα προηγούμενα χρόνια, είναι παίκτης ο οποίος υπηρετεί το πλάνο του προπονητή και κόντρα στον Άρη έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και με την φανέλα του Λεβαδιακού. Το απλοϊκό, έτσι, αυτό που έλεγα έτσι, συζητώντας και με διάφορους φίλους που στέλνουν μηνύματα στο Messenger και επικοινωνούν έτσι, για θέματα του Άρη, θα ήταν να είχε κάνει. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα και όσον αφορά την ψυχολογία του κόσμου, αλλά και για τον προπονητή. Να είχε κάνει 3 μεταγραφές στυλ Παλάσιος, όχι αναγκαστικά, δεν το λέω σαν ηλικία, αν και το 34 στα 35 του Παλάσιος, για κάθε παίχτη ισχύει αυτό, είναι και ο λίγο τι σχετικό. Δηλαδή, ένας 35ης μπορεί πράγματι να παίζει σαν βετεράνος, αλλά και ένας 28ης. 27ης έχουμε δει ανάλογες περιπτώσεις να τελειώνει και να παίρνει πτωτική πορεία η καριέρα του. Για τον Παλάσιος δεν ισχύει αυτό. Δεν μου λέει κάτι το 35. Τον θεωρώ ότι είναι μια έξυπνη μεταγραφή. Εγώ θα ήθελα, για να ήμουν έτσι σε ένα ιδεατό σχεδιασμό, να έκανε νωρίς ο Άρης 3 τέτοιες μεταγραφές, άλλες 2 δηλαδή στον Παλάσιος, έναν αριστερό μπακ και έναν στόπερ, δηλαδή παίχτες που να γνωρίζουν το πρωτάθλημα, να έχουν μια εμπειρία, να έχουν ακούσει κάτι από Ελλάδα κτλ. Και ενδεχομένως και αυτό να μην είναι δεσμευτικό. Δηλαδή, 3 εντός εγώ είναι εύκολες περιπτώσεις, να τους έχει ο προπονητής και μετά ό,τι ιδανική περίπτωση, ξέρεις, σε μεγάλο όνομα, σε παίκτες που δεν μπορείς να πάρεις τον Ιούλιο και ενδεχομένως παίκτες που θα έχουν σε βάθος χρόνου μεγαλύτερη συμμετοχή, τους παίρνεις τον Αύγουστο. Έτσι, αλλά να υπήρχε μια βάση με αυτούς τους παίκτες. Το λέω αυτό γιατί το κέντρο, ειδικά μετά την έλευση και του Ντέρ Μπασίρου, και μπροστά το έχουμε πάρα πολλές φορές, υπάρχει μια σχετική πληρότητα και εκεί θα γίνουν κινήσεις, γιατί βλέπουμε ότι έγινε και μεταγραφή του Παλάσιος. Το βλέπουμε ότι στην άμυνα θα έπρεπε να υπήρχαν κάποιες λύσεις νωρίτερα. Εγώ πάντα μου αρέσει να ξετάζω τα πράγματα από την αισιόδοξη πλευρά. Μήπως αυτό το ναυάγιο, έτσι, με τον Κροάτη, με τον Γιούρισιτς, μήπως οδηγήσει σε μια επιλογή, ας το πω έτσι, πιο αξιόπιστη όσον αφορά το αριστερό μπακ. Επαναλαμβάνω, δεν τον ακυρώνω επειδή χάλασε η μεταγραφή. Νομίζω ότι και αν γινόταν η μεταγραφή θα ήταν παίκτης ο οποίος θα είχε ρόλο στο rotation. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και καλύτερες περιπτώσεις. Εγώ καταλαβαίνω ότι ήθελα να πάρει ο Άρης ένα αριστερό μπακ εκεί στα 300 χιλιάρικα και μετά αυτό που λέμε τον Αύγουστο, ότι προκύπτουν και καλύτερες ευκαιρίες, να κάνει και μια πιο ακριβή ενδεχομένως επιλογή στη συνέχεια. Έτσι. Τώρα, αν θα πάει κατευθείαν για τον πιο ακριβό, αν αυτά που φαντάζομαι ισχύουν και στην πραγματικότητα, έτσι, γιατί και αυτό θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε, θα το δούμε στην πορεία. Οπότε, νέα αναζήτηση, φαντάζομαι ότι θα ενεργοποιηθούν λίστες, θα ενεργοποιηθούν επαφές για την θέση του αριστερού μπακ που έχουν γίνει στο παρελθόν και ταυτόχρονα φυσικά θα πρέπει να αποκτηθεί ένας, δηλαδή είχε πάρει και τον Μάγνουσον, έστω και αυτός θα έπαιρνες δύο πάνω από 33-34, ναι, δύο μεταγραφές για να έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, να παίξουν 15, ξέρω εγώ, παιχνίδια, έμπειροι παίκτες, καλοί χαρακτήρες, όπως είναι και ο Παλάσιος, επαγγελματίες που δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα και θα γέμιζε το ρόστερ και θα υπήρχε μια σχετική ασφάλεια και για τον προπονητή. Τώρα τρέχεις για να καλύψεις αρκετές θέσεις. Ο χρόνος δεν σε πιέζει, γιατί σε ένα μήνα περίπου, σε λιγότερο βασικά πλέον από ένα μήνα, ενδεχομένως να γίνει το πρώτο παιχνίδι. Οπότε είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Σίγουρα όμως θα συμφωνείς και εσύ ότι πρέπει να δώσει μια προτεραιότητα στις μεταγραφές όσον αφορά την αμυντική γραμμή, εκεί όπου παρουσιάζονται οι περισσότερες αδυναμίες.
1: Ναι, εκεί δεν υπάρχει τίποτα, είπαμε, δεν υπάρχει τίποτα. Χρειάζεσαι δύο αριστερούς μπακ, δύο στόπερ τουλάχιστον, ένα δεξιό μπακ για να υπάρχει ένα backup στον Φαντικά και για μένα έναν τερματοφύλακα, ο οποίος ξεκάθαρα θα είναι ανώτερος του Μάικιτς και του Διούδη για να έχει αυτό το ρόλο του βασικού. Αλλά και η μεταγραφή του Παλάσιος, επειδή, όχι ενδεχομένως, σίγουρα δεν ανήκει η θέση του εξτρέμ σε αυτές που καίγεται ο Άρης να αποκτήσει, αλλά εγώ δεν το ακούω αυτό, δηλαδή, γιατί πρώτα έγινε το Παλάσιος. Έγινε γιατί είπε αυτός πρώτα το ναι, ήταν γιατί εκεί ψάχνει παίχτη και ο προπονητής, ήθελε παίχτη ο προπονητής αυτή τη θέση και χωρίς, δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό ισχύει, θα το αποκαλύψει φαντάζομαι και ο Γρηγορίου κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ενδεχομένως ήταν και μια επιλογή την οποία την έσπρωξε και λίγο παραπάνω ο coach, ο Γρηγορίου. Δηλαδή να υπόθηκε εκεί στις συζητήσεις που γίνονται με το μεταγραφικό επιτελείο, να υπόθηκε ότι υπάρχει διαθέσιμη η περίπτωση του Παλάσιου. Μου δίνεται η εντύπωση, έτσι επαναλαμβάνω, ότι ενδεχομένως να πίεσε και ο Γρηγορίου, φέρτε τον για να καλύψουμε σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων αυτή τη θέση. Εννοείται στις άλλες θέσεις υπάρχει σος, έτσι, σε αριστερό μπακ και στόπερ. Οπότε, και εμείς περιμένουμε, έτσι όπως περιμέναμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς κάθε μέρα που περνάει, αυτό δεν είναι και τόσο καλό για τον προπονητή που θέλει να χτίσει την ομάδα και να έχει όσο να δουν περισσότερους παίκτες. Αλλά παραλαμβάνω, δεν είναι κάτι, ξέρεις, το οποίο συμβαίνει μόνο στον Άρη. Και αυτοί που παίζουν Ευρώπη ακόμα, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ και οι Ολυμπιακός που θα μπουν αργότερα και όφοι, ακόμα δεν έχουν γεμίσει τα ρόστερ τους, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, η πολύ μεγάλη μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού που κρατάει από τον Ιούνιο, λέω εγώ, μέχρι και τον Σεπτέμβριο, και ότι οι ατζέντιδες, οι παίχτες κτλ. Περιμένουν και αυτοί καλύτερες προτάσεις προς τον Αύγουστο. Άλλοι θέλουν να αποφύγουν την προετοιμασία, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Γενικά, όσες μεταγραφές γίνονται μέχρι 15 Αυγούστου, λέω εγώ, γίνονται από τις 15 μέχρι 30 σε ολόκληρο το ποδόσφαιρο, έτσι, σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα είναι μια ακόμα, δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω, έτσι, αυτό το γεγονός ότι χάλασε αυτή η μεταγραφή, είναι μια αστοχία, ας το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, μια αναποδιά έτυχε, τώρα δεν
1: η οποία συμβαίνει, η οποία συμβαίνει όμως.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι κάτι το να πούμε, δηλαδή, σε μας έγινε πρώτη φορά.
0: Απλώς κρίνοντας από το παρελθόν, ο Άρης και ιδιαίτερα ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος, είναι λίγο, πώς θα το πούμε, λίγο ευαίσθητη στις πολλές συζητήσεις. Άμα βλέπεις ότι κάτι συζητιέται πάρα πολύ, μάλλον πάει να χαλάσει παρά να...
1: Κοίτα, εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση όμως, ο Σανλής που είχε βγάλει την μνήμη, ενδεχομένως το θυμότανε, να έχει έρθει κάποιος παίχτης, ας το πούμε, στα τελευταία 6-7 χρόνια και να έρθει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη και να έφυγε έτσι όπως έφυγε ο Γιούρισιτς, δηλαδή χωρίς να υπογράψει. Δεν ξέρω αν οι ακροατές θυμούνται κάποια άλλη περίπτωση ενδεχομένως. Δηλαδή προσπάθησα να θυμηθώ αν έχει ξαναγίνει. Έχω την αίσθηση, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο πάντως, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι, καλά, αυτό είναι καταγεγραμμένο, έτσι, ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει καθυστερήσει, πηγαίνει με αργούς ρυθμούς. Απ' την άλλη πλευρά, έτσι όπως βλέπω την ομάδα να κινείται και στις πληροφορίες που έχω, ότι ο Γρηγορίου, δηλαδή ένα σημαντικό κομμάτι που είναι ευθύνη του προπονητή, δηλαδή τον έχει καλά αποδυτήρια, να τους έχει τους παίκτες σε καλή ψυχολογική κατάσταση, αυτό το εισπράττω, έτσι, το ακούω και από τις ανταποκρίσεις και τον Νίκο Παπαδόπουλο εδώ στο γέλο, το είδα έτσι πως, δηλαδή όταν οι παίκτες είναι στραβωμένοι, το καταλαβαίνεις, δηλαδή, και αναφέρομαι στην εκδήλωση περασμένης Δευτέρας για την παρουσίαση της φανέλας, τους είδαμε, φαίνεται ότι είναι καλά ψυχολογικά, ότι έχουν καλό κλίμα μεταξύ τους και με τον προπονητή. Το λέω γιατί έχουμε πάει και σε άλλες εκδηλώσεις και εμείς ήταν ξυνισμένοι και ο άλλος δεν μιλούσε και ο άλλος ήταν στραβωμένος. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνω και τις δηλώσεις των παικτών, αλλά και το πώς μιλούν και ξέρεις, πέραν από τις συνεντεύξεις σε κόσμο που τους πλησιάζει. Τουλάχιστον με ο Γρηγορίου, αυτό το γκρουπ παικτών που έχει, με σημαντικές ελλείψεις σε πολλές θέσεις, το δουλεύει έτσι όπως πρέπει να το δουλεύει. Ναι. Αυτά για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Είναι ένα timing στο οποίο θα πρέπει να τρέξουν οι μεταγραφές.
0: Το στέλνετε πολύ, φίλοι. Το παράξενο δεν είναι ότι καθυστερεί ο Άρης. Το παράξενο είναι ότι το κάνει κάθε καλοκαίρι. Άρα είναι ένα μεταγραφικό καλοκαίρι ποδοσφαιρικού Άρη. Τελείωσε.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε καθυστέρηση. Άλλες φορές φαίνεται και πιο γρήγορα οι μεταγραφές, είναι η αλήθεια. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι. Έχει καθυστερήσει. Δεν σου λέω να είναι το 100% του ρόστερ, αλλά κάποιες βασικές επιλογές θα έπρεπε για μένα να ήταν στυλ Παλάσιος. Δηλαδή, παίκτες που θα θέλουν να έρθουν κιόλας. Καλοί παίκτες, γιατί για μένα ο Παλάσιος, παραλαμβάνω, είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος πιστεύω ότι θα βοηθήσει, να μπαίνανε μέσα και μετά τον Αύγουστο κάνει τις top κινήσεις, αλλά να έχεις ένα κορμό, να έχεις μια μαγιά με παίκτες που θα δουλεύουν μαζί με τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Αυτό που έγινε στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, δηλαδή, το ρόστερ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και λέω σχεδόν,
1: ναι.
0: Σήμερα ανακοινώνεται ο Τολιόπουλος, μέσα στην επόμενη εβδομάδα περιμένουμε να υπογράψει, να ανακοινωθεί και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, οπότε έχει κλείσει το ρόστερ.
1: Το Θανάση τον δίνει τελικό για παίχτη, οριστικό δηλαδή.
0: Έτσι μου λέει ο Άρης, άρα από τη στιγμή που έχει μιλήσει με ο Θανάσης με τον Άρη, εντάξει. Υπήρχε ένα συνδυασμός πέρσι, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που αποφάσισε να παίξει, θα συνεχίσει να παίζει, γιατί να σταματήσει.
1: Άρα περιμένουμε 19 και 14 την ανακοίνωση του Τολιόπουλου. Που...
0: Σήμερα 19 και 14 περιμένουμε την ανακοίνωση του Τολιόπουλου.
1: Okay, θα γίνει και άλλη ανακοίνωση το Σαββατοκύριακο ή θα την αφήσουμε.
0: Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο μπορεί να γίνει του Χαραλαμπόπουλου και ο Μοκόκα δεν έχει μείνει και νομίζω μετά αποκολουθεί ο Μοκόκα.
1: Ο Μοκόκα είναι ο τελευταίος.
0: Εκτός θα αφήσουν τον Χαραλαμπόπουλο για την Τετάρτη και το Μοκόκα το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Η πλάκα εντός αγωγικών είναι ότι ξέρεις, κάνουμε κουβέντα και για τον μπάσκετ που είναι κομπλέ το ρόστερ και λέμε πώς θα παίξει ο Μόργαν, ο Τολιόπουλος, ο Μίτρουλογκ, ο Πουλιανίτης, όλοι μαζί πώς θα χωρέσουν σε ένα rotation. Κάνουμε και κουβέντα και για την άμυνα στο ποδόσφαιρο που είναι ο Φαμπιάνο και ο Φαντιγκά, έτσι, επί της ουσίας.
0: Ο Φαμπιάνο και τα παιδιά του. Και τα παιδιά
1: έχουμε θέματα συζήτησης.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Η κάθε ομάδα έχει τις δυσκολίες της. Στον Άρη προσπαθούμε να δούμε πώς θα χωρέσουν 16-17 παίκτες σε ένα ρόστερ. Στον μπασκετικό Άρη, στον ποδοσφαιρικό Άρη, πώς θα γεμίσει αυτό το ρόστερ το οποίο είναι άδειο. Και μάλιστα σε θέσεις οι οποίες πονάνε, όπως η άμυνα. Και είμαι σίγουρος, τώρα θα συμφωνήσεις και εσύ, ότι ο Γρηγορίου θα ήθελε να ξεκινήσει το χτίσιμο της νέας ομάδας έχοντας σχεδόν όλους τους αμυντικούς στη διάθεσή του.
1: Μα αυτονόητο είναι ότι και ο Γρηγορίου κάποια στιγμή είπε: φέρτε κάποιους παίκτες στην άμυνα. Έτσι, να έχω να δουλέψω, να πατήσω σε μια βάση που θα έχει μεγαλύτερο ρεαλισμό και θα ταιριάζει με αυτό που θα δούμε στη συνέχεια στο πρωτάθλημα. Γιατί νομίζω ότι ακόμα και τώρα, δηλαδή τώρα η εντεκάδα που θα παίξει και αυτοί που θα παίξουν στο πρώτο φιλικό την Κυριακή είναι πασιφάνες, έτσι, ότι θα έχει μικρή σχέση με αυτό που θα δούμε στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Θα προσθεθούν πολλά νέα πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν άκουσες νωρίτερη συζήτηση που είχαμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά ξέρεις ποιανού ανακάλυψη είναι ο Παλάσιος?
1: Τι εννοείς ανακάλυψη? Δεν άκουσα τον Νίκο νωρίτερα, ήμουν εκτός.
0: Ποιος τον έφερε?
1: Δικιά σου?
0: Όχι ρε, τι δικιά μου, εγώ ασχολούμαι με παίκτες. Του μεγάλου Κομπότη, όταν
1: τον είχε προτείνει στον Παναθηναϊκό, με αυτή την έννοια.
0: Τον είχε φέρει στον Παναθηναϊκό γιατί είχε θέση τεχνικού διευθυντή, άσχετα άμα δεν το λέγανε. Ναι, ήτανε από το πρωί μέχρι το βράδυ, έκανε τις ομάδες και πλακωνότανε με τον καημένο τον Γιοβάνοβιτς. Κατάλαβες. Ναι. Και ο Παλάθιος ήταν η δικιά του ανακάλυψη και μάλιστα ήταν το δικό του παράσημο. Δείτε τι παίχτη σας έφερα, κατάλαβες.
1: Και τον έφερε και ήρθε μάλλον ο Παλάσιος, δηλαδή η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη ήταν ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε αγωνιστεί ξανά στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι, για να το ολοκληρώσουμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο, το Ντέλε Μπασίρου, από τα στοιχεία που διάβασα, που είδα, που μελέτησα, που ανέλησα και βάσει στατιστικών, ότι είναι παίκτης ο οποίος θα δικαιώσει αυτή τη μεταγραφή. Δηλαδή από αυτά που είδα, μου φαίνεται σαν επιλογή ότι, επειδή έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ράσιτς, είναι πιο σταθερός από τον Χόγκλα, δεν είναι τόσο ατσούμπαλος, δεν κάνει πολλά φάουλ, δεν παίρνει κάρτες. Πέρσι 28 παιχνίδια στο πρωτάθλημα Τουρκίας δεν πήρε κάρτα, έτσι, και έπαιζε στη θέση 6, επειδή δεν είχε η Champions League άλλον να παίχνει με αυτά τα χαρακτηριστικά, σε ομάδα που πάλευε για την παραμονή. Εμένα αυτό μου φαίνεται, σε πρωτάθλημα με περίεργες διαιτησίες, αυτό το γεγονός ότι ενώ καθοδηγεί την άμυνα, ενώ είχε αυτό το ρόλο πέρσι στην Champions League του συνδυτικού κρίκου ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση, δεν έπαιρνε κάρτες. Και στην Championship, επίσης δύσκολο πρωτάθλημα, είχε πάρα πολύ λίγες κάρτες. Οπότε αυτό δείχνει, νομίζω, κάποια πράγματα για το πώς παίζει και γιατί πιστεύω, τέλος πάντων, ότι θα βρει το ρόλο του σε αυτό που θέλει ο Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Έγινε. Θα εκδράμεις το Σαββατοκύριακο, θα εκμεταλλευτείς?
1: Όχι, θα είμαστε εδώ. Θα δούμε και
0: το τέτοιο, δεν έχει. Τελείωσε το παγκόσμιο, το Μουντιάλ, δεν έχει.
1: Δεν έχει, εντάξει. Α. Υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Θα ακούσουμε. Ελπίζω κάποια στοιχηματική εταιρεία να δείξει το μάτς 11.30 ώρα την Κυριακή.
0: Λες.
1: Συνήθως τα δείχνουν, υπάρχουν stream. Τώρα τι να σου πω, θα ξέρουμε καλύτερα την Κυριακή. Πάντως, ναι, οι στοιχηματικές εταιρείες πολλά φιλικά τα δείχνουν μέσα από το.
0: Ναι, εντάξει, άμα είναι τζάμπα, ναι, τα δείχνουν. Live. Παίρνουν, τα δείχνουν.
1: Δεν λέω ότι θα το δείξει σίγουρα, έτσι. Λέω ότι και εγώ ψάχνομαι και, ναι, και ελπίζω.
0: Μάλιστα. Έγινε, Φώτη.
1: Αλλιώς θα τα ακούσουμε από τον Παπαδόπουλο.
0: Από τον Παπαδόπουλο και Δημήτριο Σανλή, ο οποίος ξέρει τι λέει, αφού θα δουλέψω, λέει, την Κυριακή, θα έρθω το πρωί. Σήμερα,
1: κάτσε,
0: λέει, ρεπό.
1: Κάτσε κάνε εσύ.
0: Ναι, σήμερα λέει ρεπό. Έφυγε, λέει, πήγε στην. Πού πήγε στην. στην Κατερίνη, στην Κατερίνη, κατά γίνει την πλευρά πήγε. Να φάει καλαμαράκια. Του τα μυρίστηκε, λέει, και θέλω να φάω καλαμαράκια. Σαν έγκυος. Τι να το πω.
1: Καλή ξεκούραση να τον ευχηθούμε.
0: Να τον ευχηθούμε. Καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Bye bye.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Φώτης Πλιάκος με το δικό του σχόλιο και την ειδησιογραφή που μας μετέφερε. Το έχουμε πει και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, μας το είπε live την ώρα που βγήκε η είδηση από τον Άρη. Είχαμε τον Νίκο Παπαδόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή ότι χαλάει η μεταγραφή του Γιούρισιτς στην ομάδα του Άρη. Δεν μπόρεσαν να τα βρουν ο Άρης με την πλευρά του αθλητή, οπότε αναζητείται άλλος παίχτης όσον αφορά τη θέση του αριστερού μπακ.

0: Λοιπόν, φτάνοντας στη μέση της σημερινής τρίωρης εκπομπής, 20 λεπτά πριν τις 5, καλωσορίζουμε στο στούντιο, καλωσορίζουμε στην παρέα Παναγιώτης Κουβάτσης, προπονητής μπάσκετ, όπου μας είχα, ή μάλλον σας είχαμε υποσχεθεί από χθες ότι σήμερα, μόλις πούμε την δημοσιογραφία, τάχει όσον αφορά τον μπασκετικό, εντάξει, δεν υπάρχουν και πολλά θέματα. Στο ποδόσφαιρο ήταν αυτά που καίγανε. Εντάξει, είχαμε την μη ολοκλήρωση μεταγραφής του Γιούριτς, αλλά είχαμε τη συμφωνία με τον Παλάθιος. Μπαίνουμε στο μπάσκετ, εκεί όπου περιμένουμε, σας το έχουμε πει εδώ και μέρες, ότι θα έρχονταν, χθες ήρθε ο Τολιόπουλος, σήμερα πέρασε ιατρικά, πληρώθηκε ο Παναθηναϊκός, έβγαλε και γι' αυτό την ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός ευχαριστίας για τις υπηρεσίες του Τολιόπουλου για ένα χρόνο, και 19 και 14 σήμερα θα ανακοινωθεί από την ομάδα του Άρη. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα τον Θανάση. Συμπληρώθηκε σχεδόν το ρόστερ, γιατί δεν είχε υπογράψει ο Θανάσης. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία με τον φίλο του Παναγιώτη εδώ να προχωρήσουμε λίγο σε μια γενική αξιολόγηση όσον αφορά το ρόστερ, να δούμε κατά πόσο στα μάτια μας φαντάζει γεμάτο έως υπερπλήρης. Αλλά πώς το βλέπει ένας προπονητής, να ξεκινήσουμε από αυτό, Παναγιώτη, και το σημαντικότερο απ' όλα, τελικά ποιος έχει κάνει την καλύτερη ομάδα, ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ? Μπορούμε να το πούμε αυτό?
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα. Κάτσε. Σε όλους. Ναι. Καταρχήν το ρόστερ του Άρη, όπως έχουμε πει και στις άλλες εκπομπές που με έχεις φιλοξενήσει, σε ευχαριστώ πολύ, στα δικά μου μάτια μοιάζει πλήρες και όχι υπερπλήρες. Υπερπλήρες με την έννοια ότι για μένα όλοι οι παίχτες είναι κατάλληλοι και κανένας δεν πέφτει πάνω σε κάποιον άλλον, και εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα προσωπικά. Δηλαδή είναι μια ιδανική δημιουργία. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, επίσης σε ευχαριστώ, γιατί με αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία εδώ,
0: ναι,
1: ασχολούμαι πιο επισταμένα, διότι έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Όταν έχεις δημόσιο λόγο, η κάθε λέξη μετράει, το κάθε κόμμα μετράει, και επειδή ασχολούμαστε επαγγελματικά 20 χρόνια με αυτό, πρέπει να είσαι όσο πιο διαβασμένος γίνεται και να έχεις όσο πιο πολλές, όσο πιο καλές απαντήσεις. Χαρακτηριστικά θα κάνω αυτή την παρένθεση και θα ναι, απαντήσω την ερώτησή σου για τον ΠΑΟΚ, ναι, όπως το βλέπω εγώ. Αν και δεν μπορείς με έναν ημένα όχι να δώσεις απάντηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν προπονητή, το έχει πει πολλές φορές ο κόουτς ο Μπράντοβιτς, το έχει πει στο παρελθόν, ο παίχτης βγάζει το συμπέρασμά του για τον προπονητή από τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις που του κάνει μέσα στην προπόνηση. Το πιο δύσκολο πράγμα για έναν προπονητή λοιπόν είναι να απαντάει στον παίχτη του. Έτσι λοιπόν και μέσα από, από τις ερωτήσεις εδώ των φίλων και τις συζητήσεις και τα λοιπά, είναι η καλύτερη πάσα και η καλύτερη απόδειξη αν για έναν προπονητή να απαντάει όχι σωστά και λάθος, γιατί αυτό είπαμε ότι το κρίνει μόνο το αποτέλεσμα, η ποιότητα των απαντήσεων που δίνει στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτές τις τρεις μέρες, όπως είπαμε και την Τετάρτη, έψαξα όσο περισσότερο γίνεται, είδα όσο περισσότερα βίντεο γίνεται, για να κάνουμε μία πρώτη σύγκριση εισαγωγικά των δύο ρόστερ με βάση αντικειμενικά δεδομένα. Φυσικά έχουμε και την προσωπική μας άποψη, αλλά αυτό έρχεται. Πρώτο, ο κόσμος θέλει να μάθει τα αντικειμενικά τα δεδομένα που έχουμε, και να δείξει σε πρώτη φάση ποιο ρόστερ φαντάζει καλύτερο και πληρέστερο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα μέσα στη χρονιά, όπως είπαμε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το recruiting, δηλαδή το πώς το 70% για μια επιτυχημένη χρονιά αποτελεί οι παίχτες που θα πάρεις για να στήσουν την ομάδα και να δουλέψεις με αυτή. Αλλά από μόνο το αυτό δεν αρκεί, γιατί όπως είπαμε, μέσα στη χρονιά είναι δύο παράγοντες. Είναι η καθημερινή δουλειά που γίνεται με βάση τα παιχνίδια και το πώς πάει η ομάδα, και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, αν χρειαστεί να γίνει μια προσθήκη, δύο προσθήκες, δύο αλλαγές, πώς αυτό γίνεται στην πράξη. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, ο Ολυμπιακός πέρσι, που με τον Τζόσεφ, τον playmaker που τον είχε ο coach Πανούλης στη Μονακό, και τον Tyreek Jones, που εκεί έγινε πληρέστατος στους ψηλούς, κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα. Και για να πάω λίγο πιο παλιά, για τους πιο μεγάλους, θυμόμαστε τον Χάιντς και τον Λό, για να... ναι. Που είχε φέρει τότε ο Βαγγέλης Αγγέλου στον Ολυμπιακό σαν βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς, για να ακολουθήσει το 12, η πρώτη Ευρωλίγκα από τις δύο πήρε, το 12 και το 13. Άρα, ενώ αρχικά είχα στο μυαλό μου και είχα διαφωνήσει με πολλούς φίλους του Άρη ότι το ρόστερ του Άρη ήταν καλύτερο, πίστευα ότι τα ρόστερ είναι πάνω κάτω ισοδύναμα, και το πίστευα και με βάση το πολύ μεγάλο μπάτζετ που έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως με τους παίχτες και τα ατομικά τους στοιχεία. Αυτό βέβαια πριν κάνω την ανάλυση μου, σαν μια πρώτη εικόνα. Εντούτοις, μετά από αυτές τις 2-3 μέρες κατέληξα στο ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης, το ρόστερ του Άρη, και δεν το λέω γιατί προφανώς είναι το ραδιόφωνο του Άρη και θέλω να γίνω αρεστός ή κάτι άλλο στους φίλους του Άρη, αυτή τη στιγμή, και θα το αναλύσουμε μπασκετικά και με επιχειρήματα.
0: Α, μπράβο, roster... μπασκετικά, γιατί κάποιοι φίλοι λένε ότι είναι ισοδύναμο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ δεν το βλέπω ισοδύναμο.
1: Όχι.
0: Για να μας βοηθήσεις και εσύ να
1: στιγμή,
0: το δούμε καλύτερα.
1: Σωστά. Το ρόστερ του Άρη φαντάζει πιο δυνατό, πιο πλήρες, και μπορεί να καλύψει περισσότερες επιλογές μέσα στο παιχνίδι. Να ξεκινήσουμε από τώρα την ανάλυση μας.
0: Όχι, θα...
1: Ωραία. Ναι, σαν μια πρώτη... Σαν μια
0: ναι,
1: πρώτη
0: να πούμε λίγο κάποια πράγματα.
1: Να πούμε πολλά.
0: Θα πάμε στην επόμενη ώρα.
1: Τέλεια.
0: Όπου, να πούμε, στην τελευταία ώρα θα ξεκινήσει την ανάλυση του coach Κουβάζης και εμείς θα θέτουμε τα ερωτήματά μας όσον αφορά για όσα βλέπει στο ρόστερ των δύο ομάδων. Να μείνουμε τώρα λίγο στον Άρη πριν πάμε στη συγκρίση. Να μείνουμε στον Άρη.
1: Βεβαίως.
0: Προστίθεται και ο Τολιόπουλος στα γκάρτ. Οπότε έχουμε μια πληρότητα στα γκάρτ και κάτι το οποίο μας, όχι μας αναγκάζει, βλέπουμε τον coach Σπανούλη, τον Μοκόκα, τον οποίο τον βλέπουμε κυρίως στη θέση 2, τώρα να μετακομίζει και στη θέση 3. Αναγκαστικά για να μπορέσουν να χωρέσουν όλοι και για να έχει το αποτέλεσμα που θέλει ο Σπανούλης με αυτό που δημιούργησε στο μυαλό του. Τα λέμε σωστά?
1: Και ναι και όχι.
0: Ωραία,
1: και
0: εξηγούμε, διόρθωσε με.
1: Και εξηγούμε. Ναι. Δεν διορθώνω, απλά συμπληρώνει.
0: Συμπληρώνει, συμπλήρωσε με.
1: Συμπλήρωσε
0: με και να με διορθώσεις δεν είναι. Εσύ είσαι ο προπονητής, εγώ είμαι ο μαθητής. Τελείωσε.
1: είναι θέμα οπτικής. Καταρχήν προχωράει ο Άρης σε όλο αυτό που έχουμε πει εδώ στις εκπομπές μας, το πόσο σημαντικό είναι ότι ο Άρης επενδύει στον Έλληνα παίχτη, ότι ενδιαφέρεται για κάθε Έλληνα παίχτη, πόσο μάλλον όταν είναι παίχτης εθνικής ομάδος, και πόσο μάλλον όταν ένας παίχτης ο οποίος βρίσκεται σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης που αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός, θέλει ο ίδιος να παίξει στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό δείχνει πόσο έχει ανέβει ο Άρης επίπεδο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Και δεν πρέπει να το αμελούμε. Τώρα, η προσθήκη του Βασίλη Τολιόπουλου σίγουρα δεν μπορούσε να είναι προδιαγραμμένη. Δηλαδή δεν ήταν δεδομένο ότι θα έρθει. Γι' αυτό ο Άρης είχε κάνει ένα ρόστερ χωρίς τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, στα δικά μου μάτια επαναλαμβάνω, το ότι ο ερχομός του κάνει έναν παίχτη να πέφτει πάνω στον άλλον ή να πρέπει κάποιος να αποχωρήσει ή να αλλάξει θέση. Ο Μουκόκα, το έχουμε πει από την αρχή, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει το ίδιο εύκολα στο 2 και στο 3, και με βάση τα αθλητικά του προσόντα και με βάση τα σωματικά του προσόντα και με βάση το μπάσκετ και αυτά που προσφέρει μέσα στο κήπεδο σε άμυνα και επίθεση. Το είπαμε από την αρχή, Χρήστο, από εκείνο το βιντεάκι που είχαμε κάνει καθαρά για τους περιφερειακούς, ότι είναι ένας βελτιωμένος Χάρελ, και με αφορμή τη σημερινή μετακίνηση του Χάρελ στην ομάδα της Μικόνου. που να το ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία και θα είναι ευπρόσδεκτος στο παλέ. Ο Μουκόκο είναι ένας παίχτης κλειδί. Είναι ένας παίχτης κλειδί γιατί υποστηρίζει το μπάσκετ, το σύγχρονο που θέλει να παίξει ο κόουτς Σπανούλης. Είναι αθλητής πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι πάρα πολύ καλός στην άμυνα, άρα πίσω με αυτόν η ομάδα θα είναι πάρα πολύ συμπαγής. Ενώ μπροστά είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου δώσει πάρα πολλά στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι ένας παίκτης που είναι πολύ δυνατός στο drive. Είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης. Και αυτό το οποίο καλείται να κάνει step up στον Άρη και να βελτιώσει για να γίνει πληρέστατος και να πάει από το επίπεδο του EuroCup στο επίπεδο της Ευρωλίγκα είναι το shoot. Το σταθερό του shoot. Αυτό θα είναι το οποίο θα τον κάνει... θα τον κάνει να αλλάξει επίπεδο, να πάει ακόμα προς τα πάνω. Άρα στα δικά μου μάτια, κάποιες φορές ο κότς Πανούλης θα το χρησιμοποιήσει στο 2 όταν θέλει να κάνει πιο ψηλά σχήματα. Κάποιες άλλες φορές, όπως είπαμε και με τα ζευγάρια και με τις τριάδες των κοντών, θα το χρησιμοποιήσει σε θέση 3. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, που όπως βγήκε και χθες, πρέπει να παίζουν 6 Έλληνες. Άρα θα είναι λογικά και ο Μήτρουλον και ο Πουλιανίτης και ο Τολιόπουλος, περισσότερο θα τον βλέπουμε σε θέση 3. Στην Ευρώπη όμως και με το πέρασμα του χρόνου και την προσαρμογή του Λίντελ, της εμφανίσης του Χαραλαμπόπουλου και τα λοιπά, πολλές φορές θα τον βλέπουμε και στο 2 ανάλογα τα σχήματα και, και του Άρη και τον αντιπάλων της πεντάδης. Mm. Οπότε αυτό όσον αφορά τη θέση.
0: Εδώ ένας φίλος λέει, στέλνει μήνυμα, μου το έστειλαν κι άλλοι, ότι ο Μουκόκα κατεβαίνοντας στο 3 χάνει το αβαντάζ μεγέθους που έχει στη θέση 2 με τα υπόλοιπα γκάρτ. Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις κι εσύ?
1: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό, δεν είναι λάθος. Φυσικά ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Απλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να χάνει το πλεονέκτημα στο ότι μπορεί να αποστάρει ένα κοντό διάρρη της αντίπαλης ομάδος. Σωστά. Mm. Αλλά απ' την άλλη, είναι ένας παίκτης που στην τριάδα δεν υστερεί η ομάδα. Δηλαδή δεν χάνει σε ύψος, γιατί ουσιαστικά σαν κορμί είναι 3. Άρα μπορεί να έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα στη θέση 2 άμα θέλουμε κάπου να αποστάρουμε κάποιο κοντό, αν βρούμε ένα πλεονέκτημα. Όπως θα δούμε, ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το μειονέκτημα στο ύψος των κοντών. Mm. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μειονέκτημα άμα παίξει το 3. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Μάλιστα. Και ένα μήνυμα το φίλο του Γιώργου πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λέει, εντάξει, αυτό είναι για το ποδόσφαιρο, 28 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Μικραίνουμε τον Άρη όταν βάζουμε αυτό το ερώτημα. Μικραίνουμε τον Άρη, το βάζουμε το ερώτημα αν έχουμε καλύτερη ομάδα από τους δίπλα. Εσύ θες να πάρεις τίτλους ή μόνο να περάσεις τους δίπλα? Φυσικά να πάρω τίτλους. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Φίλε Γιώργο, δεν υπάρχει άλλος στόχος. Εντάξει, απλώς κάνουμε μια σύγκριση δύο ομάδων οι οποίες μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στην μεταγραφική αγορά. Έκανε 2-3 χειρές κινήσεις ο Ολυμπιακός, να το πούμε. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει κάνει τις μεγάλες εσύ. Εντάξει, πήρε το Γιαμπουσέλ, πολύ καλός παίχτης. Θα πάρει κι άλλους. Ναι, αλλά μετά τον Ολυμπιακό ήταν ο Άρης που μονοπόλησε το ενδιαφέρον της αγοράς με τις κινήσεις του και με την συμφωνία με τον Σπανούλη, και ακολούθησε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το καλοκαίρι, αν θέλεις έτσι άτυπα να δούμε ποιος είναι ο πρωταθλητής στις μεταγραφές, αυτό, ή ποιος δείχνει να έχει τις πιθανότητες για να κάνει ένα καλύτερο σύνολο, μια καλύτερη ομάδα. Εντάξει, συζήτηση θα κάνουμε.
1: Χρήστο, να πω κάτι στο φίλο μας τον Γιώργο, ναι, ο οποίος νομίζω μας παρακολουθεί συχνά. Το έχουμε πει και από την Τετάρτη και από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η σύγκριση με τον ΠΑΟΚ και ότι ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έχει να κάνει ξεκάθαρα με ποια έννοια. Ότι παίζουμε στην ίδια διοργάνωση, ότι και ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ και διεκδικεί τους ίδιους στόχους με τον Άρη. Αυτό είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Και αυτή τη στιγμή, επειδή έχει δημιουργηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το roster του ΠΑΟΚ, θα ασχολούμαστε, θα αναλύσουμε τον ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, θα πρέπει να το κάνουμε και για τη Χάπουελ και για την Πασάκ Σεχίρ. Απλά ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι στα μέρη μας, είναι πιο εύκολη πληροφορία. Προσωπικά δεν είμαι επαγγελματίας που ασχολούμαι με το EuroCup τόσο πολύ ώστε να έχω όλα τα στοιχεία για τις άλλες ομάδες και την πλήρη ανάλυση, γιατί μπορούμε να μιλάμε πανεύκολα για όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι αυτά που θα πούμε να έχουν κάποια βάση και να, να κερδίσουμε από αυτό. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, δεν μικραίνεις κάποια ομάδα, γιατί συγκρίνεις την ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με σένα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στις διαφημίσεις, γίνεται γνωστό ότι η Βαρέζε του πρώην δικού μας του Καστρίτη παίρνει το Φαρίντ του Παναθηναϊκού.
1: Το ψηλό, ναι.
0: Ναι. Πάει σε δοκιμασμένες λύσεις. Είναι ο δεύτερος γνωστός μας από το ελληνικό πρωτάθλημα που παίρνει φέτος ο Καστρίτης. Είχε προηγηθεί ο Χάντερ Χέιλ.
1: Τσάκ.
0: Τη ΑΕΚ, ναι. Του Προμηθέα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν...
1: Και το ιταλικό πρωτάθλημα ανεβαίνει πολύ. Το είχε πει και ο κόουτς Πρίφτη σε μια συνέντευξη, ναι, που έκανε πρόσφατα. Σε όλη την Ευρώπη, επομένως, βλέπουμε την άνοδο των μπάτζετ και αυτό μόνο καλό είναι για το, για το, ναι, μέλλον, φυσικά.
0: Κοίταξε, και τη Βαρέζε την έχουν πάρει οι Αμερικανοί. Μέτοχος της ομάδας και γενικός κουμανταδόρος είναι ο, πώς το λέγανε, ο πρώην NBA'er. Τέλος πάντων, αυτός που κάνει κουμάντο. Λοιπόν, πέρσι τον ενημέρωσε τον Καστρίτη ότι θα έχουν χαμηλό το budget, γύρω στο 1.600-1.700, γιατί πρέπει να χτίσουν ένα γήπεδο. Έχουν ένα παλιό γήπεδο, το οποίο είναι πιο παλιό από τον Άρη. Είναι του 40 το γήπεδο. Κατάλαβες?
1: Σημαντικό το γήπεδο.
0: Ναι. Θα χτίσουν ένα γήπεδο. Πρέπει να ξεκινήσει να χτίζουν γήπεδο. Φέτος ανεβάζουν το ρόστερ της ομάδας και είχε ένα πολύ καλό τεσσάριο τέτοιος. Πέρσι ο Καστρίτης, κάτσα να δω λίγο, το τεσσάρι του πιο, θα το δω και στο διάλειμμα και θα σας πω, okay. Είχε ένα καλό τεσσάρι, στο οποίο περίμενα ομάδες να ασχοληθούν. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Επιστρέφουμε στην επόμενη ώρα, στην τελευταία ώρα της εκπομπής, αφού ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε με τα βαθιά σε μπασκετική ανάλυση με τον coach Κουβάτση, ο οποίος και σήμερα είναι κοντά μας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
12: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Χάισενς. Κορυφαία

0: Βίκη παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
0: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
1: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
5: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθώματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
6: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
7: Μεϊμάρις.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στην μεγάλη της μορφή, στην extra large μορφή. 3 ώρες σήμερα εκπομπή Yellow News. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο, αφιερώσαμε μια μισή περίπου ώρα στον ποδοσφαιρικό Άρη, αφιερώνουμε μια μισή περίπου ώρα στον μπασκετικό Άρη. Να πούμε τον ο Λουίς Κόλλα είναι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο GM όσον αφορά την Βαρέζε και επέλεξε τον Καστρίτη για προπονητή, ο οποίος καλείται να ανεβάσει τη Βαρέζε και πάλι σε υψηλό επίπεδο. Όσον αφορά για το τεσάρι, τον Ενκαμούα εννοούσα, δεν πήρα χαμπάρι ότι πήγε στην Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω αν το είχες δει εσύ, το είχες δει?
1: Όχι.
0: Και εγώ δεν πήρα χαμπάρι πότε υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα, ευχαριστώ τους φίλους που μας το στείλανε. Τώρα, ο Χάρελ, το είδαμε από το πρωί, πήγε στη Μύκονο. Τι άλλο οφείλουμε να πούμε, και κάτι ακόμα είπαμε.
1: Για τον πρώην προπονητή του Άρη, τον Καράισιτς.
0: Καράισιτς, πού πάει?
1: Βρήκε δουλειά στο EuroCup, νομίζω στην...
0: Να το δούμε λίγο.
1: Στην Μπάλκα.
0: Πρώτος προπονητής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα
1: ρε. Το ανακοίνωσε το EuroCup.
0: Μπράβο.
1: Εγώ στο EuroCup το είπα.
0: Μπράβο. Ανάτο. Η Balkan Hands Coaching Καράισιτς. Ωραία. Λοιπόν, που σημαίνει ότι φεύγει από την Θεσσαλονίκη, πάει στην Βουλγαρία. Η Balkan Sofia έχει έδρα.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Άκουσα ότι κάνει κουμάντο ο μπαμπάς του...
0: του Βεζένκοφ. Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό στο, ναι, στην

0: Εκπομπή του Γιάννη. Ωραία. Θα τον έχουμε και τον μπαμπά του Βεζένκοφ. Έχουμε και 2-3 καλούς φίλους βούλγαρους δημοσιογράφους να βγουν να μας πούνε τώρα που πάρα πολλά χρόνια έχουν αυτοί να έρθουν σε διοργάνωση της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, την Academic θυμάμαι, τη Λουκόλ.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο.
0: Η Academic Λουκόλ δεν νομίζω να τη βρήκαμε στο EuroCup. Στην τέτοια την βρήκαμε, στη διοργανώση της FIBA.
1: Της FIBA, παλιά,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Παλιά.
1: Το Champions Cup και...
0: Ναι, για κάποια περίοδο η Academic είχε πάρει τα ηνία εκεί στο βουλγαρικό μπάσκετ από την Τσέσκα Σόφιας. Τώρα έρχονται νέες δυνάμεις. Θα δούμε, θα το γνωρίσουμε το βουλγαρικό μπάσκετ που... Εντάξει, το ποδόσφαιρο μπορώ να πω ότι έκανε κάποια βήματα πρόοδου. Τώρα το μπάσκετ έχω και χρόνια να παρακολουθήσω το βουλγαρικό. Δεν μου φαινόταν να κάνει βήματα πρόοδου. Τώρα ας ελπίσουμε η Μπάλκαν να είναι αυτή η οποία θα ξανανεβάσει γενικότερα το βουλγαρικό μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για το βουλγαρικό μπάσκετ. Είπαμε για το Χάριλ Στιμίκον. Καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή.
1: Μας κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει και εδώ το δικό μας το Γιάννη το Σιδηρολία. Από πέρυσι συνεχίζει. Που ένα παιδί βγήκε από τον Άρη. Και το πρωτάθλημα δυναμώνει.
0: Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Η Μύκονος είναι μια ομάδα η οποία έχει λεφτά και δεν έχει τι να τα κάνει. Έχει λεφτά και δεν έχει. Τώρα όταν χτίζει γήπεδο, κάνει επέκταση του γήπεδου μέσα σε 2 μήνες. Και στην καλοκαιρινή περίοδο, που σημαίνει ότι όλοι οι επιχειρηματίες που βάζουν λεφτά στη Μύκονο, εκείνη την περίοδο βγάζουν τα λεφτά για να τα ρίξουν στην Μύκονο. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι...
1: Αυτό το θέλουμε γιατί δεν είναι ομάδα την Αθήνα, άρα υπάρχει και αποκέντρωση και όσες περισσότερες τέτοιες ομάδες υπάρχουν...
0: Ναι, όχι,
1: εντάξει. Στην Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε πάνω από εμάς.
0: Ναι, δεν υπάρχουν άνθρωποι...
1: Είχαμε παλιά τη
0: Ξάρτη... Δράμα. Εντάξει, να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Βίκος Ιωαννίνων. Ο οποίος πήρε. Ο Βίκος, πάνω μου σκάρει σήμερα, συμφώνησε τον Πατρίκη, ένα δικό μας παιδί εδώ. Είναι ο γιος του παλιού σέντερ του Πατρίκη, τον θυμάστε από το Μακεδονικό Κυρίως, εκεί έκανε καριέρα.
1: Στη 10 έπαιζε.
0: Έπαιζε στη 10.
1: Μετά πήγε στο Λαύριο, νομίζω πέρσι.
0: Πέρσι ήταν στο Λαύριο και νωρίτερα που ήταν στο Περιστέρι, νομίζω ότι πρέπει να ήταν στο Περιστέρι.
1: Ένα πολύ δυνατό παιδί.
0: Ένα πολύ δυνατό. Η διακοψιά με τον μπαμπά του, απλώς ήταν λίγο πιο ψηλός. Ναι. Όπως ήταν ο μπαμπάς του.
1: Θέλουμε να πούμε για Έλληνες παίκτες. Αυτό το θέμα είναι οι ομάδες να τους βάζουν, να τους πιστεύουν οι προπονητές και φυσικά αυτοί να δουλεύουν πάρα πολύ μόνοι τους. Και κάτι που έμαθα χθες σχετικά με αυτό στη Γερμανία, και ήθελα να το αναφέρω, στο γερμανικό πρωτάθλημα πρέπει να έχεις αυτό που πρότεινε η ΕΟΚ δηλαδή πέρσι.
0: Ναι.
1: Χθες, συγγνώμη, ναι. Για τους δύο Έλληνες παίχτες στην πεντάδα, το εφαρμόζει η Γερμανία εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ναι, έχει δύο Γερμανούς.
1: Δύο Γερμανοί πρέπει να παίζουν στην πεντάδα, στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και είναι κάτι που τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ, διότι πριν πολλά χρόνια έπαιζαν 12 Αμερικάνοι. Δηλαδή αυτό που υπήρχε στην Ευρωλίγκα, που υπάρχει στο EuroCup, το εφαρμόζαν στο πρωτάθλημά τους. Και από τη στιγμή που το άλλαξαν και πήγανε σε αυτό, έχει βελτιώσει πάρα πολύ και την εθνική τους ομάδα, γιατί αναγκάζονται πλέον οι παίκτες να πάρουν την ευθύνη. Στην αρχή το επίπεδο, πότε έχω διαβάσει τις αναφορές, ήταν πολύ πιο χαμηλό φυσικά, αλλά όσο περνά τα χρόνια και βελτιώνονται οι παίκτες, ανεβαίνει το επίπεδο και ανεβαίνει και το επίπεδο της εθνικής ομάδας.
0: Έτσι, αναγκαστικά για να βγάλεις παίκτες, να τους δώσεις χρόνο συμμετοχή, να ξεχωρίσεις βάζοντας Γερμανούς παίκτες, τους μέτριους Γερμανούς με τους καλούς Γερμανούς, γιατί άμα δεν το δώσεις αγώνα δεν μπορείς να τους ξεχωρίσεις.
1: Έτσι, ήταν κάτι ενδιαφέρον.
0: Και επιτέλους να ρίχνουν και τα παιδιά στα βαθιά, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό, δηλαδή φτάνει το παιδί 25 χρονών και λέμε ο νεαρός, ο ταλαντούχος παίχτης, τι ταλαντούχος, 25 χρόνια είναι ολοκληρωμένος παίχτης. Απλώς είναι νέος σε ηλικία του, εντάξει. Λοιπόν, αξίζει ή δεν αξίζει. Εντάξει.
1: Και να το σχετίσουμε με τη δήλωση του Μοντέρο, επειδή μιλάμε μπασκετικά και πολύ ωραία, και είναι καλό να το ακούει αυτό ο κόσμος. Ο Μοντέρο δήλωσε ότι πήγε στον Ολυμπιακό παρά τα λιγότερα χρήματα, Γιατί είδε προοπτική στην καριέρα του με βάση το πώς χειρίζεται την ομάδα ο προπονητής. Άρα και φυσικά ευλογούμε τα γένια μας σαν προπονητές να επιλέγει ένας παίκτης με βάση τον προπονητή, αλλά κυρίως είδε το αύριο. Πάρα πολλοί Έλληνες παίκτες, και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές αυτό, που σε μικρή ηλικία παίρνουν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που δεν έχουν παίξει πουθενά. Αυτό πολλές φορές φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Τους φέρνει να χαλαρώνουν, να μην δουλεύουν όσο πρέπει, γιατί δεν το έχουν κερδίσει με τη δουλειά τους αυτό το συμβόλαιο και δεν έχουν την εξέλιξη τα επόμενα χρόνια σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε η επιλογή που κάνουν σε αυτή την ηλικία, και συζητήσαμε και για τον Μπουρλίδα σχετικά, είναι πάρα πολύ σημαντική, να παίξουν τα παιδιά και να διψάνε πολύ για να βελτιώνονται.
2: Θέλω τηλέφωνο και την πόρτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Χαπόελ λέει: ζητάει τον Τζέρι Αγκράντ. Θα τον πάρει, θα του ρίξει λεφτά, θα του πάρει. Και μετά θα προσπαθεί να δικαιολογηθεί ο Παναθηναϊκός και να λέει: δεν χρεοκοπούμε. Απλώς τα παίχτες που δεν θέλουν να παίξουν άλλο στον Παναθηναϊκό φεύγουν. Εντάξει, εντάξει, πλάκα κάνω. Δεν ξέρω αν θα τον πάρει. Τον Γκραντ, αν θα τον αφήσει τον Γκραντ ο Παναθηναϊκός για να πάει στην Χαποέλ Τελαβίβ. Πάμε εμείς στα δικά μας. Λοιπόν, πάμε μία σύγκριση όσον αφορά Άρη και ΠΑΟΚ.
1: Πάμε, πάμε. Πώς
0: θες να την κάνουμε? Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ οδηγείς, εμείς ακολουθούμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας κυρίως στο Viber του σταθμού. Εντάξει, για να είναι πιο εύκολο να τα μεταφέρουμε στο φίλο τον Παναγιώτη. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι θα έχουν οι φίλοι μας την πλήρη εικόνα.
0: Ναι.
1: Να πούμε κάποια στοιχεία πρώτα και μετά θα πάρουμε έναν ένα τους παίχτες και στο τέλος έχουμε ετοιμάσει κάτι ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των παιχτών έναν με έναν. Όπως είπαμε, και οι δύο ομάδες έχουν πολύ ψηλά budget, έχουν τον ίδιο στόχο. Γι' αυτό και ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ. Και επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο.
0: Γιατί και είναι οι δύο ομάδες του EuroCup οι οποίες φιλοδοξούν να το κατακτήσουν για να παίξουν στην Ευρωλίγα.
1: Αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες έχουν από 8 ξένους. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει 16 παίκτες. Το ρόστερ του Άρη, βάζοντας και το Θανάση μέσα, που πιστεύουμε ότι θα έρθει, έχει 17. Επίσης, να ξεκινήσουμε από τους προπονητές. Και οι δύο ομάδες έχουν προπονητές επίπεδου Ευρωλίγκας. Ο κόουτς Τρικέρι, ο οποίος είναι στα 57, και ο κόουτς Πανούλης, ο οποίος είναι 43. Μου έχει κάνει εντύπωση που ενώ έχει ανακοινωθεί το staff του Άρη, δεν έχει ανακοινωθεί το staff του ΠΑΟΚ με ποια έννοια, ότι πέρσι ήταν ο κόουτς Μπούτσκος όταν ήρθε ο Τρικέρι. Φέτος το καλοκαίρι έφυγε. Δεν ξέρω αν έχει προστηθεί κάποιος Ιταλός, ένας συνεργάτης του, ή μένει όσο έχει. Αυτό σαν παρένθεση. Απλά να αναφέρω κάτι σημαντικό που το έκανα στην έρευνά μου. Ο Ηλίας ο Κατζούρης, που είναι ο άμεσος συνεργάτης του coach Πανούλη, ήταν για 5 χρόνια μαζί με τον coach Τρικέρι.
0: Πού ήταν?
1: Στην Μπάγερ.
0: Ο Κατζούρης ήταν με τον...
1: Ο Κατζούρης ήταν με τον Τρικέρι για 5 χρόνια. Νομίζω και στη Ζαλγκύρη, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως σίγουρα έχουν συνεργαστεί και ήταν νομίζω και στην εθνική ομάδα όταν ήταν ο Τρικέρι. Άρα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο και θέλω να το αναφέρω στον κόσμο.
0: Να σου πω ότι με διέφερε εντελώς.
1: Ναι, επειδή γνωρίζουμε όλοι πλέον, τα λέμε κάθε μέρα το ρόστερ του Άρη και αναθέσει πλέον το έχουν μάθει όλοι, να πάμε να δούμε λίγο πολύ γρήγορα το ρόστερ του ΠΑΟΚ και να κάνουμε κάποια σχόλια. Έτσι. Αρχικά να δούμε το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Θα τους χωρίσω σε guards, forwards και center.
0: Ναι.
1: Τους κοντούς λοιπόν έχει τον Νίκα Λάθη, τον Χάτζινς, τον Ναζ. Ο Χάτζινς έρχεται από τη Λεμάν, είναι άσος, 1,80. Τον Ναζ Μίτρου Λόγκ που έπαιζε στην Ιταλία πέρυσι τον αδερφό του Ελάιζα, 33 χρονών, στο 93. Και τώρα κυρίως σε θέση 2 έχει το Φώστερ, που πριν 2-3 χρόνια με τη Χάπολ είχε κατακτήσει το EuroCup. Πέρσι έπαιζε στην Κίνα. Τον Άσο τον Μπαζίνα που έρχεται ως Έλληνας μικρός από τον Προμηθέα, που ο ΠΑΟΚ έδωσε ένα μεγάλο ποσό για να τον πάρει. Τον Ταϊρή που είχε πέρσι ο ΠΑΟΚ.
0: Τον κρατάει.
1: Και τον Γιώργο το Φίλιο. Αυτούς έχει στα γκάρτς.
0: Ναι.
1: Θα δούμε μετά ακριβώς με τα γκάρτς του Άρη πώς ματσάρουν. Στους forwards τώρα. Φυσικά έχει το μεγαλύτερο του όνομα που είναι ο Τσέντι Όσμαν.
0: Ναι.
1: Που έρχεται από τον Παναθηναϊκό, τον Περσίδη που έχει περάσει και από τον Άρη, τον Ιατρίδη που ήταν συμπαίκτης, ήμασταν αντίπαλοι και με αυτόν, ήταν συμπαίκτης τότε με τον Καραγιαννίδη και τον Τανούλη στον ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά που ήμασταν, είναι και αυτός 2000, αυτός είναι 2001 γεννημένος. Τον Γκρέι που ξεκινάει σαν βασικός στο 4 που έπαιζε φυσικά στην ΑΕΚ πέρσι και τον έχουμε παίξει αρκετές φορές, βρεθήκαμε και στα play-off μαζί τους. Το Χουγκάζ, ο οποίος έπαιξε πέρυσι τον ΠΑΟΚ από την Τζεντεβίντα και είχε ένα τραυματισμό, δεν ξέρουμε τώρα σε τι κατάσταση είναι. Το έκανε την εγχείρηση για να επανέλθει φέτος από την αρχή της προετοιμασίας. Και έχει 4 παίχτες σε θέση 5, στους σέντερ δηλαδή. Τον Κακλαμανάκη που πήρε από το Περιστέρι που έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι. και τρεις Αμερικάνους, τον Key Alexander, τον Kyle, συγγνώμη, Alexander,
0: Kyle Alexander,
1: σωστά, ναι. Τον Moore, ο οποίος ξεκινάει σε θέση 5 αλλά μπορεί να αγωνιστεί και σε θέση 4, και τον Omorugi. Έχει 8 ξένους και 8 Έλληνες. Τώρα, έχω κάνει ένα πρώτο διαχωρισμό όσον αφορά όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, δηλαδή βάζοντας λιγότερο την προσωπική κρίση και επικαλούμενος στα στοιχεία, με βάση σε ποιες διοργανώσεις έχουν παίξει οι παίχτες και σε ποιες λίγκες. Ο Άρης έχει 5 παίχτες επίπεδου Ευρωλίγκα, όχι βάσει της αξίας των παιχτών, το πώς κρίνουμε εμείς, το που έχουν παίξει.
0: Ναι.
1: 5 παίχτες επίπεδου Ευρωλίγκα, 2 παίχτες από το NBA, το Λίντελ και το Ρόμπινσον, 2 παίχτες επίπεδου Eurocup που έρχονται, και ένα παίχτη επίπεδου Champions League βάζοντας το Χαραλαμπόπουλο. Επίσης το Μίτρου Λόγκ δεν τον έβαλα κάπου, που έπαιζε πέρα στον Άρη. Τον Κώστα δεν τον έχω βάλει κάπου, όπως και το Θανάση. Συν δηλαδή αυτούς τους παίχτες. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του έχει 2 παίχτες επίπεδου Ευρωλίγκας, και αυτός είναι φυσικά ο Όσμαν και ο Νίκα Λάθης, 4 παίχτες επίπεδου Eurocup και 2 παίχτες επίπεδου Champions League. Δεν έχω βάλει κάπου τον Ας Μίτρου Λόγκ, το Μουρ αντίστοιχα και τον Ομουρούγκι. Άρα μιλάμε ότι και οι δύο ομάδες στα χαρτιά είναι σίγουρα πάρα πολύ δυνατές. Τώρα, κάνοντας ένα σχόλιο με βάση τους παίχτες έναν προς έναν, που μετά θα δούμε πώς ματσάρονται, ποιος δηλαδή παίξει αντιστοιχείο ένας τον άλλον, για να βγάλει ο κόσμος καλύτερα τα δικά του συμπεράσματα και να μην ακούσει απλά μια άποψη δική μας. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει όπως ο Άρης παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ειδικά στο 1-2. Αν εξαιρέσουμε τον Νίκα Λάθη, ο οποίος είναι εξαιρετικός δημιουργός, αλλά και αυτός θέλει την μπάλα στα χέρια του, συναντάμε τρεις παίκτες, τον Χάτζινς, τον Ταϊρή, τον Φώστερ, και θα βάλω και τέταρτο, τον Ας Μίτρου Λόγκ, οι οποίοι παίζουν καλύτερα και δημιουργούν περισσότερο για τον εαυτό τους με την μπάλα στα χέρια. Άρα δηλαδή αυτοί οι τέσσερις πάνω κάτω, ο Φώστερ φυσικά είναι καλύτερος στην εκτέλεση, έχουν πιο πολύ στο μυαλό τους το σκοράρισμα και λιγότερο τη δημιουργία. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να μπουν σε ρόλους και σε καλούπια. Αυτό φυσικά είναι θέμα του coach Τρινκέρι. Άρα, νούμερο 1 είναι αυτό. Νούμερο 2 είναι ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί αμυντικά εναντί του Άρη στα κορμιά, ειδικά σε όλες τις θέσεις πλην των ψηλών, όπου ο Γκρέι και ο Αλεξάνδερ τους θεωρώ πολύ καλούς αμυντικούς, αλλά και τον Περσίδη, ο οποίος όμως Περσίδης, επειδή πέφτει πάνω στον Όσμαν και ο Όσμαν δεν διακρίνεται για την άμυνά του, αν ο Όσμαν λειτουργήσει όπως θα λειτουργήσει ξεκάθαρα, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση, αν οι άλλοι δύο παίχτες στον ΠΑΟΚ στο ασώδιο δεν το βοηθούν αμυντικά, δημιουργείται μια τριάδα στην άμυνα που θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πίσω. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Φυσικά από την άλλη μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι στα χαρτιά ο ΠΑΟΚ έχει τον καλύτερο παίχτη από τις δύο ομάδες, χωρίς να έχουμε δει τον Ρόμπινσον, τον Έρλ. Βάσει της περσινής εικόνας ότι ο Όσμαν είναι ένας παίκτης επίπεδου Final Four EuroLeague και είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη μακράν στο transition, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι για να αναδείξει την αξία του Όσμαν θα πρέπει να τρέχει όσο το δυνατόν περισσότερο, κάτι μπορεί να το κάνει ο Νίκα Λάθης. Από την άλλη όμως, επειδή θεωρητικά ο βασικός στο 4 είναι ο Gray, ο Gray δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσκεται τόσο πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Άρα πάλι πέφτει λίγο, είναι λίγο αντιφατικά τα στοιχεία κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά έχω βάλει 2 αστεράκια εδώ πριν πάμε λίγο στους παίχτες έναν προς ένα να δούμε κάποια πράγματα που το θεωρώ το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σημερινής ανάλυσης. Είναι μέσα στη χρονιά αν κάποια ομάδα παρουσιαστεί μια ανάγκη, πόσο γρήγορα και πόσο επαρκώς θα την καλύψει. Έτσι, για την προσθήκη κάποιου παίχτη, όντας, βλέποντας τόσο μακριά. Δεν ξέρω αν σε αυτό, Χρήστο, είμαστε.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτι είτε από τον κόσμο.
0: Έρχονται μηνύματα από τον κόσμο, αλλά δεν θέλω να σε διακόπτω.
1: Ωραία. Να πάμε λίγο σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που πιστεύω ότι για τον κόσμο. Έκατσα και έκανα το εξής. Με βάση δεξιά και αριστερά τα ρόστερ των δύο ομάδων, αναχαρακτηριστικά και αναθέση, βρήκα τα ματσαρίσματα. Όχι δηλαδή το ματσάρισμα που θα μαρκάρει ο Μουκόκα π.χ. τον Όσμαν, τα ματσαρίσματα αναθέση και αναχαρακτηριστικά. Δηλαδή, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι δύο πιο έμπειροι άσοι των δύο ομάδων και που θα είναι οι καθοδηγητές τους στην Ευρώπη ειδικά, είναι ο Γιώβιτς και ο Καλάθης. Άρα, θα αναλύσουμε λοιπόν τα ζευγάρια των παιχτών και μετά με βάση, γιατί το είδα πολλοί να το κάνουν στο YouTube, να βαθμολογούν και τα λοιπά, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, θα πρέπει ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Ναι, εντάξει, γιατί πέρυσι μπορεί να έπαιξε με μια άλλη ομάδα σε έναν άλλον ρόλο και να παίρνει 10. Και φέτος το ρόλο και αυτά που θέλει ο προπονητής του να κάνει στη νέα του ομάδα, να μην μπορεί να τα κάνει, άρα πάμε στο μηδέν. Οπότε κατάλαβες, δηλαδή είναι το σχετικό, η περσινή εικόνα με το τι έχει κάνει ο παίχτης στη φετινή. Ακόμα και στην ίδια ομάδα, δηλαδή λέμε για τους παραμένοντες. Άλλος ο ρόλος του Πουλιανίτη πέρυσι ή του Μήτρου Λόγκα, άλλη η ρόλη που θα έχουν φέτος στην ομάδα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και ας παίζουν και στην ίδια θέση.
1: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Έτσι ακριβώς είναι. Και γι' αυτό το λόγο θέλω ο κόσμος ο ίδιος, παραθέτοντας τα στοιχεία, να βγάλει τα συμπεράσματά του, γιατί αυτό είναι νομίζω πιο δημιουργικό. Άρα, πάμε λοιπόν στα γκάρτς. Ο Γιώβιτς ματσάρει με τον Καλάφη. Είναι οι δύο δημιουργοί καθαρά της ομάδος και των δύο που θα κοιτάξουν πρώτα τη δημιουργία και μετά την εκτέλεση. Οι δύο τώρα παίκτες που θα αποτελούν σε θέση 2 τα επιθετικά όπλα των δύο ομάδων είναι ο Μόργαν από τον Άρη και ο Φώστερ από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Στη θέση του άσου πάλι, αλλά με επιθετικά επίσης με αρμοδιότητες και στο σκορ, είναι ο Δημητρίγεβιτς από τον Άρη,
0: ναι,
1: και ο Χάτζινς, ο αριστερόχειρας κοντός εισαγωγικά από τη Λεμάν στον ΠΑΟΚ. Ο Χάτζινς, για να βοηθήσω τους φίλους του Άρη αν δεν τον έχουν μελετήσει, είναι στα δικά μου μάτια ένας Jones, Tyreek Jones, με μεγαλύτερη ικανότητα και καλύτερο τρίποντο και λιγότερο drive, αλλά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι πολύ κοντά στην εικόνα με τον Jones. Εμένα προσωπικά, αν θέλεις τη γνώμη μου, οι παίκτες οι οποίοι τραβάνε πάρα πολύ στο σκορ σε θέση 1 και θέλουν πολύ την μπάλα στα χέρια τους, σε μια ομάδα με στόχους για να φτάσει ψηλά, είτε στην Ευρωλίγκα είτε στο Eurocup, δεν τους προτιμώ. Γιατί πολλές φορές οι υπόλοιποι 4 παίκτες περιμένουν την μπάλα και κρυώνουν, αν ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Εδώ κοίταξε, είναι ένα θέμα. Στον ΠΑΟΚ φαίνεται πιο εύκολα, γιατί λες και το Χάτζινς. Ο ρόλος του Ταϊρή πέρσι στην ομάδα.
1: Ο Ταϊρή είναι πιο κάτω.
0: Ναι, ο ρόλος του Ταϊρή ήταν η μπάλα στον Ταϊρή, ό,τι μπορεί να κάνει. Σωστά. Αν δεν μπορεί να κάνει πασάρι.
1: Σωστά, και στο 2. Και από το 2 και σαν. Ο ΠΑΟΚ παίζει με ασώδια. Δηλαδή, ο Ταϊρή, ναι, ήταν στην πεντάδα, μπορούσε είτε να κατεβάζει την μπάλα, είτε να.
0: Και τώρα έχει Χάτζινς. Έχει Ταϊρή. Και φυσικά έχει και τον Οσμάν, ο οποίος.
1: Εντάξει, είναι. Ο Οσμάν πάει σε θέση 3, πάει στα φόρου.
0: Ναι, πάει στη θέση 3, αλλά θέλει και αυτός μια μπάλα. Γιατί είναι η φίρμα. Και πρέπει να δικαιολογήσει το υπέρογκο ποσό που πήρε.
1: Ναι, θέλει. Να πω καλύτερα την προσπάθεια περισσότερο. Την μπάλα τη θέλει στο ανοιχτό γήπεδο που θα την πάρει και είναι ασταμάτητος εκεί. Αλλά στην επίθεση, στο σετ παιχνίδι, νομίζω ότι ο Ζουμάν θα πάει περισσότερο σε καταστάσεις χωρίς την μπάλα. Δεν γίνεται να έχει και αυτό την μπάλα στην επίθεση. Δεν, ναι, φτάνουν οι μπάλες.
0: Και ένα άλλο
1: πιο
0: είναι.
1: Πιο πολύ να εκτελέσει από τρίποντο ή να πάρει την μπάλα και να κάνει ένα drive μέσα από ένα handoff.
0: Ναι. Και ένα άλλο είναι το ότι, το είχα ρωτήσει και άλλη φορά, ότι ο Τρινκιέρι στις ομάδες τους που έχουμε δει ότι θέλει κίνηση και μακριά από την μπάλα.
1: Ακριβώς. Αυτό πολύ σωστά και τα screen που ανέφερες, ειδικά στους κοντούς στο ασώδιο, μου φαίνεται μεγάλος γρίφος και έχω πολύ μεγάλη αγωνία και περιέργεια σαν προπονητής πώς μπορεί το στυλ αυτό που λες να το εφαρμόσει στο πάγο.
0: Δεν θα το παίξει, έχει τον Καλάθι ο οποίος είναι 37 στα 38. Πώς θα παίξει αυτό το πράγμα? Δηλαδή πρέπει ο Καλάθης να παίζει τα μισά λεπτά από όσο προορίζεται να παίξει για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που θέλει ο τέτοιος.
1: Κοίταξε, ο Νίκ μπορεί να είναι τόσο μεγάλος, δεν έχει και μεγάλη διαφορά του Γιώβιτς, έτσι, 2-3 χρόνια διαφορά έχουν, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το θέμα είναι πώς θα τους χρησιμοποιήσει, πώς θα τους αξιοποιήσει ο προπονητής για να είναι φρέσκοι και όσο καλύτεροι γίνεται στο τέλος χρονιάς. Απλά το θέμα είναι, νομίζω, ότι πιο πολύ πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ αποτελεί ότι ο Φώστερ, ο Χάτζινς, ο Μήτρου Λόγκ, ο Ναζ και ο Ταϊρή, δηλαδή 4 παίχτες που είναι στο ασώδιο, είναι πάνω κάτω στην επίθεση οι ίδιοι παίκτες, δηλαδή δημιουργούν με ένας εναντίον ενός μέσα από τρίπλα και φτιάχνουν αυτή τις φάσεις για τον εαυτό τους, σε αντίθεση με τον Άρη που έχει 2 τέτοιους παίχτες φυσικά, έτσι ώστε ο ένας να καλύπτει τον άλλο και να βρίσκεται πάντα ένας τέτοιος μέσα, αλλά έχει και παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά που τους πλαισιώνουν. Άρα ο Δημητρίγεβιτς είναι με το Χάτζινς, τα 2 αδέρφια Μήτρου Λόγκ είναι μαζί, ο Ελάιζα με τον Άζ, βάζω τον Μπουλιανίτη με τον Μπαζίνα που είναι και οι 2 Έλληνες και τέλος βάζω το Μουκόκα στο 2, αλλά το χρησιμοποιώ και στο 3 φυσικά, γιατί είπαμε ότι είναι και σαν guards λογίζεται και σαν forward, όπως αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ με τον Μουρ. Τον βάζω με τον Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ επίσης σαν 7ο κοντό έχει τον Γιώργο το Φίλιο που έχει περάσει και αυτός από τον Άρη και έχουμε αναφερθεί σχετικά. Αυτό όσον αφορά τα guards. Ναι. Αναλύσαμε το θέμα με τις μπάλες που λέμε και την κίνηση μακριά από την μπάλα. Εδώ θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί αμυντικά. Το έχω δει σε όλα τις αναφορές με τις συγκρίσεις. Και ο Άρης αυτό που του δίνει το πλεονέκτημα αμυντικά είναι ο Γιώβιτς και ο Πουλιανίτης, βγάζοντας τον Μουκόκα απ' έξω που τον έχω πιο πολύ για θέση 3.
0: Ωραία. Βάζει μια ανατελεία. Πάμε λίγο εντάχει στα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά και έρχονται κι άλλα.
1: Ωραία.
0: Και θα δικήσουμε μερικούς. Καταρχήν την καλησπέρα μου έστω και με καθυστέρηση τη φίλη μας στην Αντιγόνη. Εδώ ο φίλος ο Κρίς ανοίγει λίγο το θέμα του γηπέδου. Φίλε Κρίς, για να μην σε αδικήσω, στείλε από Δευτέρα λίγο το μήνυμα. Θα σου έχω απάντηση, να μιλήσω και λίγο με τον Άρη. Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί μερικά είναι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο φίλος Κωνσταντίνος, υπερβολικό το λιβάνισμα κάποιων ανθρώπων μας. Λοιπόν, τώρα διαβάζω γιατί κάποια από αυτά δεν θέλω να ακούσω να περάσω στον αέρα, φίλε Κωνσταντίνε, απλώς αν μπορείς λίγο συντομότερα τα μήνυματά σου. Το Λιόπουλος ήρθε στην ομάδα, 8ος άνετος παίκτης χάρη στον Καθρίτη, έγινε αυτός που έγινε τώρα. Ο Σπανούλης, υποθεωτική αποδοχή που έπρεπε να γίνει όταν πάρει τίτλο. Θα πάρει και τίτλο. Περάσαν γύρω στον Άρη τεράστιοι προπονητές, χωρίς προκαταβολικά τα ρατατζούμ. Οι μόνοι που πρέπει καθημερινά να αποθεώνονται είναι ο Σιάο και ο Γιάννης, που εξαιτίας τους γιγαντωθήκαμε και είμαστε έτοιμοι για μεγάλα πράγματα. Ο φίλος ο Γιάννης, λοιπόν, δεν είναι κατεβιά φίλε Γιάννη, ο φίλος ο Βασίλης, τι να κάνουμε Χρήστο, εντάξει, για την ποδοσφαιρική μεταγραφή, και ο Αλέξανδρος, ο Γιώργος, για τον Γιώργο είπαμε, ο φίλος ο Αποστόλης από τον Κίτρινο Μαυροχορτιάτη. Είμαστε καλύτεροι σε ρόστερ και θα το αποδείξουμε και μέσα στη χρονιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Νίκος, ο Μοκόκας ο 3 θα είναι ο συνδετικός κρίκος των κοντών με τους ψηλούς.
1: Έτσι ακριβώς, με τους ψηλούς, όχι με τους ψηλούς, με τα forwards. Για τον Μουκόκα έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες και πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης.
0: Μια που το ανέφερε, μίλα για τον Μουκόκα. Να περάσουμε σιγά σιγά στους υπόλοιπους. Ναι. Περιμένουν τα υπόλοιπα.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στους forwards. Εκεί πέφτει το πιο δυνατό όνομα φυσικά από τις δύο ομάδες είναι ο Οσμάν. Ναι. Χωρίς αμφιβολία. Και θα τον μαρκάρει ο Μουκόκα. Βέβαια, έχω ένα αστεράκι που να δούμε τώρα. Πόσο είναι σήμερα, 22 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει μέσα στη χρονιά. 24.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι ο Θανάσης, ο Αντετοκούμπο,
0: ναι,
1: αν έρθει με το καλό στον Άρη, που πιστεύουμε όλοι ότι θα παίξει σε θέση 4 υποχρεωτικά,
0: ναι,
1: γιατί δεν έχει σούτ στο 3, μην εκπλαγούμε σαν επιλογή να τον δούμε, άμα θέλουμε να μαρκάρουμε ένα πολύ καλό τριάριο όπως είναι ο Σμάν, να το δούμε και σε θέση 3, όπως είπαμε την προηγούμενη εκπομπή μας για το πώς μετράνε οι θέσεις, και να έχεις στο 4 ένα παίχτη με τρίποντο, γιατί δεν μπορείς να μην απειλείς στο 3, στο 4 και στο 5. Άρα κρατήστε λίγο και το Θανάση στο μυαλό σας. Και σε θέση 3, έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι τα forward είναι και το 3 και το 4.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος τώρα ματσάρει με τον Περσίδη. Έχω βάλει το Λευτέρη τον Ποχορίδη, τον αρχηγό μας επίσης, μαζί με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο, απέναντι στον Ιατρίδη. Ή μπορεί και ο Χαραλαμπόπουλος απέναντι στον Ιατρίδη και ο Ποχορίδης απέναντι στον Περσίδη. Νομίζω και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο Άρης υπερτερεί. Το Λίντελ έχω βάλει απέναντι στον Γκρέι, γιατί ο Λίντελ παρουσιάζεται πιο καλός αμυντικός στα χαρτιά και στη... παρουσιάζεται πάνω από τον Νουά σαν ιεραρχία βάση συμβολέου. Όλα βέβαια είναι μέσα στο γήπεδο. Και τον Νουά τον έχω βάλει απέναντι στο Χουγκάζ, που είναι το δεύτερο τεσσάρι του ΠΑΟΚ. Επίσης εδώ υπάρχει ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος εγώ τον λογίζω forward, εντάξει.
0: Guard forward εντάξει, είναι, αλλά φέτος πρώτη χρονιά, για να πέσει στα βαθιά πρέπει να πέσει σαν τριάρι, όχι σαν διάρι.
1: Σωστά. Και επίσης σαν forward, σαν τεσσάρι όπως είπαμε, μπορεί να παίξει ο Ρόμπινσον από τη μία από τον Άρη και ο Μουρ από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο τους έχουμε και στους ψηλούς.
0: Ναι.
1: Και έτσι κλείνουμε τη σύγκριση για τους forwards. Στα χαρτιά, στη θεωρία πάντα. Να πάμε και στους ψηλούς ή να αναφερθώ λίγο στο YouTube που βλέπω.
0: Περίμενε λίγο.
1: Μηνύματα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης λέει τι γίνεται με τον Χαραλαμπόπουλο, μια που το αναφέραμε. Παιδιά, τίποτα δεν γίνεται. Θα ανακοινωθεί σε λίγο, σε μια εβδομάδα από τον Άρη. Αν η ομάδα έπρεπε να πάρει έναν παίχτη ακόμα, σε ποια θέση θα ήταν? Εγώ δεν πιστεύω να χρειάζεται να πάρει έναν παίχτη. Αυτό που βλέπουμε εμείς, εντάξει, σαν αδυναμία, μπορεί να είναι κάτι στο μυαλό του Σπανούλη. Για να πάρει τόσους παίχτες, πάει να πει ότι κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν βλέπω κάποια αδυναμία σε κάποια θέση. Εντάξει, και μην το λέμε συνέχεια. Δηλαδή το ρόστερ έκλεισε, ολοκληρώθηκε και λέμε να πάρουμε και έναν παίχτη στη θέση. Εντάξει, κάτι έχει στο μυαλό του Βασίλης Σπανούλης. Παιδιά, το πώς θα παίξει δεν το έχουμε δει ακόμα. Ούτε ο ίδιος δεν το έχει δει. Όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου. Για πες και εσύ.
1: Ναι.
0: Και αναφέρσου στα μηνύματα όσον αφορά στο YouTube.
1: Να πω λίγο για το YouTube. Έχεις πολύ διαβασμένους ακροατές, καλύτερους και από εμάς. Ο Τζορτζ Ράμος, ας πούμε, είπε για τον Ενκαούμα, και ο Τσάρτζιν Εντερνέλ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και Φυσικά και ο μικροαστός 4, δεν ξέρω αν είναι φίλος του ΠΑΟΚ κτλ. Λέει ότι είναι Νιγηριανός ο Μουρούγη. Το Αμερικάνος που είπε είναι θεωρητικό.
0: Αμερικανοχρεμένος.
1: Ναι, όχι. Το χρησιμοποιεί πιο πολύ ότι είναι ξένος. Ότι καταλαμβάνει θέση ξένου, ναι, που λέμε παλιά πόσους Αμερικάνους έχει και, ναι, και τα λοιπά. Αυτά. Και χαιρετίσματα στον Θυρωρό που είχαμε παλιά κάποιες διενέξεις.
0: Καλά. Λέει, μόλις έχει ο Θυρωρός, μην ανησυχείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο μικροαστός λέει, coach, στα ματσαρίσματα μήπως ο Μουκόκα τέριαζε Γάντι με Φώστερ που είναι και οι δύο διαρροτριάρια. Είπαμε ότι άλλο ματσάρισμα που λέμε ποιος θα μαρκάρει ποιον και άλλο το ματσάρισμα όταν συγκρίνεις ρόστερ που είναι η ίδια δουλειά που κάνει ο ένας να κάνει και ο άλλος. Λοιπόν, ο Νίκ Άνης τον λέει πολύ καλή ανάλυση του coach, τελευταία τον ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Και ο Σέλης του έλεγε τα χαιρετίσματά του και Forza Italia.
0: Ωραία.
1: Αυτά. Πάμε τώρα στους ψηλούς, όποτε μου πεις εσύ.
0: Πάμε στους ψηλούς.
1: Ωραία. Στους ψηλούς, λοιπόν, σίγουρα ερωτηματικό από τη Λέω Ρόμπινσον, όχι με την έννοια της αξίας, όπως έχουμε πει, με την έννοια του να δικαιώσει όλη την εικόνα που έχουν όλοι οι ειδικοί πάνω στον τομέα αυτών στο παρκέ. Γιατί στα χαρτιά, όπως λέμε για τον Οσμάν, στα χαρτιά ο Ρόμπινσον είναι το πιο μεγάλο όνομα από τους ψηλούς και των δύο ομάδων, ο Έλε Ρόμπινσον, ο οποίος παίζει τόσο στο 4 όσο και στο 5. Και επειδή παίζει και στο 4 και στο 5, τον βάζω απέναντι από τον Μουρ. Το Μπίρτς τον βάζω απέναντι από τον Κάιλ Αλεξάνδερ που έχουν βρεθεί και στην Τουρκία αντίπαλοι και είναι ουσιαστικά το ίδιο στυλ παίχτη. Δηλαδή παίχτες σκληροί, ψηλοί που θα κάνουν το pick and roll, που δεν θα παίξουν με την μπάλα πολύ στο post, αλλά θα τελειώσουν φάσεις είτε όπως είπα μέσα από pick and roll, είτε από αλλαγές, είτε από επιθετικό rebound. Στη συνέχεια έχουμε, δηλαδή ματσάρουν και πάρα πολύ καλά οι δύο ομάδες, έτσι είναι φοβερό.
0: Mm.
1: Ο Κώστας με τον Ομορούγη, τον Ομορούγη, και τέλος είναι ο Γιώργος ο Τανούλης με τον Κακλαμανάκη, γιατί τον Τανούλη τον έβαλα στους σέντερ.
0: Ναι, λογικά και εκεί
1: σαν πέντε.
0: Εντάξει, αν και δουλεύει, αλλά προς τη μήνη εκεί τον ξέρουμε, σαν σέντερ τον ξέραμε, σαν σέντερ το αποθετεί. Τώρα μας κάνει καμία έκπληξη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Χωρίς να το θέλω να το παίξω προπονητής. Φίλε, συζήτηση. Ο προπονητής είναι εδώ. Ούτε εγώ είμαι προπονητής, ούτε οι δεκάδες άλλοι που μετέχουν στη συζήτηση είμαστε προπονητές. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μήπως για την έλευση του Θανάση θα πρέπει να ψαχτούμε σαν ομάδα να διώξουμε τον Νουά? Γιατί να τον διώξει τον Νουά? Δεν σ' αρέσει ο Νουά? Εννοείται με πώληση. Γιατί να τον πουλήσει? Έχει ανάγκη τα λεφτά? Δεν έχει ο πρόεδρος λεφτά? Και δηλαδή τι να πεις, πριν από δύο μήνες που τον υπέγραψα, τρεις μήνες στον ΟΑ, ήμουν χαζός και τώρα δεν μου κάνει? Μια χαρά παίκτης είναι ο ΟΑ και μια χαρά θα παίξει. Αν μπορεί, λέει, να παίξει στο 3 ο Λίντελ, μπορεί ο Λίντελ να παίξει στο 3?
1: Ο Λίντελ, το έχουμε πει σε κάθε εκπομπή, το λέμε,
0: ναι,
1: ότι φυσικά μπορεί να παίξει θέση 3. Σε όλα τα βίντεο που είδαμε είναι πολύ πιο κοντά, είπαμε, ξεκινώντας από τη θέση 4 στην Ευρώπη στο 3 παρά στο 5. Και το χαρακτηριστικό του ότι μπορεί να παίξει στο 3 και να μαρκάρει επίσης και αυτό στον Οσμάν, και κάθε τριάρι καλό θέλω να πω, γι' αυτό αναφέρομαι στον Οσμάν, είναι το πόσο καλός είναι, να πάμε και λίγο σε πιο τεχνικούς όρους, στην επίθεση στο close out. Τι είναι η επίθεση στο close out? Είναι όταν η μπάλα βρίσκεται από τη μία πλευρά και πηγαίνει στην άλλη, από την αδύνατη πλευρά, και η άμυνα μετακινείται. Εκεί πώς λειτουργεί ο παίχτης. Ο Λίντελ μπορεί πολύ εύκολα σε close out επίθεση, που είναι κάτι το οποίο παίζει και ο coach Πανούλης, όπως και οι περισσότεροι προπονητές, να βάλει την μπάλα κάτω και εκτός από shoot να επιτεθεί και με drive στο καλάθι. Και είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό.
0: Ωραία. Παρόμοια ερώτηση του Νίκου, λέει, αν η ομάδα μείνει ως έχει, έχουμε πληθώρα παιχτών στο 4, μήπως Νουά και Λίντελ να πάνε στο 3? Ο Νουά δεν μπορεί να παίξει στο 3 για τον Λίντελ. Η Λάιντεν τώρα, το άκουσες τι είπε ο coach Παναγιώτης? Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε ένα βίντεο για πανηγυρισμούς. Τώρα τι σχέση έχουν οι Ισπανοί? Πανηγυρίζουμε μαζί τους. Στοιχηματικά δεν τα πήγαμε άσχημα. Ο φίλος ο Θανάσης την ευχαριστεί για την εκπομπή. Ο φίλος ο Απόστολος στο γλωσσό του μήνυμα σε κάθε εκπομπή εδώ και μέρες, ο Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης, κάνουμε το σταυρό μας, διαβάζουμε το μήνυμα του Βασίλη του Γκρινιάρη. Από το ρόστερ Χρήστο δεν βγαίνει συμπέρασμα. Ας μας πει ο coach σε συγκεκριμένους κρίσιμους τομείς ποια ομάδα θεωρεί ότι είναι καλύτερη. Τρίποντα, επιθετικά rebound, οικονομία παιχνιδιού, assist με λάθη. Επίσης, ποια ομάδα ευνοούν τα κοντά σχήματα, ποια τα ψηλά, ποια τα run and gun, ποια το set παιχνίδι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτές, όπως είπαμε και στην αρχή, από τις ερωτήσεις των δύσκολων ακροατών βγαίνουν και τα συμπεράσματα.
0: Αυτό δεν είναι δύσκολο, αυτό είναι δύστροπο ακροατή.
1: Ναι. Να πω με κάθε σεβασμό, γιατί δεν χρειάζεται ο καθένα να είναι προπονητή, ότι ποια ομάδα υπερτερεί στους πρώτους τομείς που έθεσε περί τριπώντων, περί assist, περί οικονομίας, είναι αυτό το οποίο μόνο θα δούμε μέσα στο γήπεδο, γιατί οι ομάδες και οι δύο είναι μόνο στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε πώς παίζει κάθε ομάδα. Δεν ξέραμε στην αρχή της χρονιάς πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει τόσα assist που το ξέραμε βασικά, γιατί ξέραμε τον coach Μπαρτζόκα. Αλλά η Φενέρ, ας πούμε, του coach Γιασκεβίτσιους θα κάνει τόσες λίγες assist, θα παίξει αυτό το στυλ μπάσκετ. Ωστόσο, σε σχέση με τα παρακάτω που αναφέρεις, που είναι πολύ εύστοχα περί στη θεωρία ποια ομάδα θα είναι καλύτερη στο set παιχνίδι και ποια ομάδα θα είναι καλύτερη στο transition. Εδώ θα πω ότι με Νίκα Λάθη και Οσμάν, ο ΠΑΟΚ θεωρητικά είναι πιο δυνατός και πιο καλός στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά, όπως είπαμε προηγουμένως, για να επιστρέψω, μπαίνει η θέση 4 στην εξίσωση. Και ο Χουγκάζ και ο Γκρέι δεν είναι παίκτες που σε αυτό διακρίνονται και είναι πολύ αθλητικοί στο transition. Άρα, ο Μούρα, άμα παίζει το 5, σίγουρα αυτό βοηθάει, γιατί είναι ένας πιο ελαφρύς παίκτης. Αυτό θα το δείξει μέσα στο παιχνίδι. Στο σετ παιχνίδι, ο Άρης δείχνει να έχει πλεονέκτημα και ο κότς Τρικέρι πάντα ήταν πάρα πολύ καλός στις επιθέσεις στο σετ παιχνίδι. Δείχνει να έχει πλεονέκτημα βάσει τα χαρακτηριστικά των παιχτών του, ότι μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα. Τώρα, από το YouTube, κάποιοι που ζητάνε για το κανάλι μου και τα λοιπά, στο έγραψα, ο Τέουλας λέει πιθανή πεντάδα. Την προηγούμενη, την Τετάρτη, κάναμε μια πολύ καλή αμυντική πεντάδα για τον Άρη που βλέπουμε, και να την επαναλάβω. Είναι ο Γιώβιτς στον Άσο, είναι ο Μουκόκα στο 2, είναι ο Λίντελ στο 3, είναι ο Ρόμπινσον στο 4 και ο Μπίρτς στο 5. Αυτή είναι μια πολύ καλή πεντάδα αμυντικά. Τώρα δεν ξέρω ποια πεντάδα εννοεί, γιατί οι πεντάδες είναι άπειρες μέσα στο παιχνίδι. Πώς θα έκλεινε το παιχνίδι, ένα παιχνίδι, ας πούμε, ας μας διευκρινίσει. Και
0: ο φίλος ο Πέτρος, τον Οσμάν και ο Λίντελ θα τον μαρκάρει, ταιριάζει καλύτερα. Ο scoring άσος δεν ξέρω τώρα τι εννοεί. Σωστός, ο Φώστερ δεν είναι διαρροτριά, αυστηριά διάρρη. Ο φίλος ο Βασίλης, το Morgan λέει τον ξέχασες.
1: Το Morgan γιατί τον ξέχασα?
0: Όχι, τον ανέφερε
1: τον Morgan. Ανέφερα με το Foster. Τον έβαλα ότι ο Foster είναι το βασικό όπλο του ΠΑΟΚ στη θέση 2 και ο Morgan του Άρη.
0: Φίλε Ντένις, του χρόνου θα μας κάνεις αυτή την ερώτηση. Του χρόνου. Τώρα είναι μια μίντιμπο. Θέλουμε και 10 λεπτά για να τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος με το Γιούρισιτς, παιδιά έτσι λένε ότι χαλάει η ποδοσφαιρική. Αν έχουμε κάτι θα βγει ο Νίκος να μας πει, έτσι αλλιώς είναι στο κέντρο των εξελίξεων. Ο Νίκος στην Ιταλία εκεί μιλάει με προπονητές, μιλάει με τους παράγοντες του Άρη, έχει μια καλύτερη ενημέρωση και πιο γρήγορα από ό,τι εμείς. Ο Μίτρουλογκ πρέπει οπωσδήποτε να μείνει στην Αργεντινά μας, γιατί είπε κανένας Αλέξανδρο ότι φεύγει. Άκουσε εσύ ότι φεύγει ο Βίτρο Λόγκ? Δεν άκουσαμε τίποτα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αν ξέρει εσύ τίποτα, Αλέξανδρε, να μα πάρει τηλέφωνο να μα πει.
1: Να πω λίγο κάτι για το Βίτρο Λόγκ.
0: Ναι.
1: Περί πληρότητα του ρόστερ και άμα είναι υπεράριθμο και τα λοιπά, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να παίζουν 6 παίχτες. Στην ανάλυση που κάναμε την Τετάρτη, αναφέραμε ότι στους 17 παίχτες, βάζοντας και το Θανάση μέσα του Άρη, έτσι, οι 8 είναι ξένοι, άρα βγάζουμε από τους 17 τους 8, μένουν 9. Από τους 9 παίχτες είπαμε ότι ο Γιώργος Οτανούλης και ο Χατζηλάμπρου, έτσι λέω εγώ στα δικά μου μάτια φυσικά, έτσι, δεν υιοθετώ τίποτα, ξεκινάνε λίγο πιο πίσω, δεν έχουν αυτή τη στιγμή την εμπειρία, την αγωνιστική δράση κτλ. Να κάνουν πρωταθλητισμό όπως θα κάνει από του χρόνου Άρης. Γιατί αυτή τη λέξη είναι συνυφασμένη με τον κότς Πανούλη και του δίνει το δικαίωμα και η ομάδα που έχει. Είπαμε, να κάνει πρωταθλητισμό. Θα ξεκινήσει από του χρόνου και θα δούμε πού θα πάει. Αλλά η λέξη πρωταθλητισμός δεν σημαίνει πάω για πρωτάθλημα. Σημαίνει ότι κάνω πρωταθλητισμό. Θέλω να πάω να κερδίσω σε κάθε μάτς. Είναι αυτή το βασικό, η νοοτροπία που περνάει ο κότς Φανούλης σε κάθε άσκηση στην προπόνηση. Άρα λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, σε αυτό εδώ το σημείο οι έξι παίζουν, παιδιά. Άρα αν βγάλεις αυτούς τους δύο εκτός, είναι άλλος ένας. Καταλαβαίνουμε εκ των πραγμάτων ότι σε καμία περίπτωση κάποιος δεν περισσεύει κάποιος ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και σημαντικοί.
0: Λοιπόν,
1: για το Μήτρο του σχόλου.
0: Ωραία, αυτά είναι. Τώρα επίσης να προσθέσουμε, παιδιά, σε αυτά που έλεγε ο coach, ότι είναι μια δύσκολη, μια απαιτητική χρονιά. Στην Ελλάδα έχεις 8 ξένους και θα πρέπει να διαλέξεις δηλωμένους 6. Από τους 8 θα βγάζεις 6.
1: Σε κάθε αγώνα. Ναι.
0: Οι 2 θα μένουν εκτός. Το ξέρουν κιόλας ποιοι είναι να μείνουν. Αλλά γιατί αποκτήθηκαν για αυτόν τον λόγο, να έχουν ένα παιχνίδι στην Ευρώπη και να βοηθάνε την ομάδα όταν έχει τραυματισμό. Στο EuroCup παίζεις με 8 ξένους παίχτες.
1: Στο EuroCup δεν το έχω ψάξει. Δεν ξέρω αν σαν την Ευρωλίγκα μπορείς να έχεις και 12. Μέχρι 8 είναι.
0: Μέχρι 8,
1: γιατί μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν μέχρι 8.
0: 8.
1: Okay.
0: 8. Δεν ξέρω αν άλλαξε φέτος. Okay. Μέχρι και πέρυσι
1: ήταν
0: 8. Μέχρι
1: 8. Ωραία. Γιατί στην Ευρωλίγκα μπορείς να έχεις 12, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω.
0: 12 ξένους στην Ευρωλίγκα μετράνε τα συμβόλαια. Δηλαδή δεν έχει θέση εθνικότητα. Μπορείς να έχεις 24-25 συμβόλαια μάξιμου.
1: Okay.
0: Κατάλαβες. Δεν μπορείς να υπογράψεις. Ας είναι όλοι Έλληνες, όλοι Τούρκοι, όλοι Αλβανοί, όλοι Σκοπιανοί, δεν έχει σημασία. Δεν τους ενδιαφέρουν τα διαβατήρια.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει περιορισμός. Τους ενδιαφέρει μόνο να έχεις μέχρι 24 συμβόλαια.
1: Στο EuroCup δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Και πρόκειται το 24 βγαίνει το ότι αν έχεις 10, 12, τους διώξεις όλους και πάρεις άλλους 12, έφτασες στα 24. Κατάλαβες.
1: Γράφουν και στο YouTube οι φίλοι και τους ευχαριστούμε για τα. Σε επιβεβαιώνουν για τα 8 συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιξα ποτέ σε αυτό το επίπεδο του Γιούρκα, οπότε
0: ναι.
1: Λογικό είναι να μην το ξέρω.
0: Άρα. Έχεις τραυματισμούς, έχεις κούραση, έχεις εθνικές ομάδες, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Άρα αυτούς έχεις 8. Δεν μπορείς να έχεις ούτε 9 ούτε 10. Στην Ελλάδα δηλώνεις 8. Προσέξτε, για να έχεις δικαίωμα από τους 8 να διαλέξεις τους 6 χωρίς να θεωρείται αλλαγή. Πέρσι καθυστερήσαμε να δηλώσουμε τον 8. Χάσαμε το δικαίωμα μιας επιπλέον αλλαγής που δεν είχαμε να κάνουμε στο ρόστερ. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Και ο Κώστας γράφει στο YouTube ότι ο Ταϊρή είναι το βασικό όπλο στο 2 του ΠΑΟΚ και όχι ο Φώστερ που ανέφερα εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι δύο παίκτες με πολύ κοινά χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει. Ο Φώστερ είναι το πιο μεγάλο όνομα. Ο Ταϊρή είναι αυτός που προκάλεσε θετικές εντυπώσεις φέτος.
1: Άρα βλέπεις
0: ναι.
1: Ότι.
0: Αλλά ο Φώστερ έχει πιο μεγάλο βιογραφικό, ε.
1: Σωστά. Αυτό λέμε. Άρα εκεί μήπως ο ένας πέσει πάνω στον άλλο. Για να δούμε. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά και των δύο προπονητών και των staff. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ωραίο.
0: Πάμε και σε ένα τελευταίο μήνυμα γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Λοιπόν, ερώτηση για σένα από το φίλο τον Κωνσταντίνο. Ο Λιντέλ φαίνεται να είναι πολύ αργός στο βίντεο. Πώς μπορεί να παίξει το 3 αμυντικά και ακόμα περισσότερο να μαρκάρει τον Οσμάν?
1: Την απάντηση την έδωσε μόνος του. Φαίνεται πολύ αργός στο βίντεο. Είπαμε και για το Λιντέλ και για τον Ελ Ρόμπινσον δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, άμα δεν τους δούμε στην Ευρώπη, πώς ανταποκρίνονται. Το πολύ αργός είναι σχετικό. Ο φίλος προφανώς είδε έναν αγώνα NBA και το έκρινε αυτό. Δεν είδε έναν κανονικό αγώνα, πώς τρέχει πίσω, μπροστά κτλ. Ο Λίντελ είναι ένας παίκτης που κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Πηδάει στα rebound, μπορεί να βάλει την μπάλα κάτω, έχει αξιόπιστο shoot, είναι σκληρός, είναι έξυπνος. Ας περιμένουμε να τον δούμε στα παιχνίδια και να μην βιαστούμε όπως κάνουμε όλοι από ένα-δύο παιχνίδια να κρίνουμε. Η ομάδα από την αρχή πρέπει να κερδίζει βάσει των στόχων της. Το αποτέλεσμα δηλαδή μετράει πάρα πολύ, αλλά η απόδοσή της θα ανεβαίνει σταδιακά μέσα στη χρονιά και έτσι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε τον coach εδώ για την παρουσία του. Θα τον έχουμε και μέσα στην επόμενη εβδομάδα και μέσα στην και τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε εδώ μπασκετικά θέματα να κάνουμε αναλύσεις, να συζητάμε. Περιμένουμε και τα δικά σας ερωτήματα, τα δικά σας μηνύματα, γενικότερα να κάνουμε μια ποιοτική, καλή, σοβαρή μπασκετική κουβέντα που ξέρω ότι θέλετε όλοι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή, η μαραθώνια εκπομπή Yellow News. Μια μισή ώρα στο ποδόσφαιρο, μια μισή ώρα στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο και τις τρεις ώρες. Δημήτρης Ουσανλής, έκτακτη άδεια σήμερα, γιατί θα δουλέψει την Κυριακή, όπου είναι το φιλικό. Ακούσετε Νίκο Παπαδόπουλο από την Πρέσια της Ιταλίας, εκεί όπου μας μετέφερε τα νέα της προετοιμασίας του Άρη και όχι μόνο και όλα τα μεταγραφικά νέα. Ακούσατε Φώτη Πλιάκο για το δικό του ρεπορτάζ όσον αφορά την μη ολοκλήρωση μεταγραφής του Γιούρισιτς, αλλά και το δικό του ρεπορτάζ όσον αφορά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, κόλλησε τώρα, πώς το λένε ρε, το εξτρέμ που πήραμε, το 35 από το Λεβαδιακό, του Παλάσιος. Λοιπόν, δεν είναι οι μοναδικές μεταγραφές για το ποδόσφαιρο, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστούν. Σήμερα πάντως στο μπάσκετ 19 και 14 αναμένεται να ανακοινώσει τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις, απολύτως υγιής, και το καταλάβαμε από την επισημοποίηση της λήξης συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, αφού ο Παναθηναϊκός βγήκε και ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του και του έλυσε τη συνεργασία. Σημαίνει ότι πήρε την επιταγή του Άρη με τα λεφτά, οπότε τελείωσε το θέμα από τον Παναθηναϊκό. Ο Μακόκα Χαραλαμπόπουλος απομένουν να ανακοινωθούν. Ο ένας θα δούμε είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο άλλος την Τετάρτη, ή ο ένας την Τετάρτη και ο άλλος το άλλο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης είπαμε επίσης, τον περιμένουμε.
0: Ναι, το Θανάση περιμένουμε για να ολοκληρωθούν οι κινήσεις.
1: Εγώ χάρηκα πολύ σήμερα, μου άρεσε πολύ το κάτι διαφορετικό που κάναμε και για τον κόσμο να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ας μας στέλνουν ο κόσμος τι θέλει να, τι θέλει να αναλύσουμε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να ικανοποιούμε, γιατί για αυτούς γίνεται η εκπομπή. Εμείς τα λέμε και μεταξύ μας. Το θέμα είναι να είναι κάτι καλό προς τον κόσμο.
0: Ωραία. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από

0: προκειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
1: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
0: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
0: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
1: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
0: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
1: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Έρχομαι ξανά σε σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα. Yellow Radio 101,7. Ακούτε 6 και 14. Τυχαία, μπορεί και όχι, μία ώρα πριν να κοινωθεί ο Βασίλης Τολιόπουλος από την Γκάι Άρης. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Θα κρατήσουμε συντροφιά φυσικά μέχρι και τις 8, στη γνωστή ώρα. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
0: Ομαλή αρχή.
1: Πολύ ομαλή, στρωμένη για να βγει μια πολύ καλή εκπομπή.
0: Για να βγει μια πολύ καλή εκπομπή, η οποία θα είναι η τελευταία μέσα στον επόμενο μήνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, η τελευταία της σεζόν.
1: Έχουμε μια καλοκαίρι, αλλά στην ουσία έχουμε φτάσει ήδη προς το δεύτερο μισό του καλοκαιριού.
0: Ναι, ναι, 24 Ιουλίου, εντάξει. Σταματάμε, γι' αυτό σταματάμε για καλοκαίρι, εντάξει. Έτσι λοιπόν είναι ένα καλοκαίρι το οποίο δεν έφερε μεγάλη συγκινήση στον ποδοσφαιρικό Άρη. Στον
1: πασχετικό έφερε. Σίγουρα όχι.
0: Στον ποδοσφαιρικό σίγουρα όχι και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Μείνετε μαζί μας, θέλουμε και τα μηνύματά σας. Ελπίζουμε να σας τουλάχιστον να συντριγκάρουμε με τα θέματα που έχουμε στην σημερινή εκπομπή, γιατί θα έχουμε να πούμε για πέρα από τα αγωνιστικά για Παλάσιος, ο οποίος ίσως και ανακοινωθεί μέσα στην εκπομπή.
1: Θα είναι το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη.
0: Έτσι.
1: Αν δεν χαλάσει τίποτα τελευταία στιγμή.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το επόμενο. Για Γιούρισιτς που χάλασε κάτι τελευταία στιγμή και δεν είναι παίκτης του Άρη. Γενικά δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε σίγουρο πια για την ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι. Ακόμη και παίκτες όταν συμφωνούν και έρχονται και βγαίνουν και φωτογραφία. Μέχρι εκεί όμως δεν ξέρουμε αν.
1: Ναι, μιλάμε σε φιλολογικό επίπεδο. Πώς θα ήταν αν όντως έρχονταν αυτοί οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει πράξη στο τέλος, μπορεί και όχι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Οπότε ο Γιούρισιτς δεν θα είναι παίκτης του Άρη. Υπάρχει ένα θέμα, όπως ενημέρωσε είπα, με τον δικηγόρο του παίκτη και με κάποιες λεπτομέρειες που άλλαξαν προς το τέλος. Οκ, okay, δεν χρειάζεται νομίζω να επεκταθούμε παραπάνω. Το μόνο σίγουρο ότι είναι τραγικό είναι ότι πρόκειται για κάτι τραγικό όταν ένας παίκτης που έχει συμφωνήσει με τον Άρη και όλα δείχνουν ότι θα είναι παίκτης της ομάδας, σε μια θέση μάλιστα που τη χρειαζόμαστε κιόλας, δεν υπάρχει αριστερός μπακ αυτή τη στιγμή, δεν έρχεται τελικά για τέτοιους λόγους, για μικρό πράγματα.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές δεν θα ανοίξουμε σήμερα. Έχουμε αρκετά θεματάκια να πούμε. Δεν ξέρω αν προς το τέλος, αλλά δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Συγγνώμη. Τα μηνύματά σε 6936-512-099. Όμως το Viber, όποιος θέλει, στέλνει. Ναι, πες.
1: Το βασικό πρόβλημα αυτό είναι. Δεν είναι ότι χάλασε το Γιούρισιτς. Θα ζήσουμε και χωρίς το Γιούρισιτς.
0: Ναι,
1: είναι
0: εντάξει.
1: Ότι παίρνει άλλη μια παράταση το θέμα του αριστερού μπακ που υπάρχει μια εμφανή έλλειψη.
0: Δηλαδή έπρεπε να μπει
1: ξανά στη διαδικασία επαναδιαπραγματεύσεων με προφανώς τους επόμενους στόχους. Δηλαδή πάμε πολύ πίσω.
0: Ναι, πρέπει να έρθει άμεσα παίκτης. Άμεσα παίκτης. Ευτυχώς ο Μπασίρου δεν περίμενε το Γιούρισιτς για να πάει στην Ιταλία τελικά.
1: Φαντάζεσαι.
0: Και πήγε μόνος του. Ναι, ευτυχώς. Έστω. Εξτρέμ έχουμε, κλείσαμε. Έτσι φαίνεται όλο. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Με τον Σεμπαστίαν Παλάσιος να είναι πάρα πολύ κοντά στο να φορέσει την κυτρινομαύρη φανέλα.
1: Ένας ακόμα παίκτης από τον περσινό Λεβαδιακό που ακούγεται για τον Άρη, μάλλον αυτός θα έχει και αίσιο τέλος η υπόθεσή του. Νομίζω είναι βέβαια και η καλύτερη περίπτωση από όσες έχουν ακουστεί.
0: Λες,
1: θεωρώ πως ναι. Δηλαδή. Κοίταξε, με εξαίρεση τον παράγοντα της ηλικίας που είναι στα 34 προς 35, η περσινή του χρονιά ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Έως και αρκετά καλή.
0: Ήταν καλή. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει παίξει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, στον Παναθηναϊκό και στον Λεβαδιακό, σε μια ομάδα που πέρσι έπαιξε τουλάχιστον ένα ποδόσφαιρο που μπορούσε να τη φέρει και την τέταρτη θέση. Μην κορδευόμαστε.
1: Σε μεγάλο. Ναι. Μέχρι το Φεβρουάριο νομίζω ότι την άγγιζε κιόλας.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους και ο Παλάσιος.
0: Έτσι. Είναι ένας εξτρέμ. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Καρέ στα δεξιά, οπότε χρειάζεται ένα ακόμα να τον πλαισιώσει. Τίμιο δίδυμο τον Καρέ Παλάσιος.
1: Ναι, και προσφέρουν και λίγο διαφορετικά στοιχεία.
0: Θεωρώ
1: ότι ο Παλάσιος έχει μια μεγαλύτερη ικανότητα στην εκτέλεση. Σίγουρα δεν έχει την ταχυδυναμική που έχει ο Γκάρη και λόγω ηλικίας, αλλά πάντα είχε την ικανότητα να εκτελεί και με τα δύο πόδια. Είχε μια γεμάτη χρονιά πέρσι με 6 γκολ, 8 assist. 7 νομίζω σε όλους διοργανώσεις τα γκολ, γιατί είχε και στο κύπελλο ένα. Είναι αυτό που λέμε μπουκαδόρος εξτρέμ.
0: Έτσι. Που το χρειαζόμαστε στην αλήθεια, είναι χρήσιμο πάντα.
1: Ειδικά στα αριστερά σίγουρα, γιατί πιο πολύ. Βέβαια παίζει και τις δύο πλευρές.
0: Νομίζω δεξιά κατά κύριο λόγο.
1: Αλλά στον Παναθηναϊκό έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια και στα αριστερά. Πέρσι, αλήθεια, στο Λεβαδιακό λίγο περισσότερο στα δεξιά έπαιζε. Έχω την αίσθηση ότι στον Άρη θα τον δούμε περισσότερο στα αριστερά, βέβαια.
0: Κοίτα, εκεί έχουμε μεγάλο έλλειμμα, αλλά ελπίζω να πάρουμε. Να μην σημαίνει αυτό ότι θα πάρουμε και άλλους εξτρέμ. Και άλλους εξτρέμ.
1: Και άλλους.
0: Άλλους δύο θέλω.
1: Νομίζω άλλον έναν θα πάρουμε.
0: Έστω αυτό ο ένα που θα έρθει, αν έρθει, να είναι βασικότατο.
1: Γιατί όταν ακούω ότι ο Αλφαρέλα δοκιμάζεται κυρίω στο αριστερό άκρο.
0: Ωραία, και να πάρουμε ένα βασικό όμω.
1: Ναι, ένα βασικό.
0: Ένα βασικό
1: αυτό είναι το θέμα. Όταν έχετε κάποιο. Δηλαδή, δεν είναι τόσο ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη πλην κάποιων συγκεκριμένων θέσεων σε ποσότητα. Είναι σε ποιότητα.
0: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Τώρα σε κάποιες θέσεις υπάρχει, ναι, και ποσοτικό θέμα. Και πάει μόνο στο αριστερό μπακ.
0: Σωστό, σωστό. Και στο δεξί μπακ. Υπάρχει μόνο ένας,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Και στο στόπερ.
0: Και στο στόπερ, καλά, ειδικά στο στόπερ. 29 συμμετοχές, 7 γκολ και 8 assist πέρσι τον Παλάσιο στο πρωτάθλημα. 7 συμμετοχές και 1 γκολ στο κύπελο Ελλάδας. Και ο Λεβαδιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία να προκριθεί στο τελικό. Αποκλειόμενος, αν και είχε παίξει παραπάνω από τον μετέπειτα κυπελούχο, Όφη. Αυτό είναι ο Παλάσιος, 34 του χρόνια. Περιμένουμε να δώσει κάποια πράγματα στα εξτρέμ. Πιστεύω ότι είναι μια μεταγραφή χαμηλού ρίσκου γενικά.
1: Ναι, χαμηλού
0: ρίσκου. Δεν ξέρει τι θα σου δώσει. Δεν ξέρω αν έχει πολύ ψηλό ταβάνι, να πω την αμαρτία μου. Ωστόσο, είναι και χαμηλού ρίσκου ταυτόχρονα. Έτσι, είναι μια τέτοια περίπτωση παίκτη.
1: Θεωρώ ότι αν μπορεί να επαναλάβει μια σεζόν σαν την περσινή του, είναι ένα παίκτη που θα δώσει σίγουρα αρκετές λύσεις στον Άρη.
0: Ναι.
1: Απλώς για να το δούμε και λίγο πιο σφαιρικά, καλώς ή κακώς ένα παίκτη ο οποίος ανήκε στον Παναθηναϊκό πριν κάποια χρόνια και ο Παναθηναϊκός, σωστό λάθος όπως το κρίνει ο καθένας, έκρινε ότι είχε πάψει να μπορεί να του προσφέρει αυτά που ήθελε από εκείνον και τον απελευθέρωσε, τον άφησε για να πάει σε κάποιες άλλες επιλογές καλύτερες κατά την άποψή του.
0: Ναι, είναι μια αλήθεια αυτή τον Παλάσιος. Δεν ξέρω αν έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Ένα παίκτη που τον ξέρουμε, ένα παίκτη που έχουμε αντιμετωπίσει, ένα παίκτη που μας έχει βάλει και γκολ. Ένας παίκτης ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στο να πάρει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο μόνο εύκολο δεν είναι.
1: Και είχε πολύ κομβικό ρόλο και ο ίδιος αυτό.
0: Έτσι, το 22-23, μια εξαιρετική για τον ίδιο σεζόν. Λοιπόν, ο Ντένις, καλησπέρα παιδιά. Πώς το βλέπετε να έπαιζε τελευταία χρονιά στον Άριο Βάρντι? Άντε πάλι.
1: Ναι, νομίζω ότι ερχόμαστε.
0: Αυτό. Περσινό του Ντένις. Ντένις, ο Μάριος δεν κάνει εκπομπές για να ψηθεί τόσο πολύ με Τζέιμι Βάρντι. Οκ, okay. Δεν θα λέγαμε όχι, αλλά έχουμε φορ.
1: Εγώ δεν ψήνω τόσο.
0: Έχουμε πολλά φορ. Έχουμε τρία φορ. Έχουμε τρία φορ, φίλε. Δεν θες να πας στο αεροδρόμιο προφανώς για κάποια μεταγραφή. Δεν εξηγείται. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ρωτάει Στράτου που είναι. Ψάχνει τον Κώστα ο φίλος. Ψάχνει τον Κώστα. Χαιρετίσματα από Άνω Τούμπα, από βροχερή φαντάζομαι Άνω Τούμπα. Δεν ξέρω, εγώ όταν έφυγα τουλάχιστον δεν έβρεχε, αλλά λογικό. Όταν φεύγει μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα από την Ανατούμπα να αρχίζει να βρέχει στη συνέχεια.
1: Εντάξει, με βάση αυτά που ακούμε εδώ από το στούντιο, έξω πρέπει να βρέχει σε όλη την επικράτεια. Δεν...
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει και αυτά που βλέπω τώρα. Χαιρετίζουμε λοιπόν στη βροχερή Ανατούμπα, από όπου και να μας ακούτε, βροχερά φαντάζομαι θα είναι, εκτός αν μας ακούτε από το εξωτερικό, που εκεί μπορεί να είναι επίσης βροχερά βέβαια. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι βροχερά εδώ θα είναι και αλλού. Τι να κάνουμε. Λοιπόν.
1: Καλό είναι και αυτό που και που να βρέχει το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν
0: δεν πειράζει, ναι. Δεν πειράζει. Αν δεν είσαι τροχός, που είναι καλό. Αν δεν είσαι σε σκηνή, επίσης. Αν δεν είσαι σε σκηνή, επίσης. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές σκηνή, αλλά αν είσαι σε σκηνή, πρέπει να. Σε σκηνή, όχι, πάντα στο τροχόσπιτο. Είχαμε τροχόσπιτο πάντα.
1: Εγώ το αντίστροφο, δεν έχω κάνει ποτέ σε τροχόσπιτο.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι ευχάριστο να βρέχει όταν είσαι σε διακοπές.
1: Όχι, εντάξει, η βροχή σου φαίνει να κλειστείς μέσα.
0: Θες να έχει ένα αεράκι, να έχει μια δροσιά, αλλά όχι να γίνεται χαμός με βροχή. Λοιπόν, επειδή δεύτερη ώρα θα έχουμε ανακοινώσει και έχουμε πολλά θέματα να θίξουμε σήμερα, έτσι θα το. Έτσι θέλω να το πω. Οφείλουμε να ξεκινήσουμε, νομίζω το είχαμε υποσχεθεί και στον κόσμο. Αφού κάνουμε και τα preview, είπαμε για το εθνικό μέτωπο, είπαμε για όλα τα τριγύρω.
1: Τις ανησυχίες.
0: Όλες τις ανησυχίες οφείλουμε να ξεκινήσουμε από τον Κρίστοφερ Νόλαν και από την Οδύσσια, την οποία τρίτη βράδυ παρακολουθήσαμε, τρίτη μεσάνυχτα δηλαδή, ήμασταν σοφότεροι αναφορικά με την κριτική που θα ασκούσαμε στη σημερινή εκπομπή. Και να αποφτάσει Παρασκευή και είμαστε έτοιμοι.
1: Είχαμε και σχεδόν 3-24 ώρα να την επεξεργαστούμε αρκετά. Ξέρεις, να μεστώσει λίγο η σκέψη. Δεν ξέρω αν άλλαξε ένα βέβαια σχέση με όταν βγήκε από τον κινηματογράφο.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ άλλαξε. Αφήνω εσένα να ξεκινήσει ως ειδικός συνεφίλ, νομίζω. Νομίζω είσαι συνεφίλ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οπότε σε αφήνω να ξεκινήσει. Θα ξεκινήσουμε. Δεν φαντάζομαι να ξεκινήσουμε εν medias res όπως είναι η πραγματική Οδύσσια. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή της ταινίας, φαντάζομαι. Πώς θες να το πάμε. Πώς θέλει να το πάμε στα δομή.
1: Θέλει να την πάρουμε ταινία. Θέλει να πάρουμε. Καρέ, να την...
0: Καλά, καρέ, εντάξει.
1: Κοίτα, να πούμε καταρχάς ότι και αυτή η Οδύσσια ξεκίνησε με medias res, για να μην
0: ναι.
1: παρεξηγηθούμε.
0: Ναι, να και κάτι που έκανε ιστορικά εύστοχα. Κάτι που έκανε ιστορικά εύστοχο ο Νόλαν, σε αντίθεση με άλλα πράγματα, γκούχου γκούχου. Αλλά ναι, νομίζω μπορούμε. Πώς θες να το ξεκινήσουμε, μια γενική εικόνα.
1: Ναι, έτσι να μπούμε λίγο.
0: Τι γεύση σου άφησε?
1: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή, όχι απλά καλή.
0: Πολύ καλή, δηλαδή στα 10 πόσο έβαζε?
1: 8,5.
0: 8,5, εγώ θα πήγαινα στο 7.
1: Εντάξει,
0: και οριακά στο 7,5. Ωραία, για πες.
1: Καταρχάς θεωρώ. Μάλλον δεν θα ξεκινήσω από αυτό. Θα πω ότι ήταν μια ταινία που είχε το χαρακτήρα του επικού. Γιατί και το ομυρικό έπος είναι. Είχε διάρκεια κοντά στις 3 ώρες. Θα μπορούσε να ήταν και λίγο μεγαλύτερη, υπό την έννοια ότι πραγματικά σε κρατούσε απόλυτα στο mood της ταινίας αυτές τις 3 ώρες. Μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνοθεσία, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που επέλεξε να απεικονίσει τα μυθολογικά στοιχεία της ιστορίας, να τα βάλει σε ένα, δεν ξέρω αν σου φάνηκε και εσένα έτσι, τα έβαλε σε ένα πιο ρεαλιστικό, αληθοφανές πλαίσιο.
0: Είχε αυτό το ελληνικό ξερονήσι, το είχε, ναι. Και, αλλά παράλληλα και ωραίο.
1: Μυθικά στοιχεία.
0: Αλλά παράλληλα και ωραίο.
1: Το κύκλοπα, το.
0: Ναι.
1: Ήταν πιο down to earth, αν θες. Ήταν. Αυτό εξηγείται και με τα εφέ που επέλεξε να χρησιμοποιήσει, ότι δεν ήταν τόσο πολύ βασισμένα σε κομπιούτερ.
0: CGI. Ο Νόλαν τελείωσε με τα CGI, δεν έχει κάποια.
1: Ήταν πρακτικά εφέ και απλά είχαν κάποιε.
0: Ναι, φάνηκε αυτό. Όχι, τα τοπία ήταν ωραία γενικά. Δηλαδή, μ' άρεσαν, ήταν αυτό που περίμενα να δω.
1: Κάποια εξ αυτών ήταν και ελληνικά, γυρίστηκαν και στην Ελλάδα. Πολλά ήταν, αν δεν κάνω λάθος, Ιρλανδία, Ισλανδία, εκεί που
0: βρίσκονται. Ναι, κάπου εκεί που μπορείς να βρεις τέλος πάντων τέτοια μέρη. Κοίτα, μπορώ να πω ότι ήταν ένα τριώρο περίπου, το οποίο έφυγε σαν να βλέπεις μια ταινία δίωρη, ας πούμε, μια κλασική ταινία. Έφυγε γρήγορα. Και νιώθω ότι θα μπορούσε να κρατάει και ακόμη περισσότερο η ταινία. Θα μπορούσε να κρατήσει και ακόμη περισσότερο.
1: Ναι. Κοίτα, για να μπορεί να είναι πιο λειτουργική, χρειάζεται να κόψει και κάποια κομμάτια τη ιστορία.
0: Ναι.
1: Κάποια τα αφαίρεσε τελείως.
0: Κάποια τα αφαίρεσε τελείως και εκεί είναι που με ψιλοχάλασε. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι. Καταρχάς, να το πάρω από εκεί που πες για τερατόμορφο. Εγώ ήθελα τον κύκλωμα πιο τερατόμορφο, δεν τον ήθελα τόσο άνθρωπο. Τον ήθελα πιο τερατόμορφο, ναι, και να φοράει και αυτή την τυφούστα που φοράνε οι κύκλοπες, κατάλαβες. Αυτή,
1: ναι,
0: μεγάλη.
1: Όσοι κύκλοπες υπάρχουν. Εμένα, σου πω, ότι αυτό μου άρεσε.
0: Ναι, οκ. Okay. Τον ήθελα πιο τερατόμορφο, εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Ένα πρόβλημα είχαμε αυτή τη σκηνή.
0: Το μεγάλο, φαντάζομαι, πρόβλημα τη σκηνή.
1: Το ότι δεν αναφέρεται όλο διάλογο με το κανένα.
0: Με το κανένα.
1: Ναι. Δύο, αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι. Το οποίο είναι και γενικό σχόλιο για το πώς απεικονίζει το Οδυσσέας, ότι δεν έχουν εστιάσει τόσο πολύ στην πονηράδα του. Ότι με βάση το πώς τον περιγράφει ο Όμηρος, δεν είναι ο τόσο καλοσυνάτος, γενναίος άνδρας. Του κάνουν λίγο αγιογραφία σε κάποια σημεία της ταινίας.
0: Σε όλα τα σημεία της ταινίας σχεδόν.
1: Στην πραγματικότητα, ο Όμηρος τον περιγράφει δόλιο, το οποίο ήταν και σχετικά αρνητικός χαρακτηρισμός, ειδικά για τότε εποχή.
0: Βέβαια, τον περιέγραφε.
1: Στη συγκεκριμένη σκηνή με τον κύκλοπα, ένα από τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύουν αυτή την ικανότητά του είναι το όλο τέχνασμα με τα πρόβατα.
0: Ναι,
1: το οποίο το δείχνει και δεν το δείχνει. Δηλαδή λίγο,
0: ναι, λίγο άχυρο, λίγο κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή δεν εστίασαν τόσο πολύ σε αυτό. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν άλλα κομμάτια ιστορικά, αν θες, τα οποία εστίασε. Δηλαδή τα σεβάστηκε και κατάλαβε την αξία που είχαν στην ιστορία. Και εστίασε πάρα πολύ στην όλη κουβέντα για την φιλοξενία
0: του Δία. Το όνομα του Δία.
1: Πάρα πολλές φορές αναφέρεται.
0: Ξεκάθαρα. Ναι, ίσως και λίγο πιο πολλές από ό,τι θα χρειαζόταν. Ναι. Αλλά όντως υπήρχε αυτό. Εστίασε επίσης αρκετά στις αντιλήψεις περί θεών, τις οποίες ο Οδυσσέας δεν στήριζε τόσο πολύ.
1: Να.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Καλά, ο Οδυσσέας και οι άνδρες του διέπραξαν φορεία ύβρεων. Δηλαδή.
0: Κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να πεθάνουν όλοι. Τελικά, okay, ήταν γραμμένο να ζήσει ο Οδυσσέας, αλλιώς νομίζω ότι δεν είχε ούτε αυτός τύχη με όλα αυτά που συνέβησαν. Ωστόσο, και το κανένα στη σκηνή με τον κύκλοπα είναι μια μεγάλη παράληψη. Και ίσα ίσα, πέρα από όχι πονηρός, παρουσιάζεται και μπουμπούνας ο Οδυσσέας εκείνη τη σκηνή. Γιατί αποφασίζει να ρίξει ένα βέλος στο εύγα.
1: Ναι. Το οποίο εν τέλει τους στήχησε αρκετά.
0: Τους στήχησε αρκετά, εντάξει.
1: Βέβαια, γενικότερα και στην πραγματική ιστορία είχαν πολλά πράγματα που τους στήχησαν.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Απλά αυτό δεν συνέβη ποτέ.
1: Ναι, αυτό
0: δεν υπάρχει μια θεωρία με τον φίλο μου που πήγαμε να δούμε την ταινία. Υπάρχει αυτή η θεωρία ότι ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα, στο έπος μάλλον, γιατί στην πραγματικότητα μάλλον τίποτα από αυτά δεν έγινε, αλλά στο έπος του Ομήρου, παρουσιάζεται ο Οδυσσέας εκεί που τον τυφλώνει και φεύγει, να του λέει την πραγματικότητα ότι ξέρεις, εγώ είμαι ο Οδυσσέας, δεν είμαι ο κανένας, σε κορόιδεψα. Ωραία. Οπότε αυτό είναι κάποια ύβριση προς τον Ποσειδώνα και προς τον Κύκλοπα και κατ' επέκταση προς τον Ποσειδώνα. Οπότε αφού δεν υπήρχε όλη αυτή η σκηνή με το κανένα, με το εγώ είμαι ο κανένας, μπορεί να τον απλήρωσε ίσως με το βέλος.
1: Αυτό και αυτό. Ναι. Γιατί το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων ήταν η τιμωρία που δέχτηκαν από τον Ποσειδώνα. Οπότε κάπως έπρεπε αυτό να εξηγηθεί περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Κοίτα. Πάντα ξεκινάω με μια βάση ότι μια ταινία ιστορική και όταν αφορά ένα έπος κιόλας, δύσκολο να μην είναι τουλάχιστον να μην είναι ok. Δηλαδή δεν θα περάσει άσχημα αν δεις μια ταινία ιστορική, θεωρώ. Δύσκολο, πρέπει να σε εκνευρίσει πολύ.
1: Έχω και κακές ιστορικές ταινίες.
0: Όντως, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω πει πολλές.
1: Πρέπει να σε εκνευρίσει πολύ. Μια για τον Απολέοντα που είχα δει πρόπερση ήταν τραγική.
0: Για τον Απολέοντα, ναι. Μάλιστα. Αλλά είναι ωραίο το οποίο. Είναι καλό το casting. Είναι καλό το casting και είναι διαβασμένο το casting γιατί. Ναι. Κυρίως στον Tom Holland και στον Τηλέμαχο φαίνεται ότι είναι διαβασμένος ο Νόλαν, γιατί όντως μοιάζουν, δεν το περίμενε. Δηλαδή εγώ στο μυαλό μου φανταζόμουν τον Τηλέμαχο με μακριά μαλλιά και κάτι τέτοιο, αλλά όντως δηλαδή βάσει της όποιας εικόνας μπορεί να έχουμε, κάπως έτσι είναι η κόμη του.
1: Συμφωνώ, βέβαια έχω κάποιες ενστάσεις για την απεικόνηση του Τηλέμαχου.
0: Για πες.
1: Τον κάνα λίγο πιο μαθαγό από ότι θα έπρεπε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να δείξουν ότι είναι παιδί.
1: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο παιδί. Γιατί ναι, ο Οδυσσέας λείπει 20 χρόνια. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Νόλαν ιδανικά θα ήθελα να τον κάνει να είναι πιο μικρός. Αλλά
0: ναι, μπορούσε να κάνει και 14 χρόνια.
1: Κάτω από 20 χρόνια δεν μπορούσε να είναι ο Τηλέμαχος. Γιατί λείπει 20 χρόνια.
0: Ναι, ισχύει.
1: 20 χρόνια τότε
0: ήσουν άντρας. Μεγάλος. Ναι, ισχύει. Ισχύει,
1: δηλαδή,
0: σωστό.
1: Ο Τηλέμαχος δεν ξέρει καλά να πολεμάει στην ουσία, δείχνει στην αρχή της ταινίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γενικά είναι πολύ έτσι, λίγο νοχελικός. Λίγο... Βέβαια, υποκριτικά ο Τόμ Χόλαντ είναι πολύ καλός. Δεν ξέρω αν μπήκε λίγο στο τρυπάκι να παίξει πάλι τον Πίτερ Πάρκερ. Γιατί έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Είναι λίγο coming of age.
0: Είναι.
1: Και οι δύο,
0: σωστό, σωστό. Σωστό, είναι λίγο σωστό.
1: Τώρα γενικά για το casting μου άρεσε πολύ ο Matt Damon ως Οδυσσέας μου άρεσε.
0: Ναι, είναι καλός, είναι καλός. Γενικά ο Matt Damon και τα ταξίδια είναι μια ιστορία πάρα, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Για το Μάρσιαν πάει αυτό.
0: Ε?
1: Για το Μάρσιαν πάει αυτό.
0: Γενικά ο Matt Damon είναι ένας χαρακτήρας που. Ένας ηθοποιός μάλλον, ο οποίος αρέσκεται σε τέτοια ταξίδια γενικότερα.
1: Ναι, ναι. Η Πινελόπη. Μάλλον δεν μου έφτιαξε η Πινελόπη. Οι διάλογοι που είχε με τον Τηλέμαχο.
0: Μπράβο, και εμένα μου φάνηκαν λίγο περίεργοι. Και εμένα δεν μ' άρεσαν.
1: Ναι,
0: και
1: εμένα δεν μ' άρεσαν. Ήταν μια ένταση και μια σχεδόν αρνητικότητα.
0: Ναι, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Με φάνηκε λίγο επιτεδευμένο.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Φάνηκε λίγο επιτεδευμένο.
1: Περίμενε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται προφανώς με όλο αυτό που συμβαίνει, που έχουν κάνει κατάληψη στην ουσία οι μνηστήρες, ότι έχουν ένα κοινό στόχο, μια κοινή ελπίδα, άρα είναι ομάδα κατά κάποιο τρόπο. Άλλο υποστηρίζονται. Αυτοί έμπαιναν συνέχεια σε μια διαδικασία διαμάχης και προστριβής.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πιο πολύ αυτό το όσον αφορά το γράψιμο της ταινίας, τους διαλόγους.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα μεταξύ αυτών των δύο.
0: Θεωρώ επίσης ότι υπάρχει κάτι. Είναι λίγο περίεργη η σχέση του Οδυσσέα με τους άνδρες του στο πλήρωμα.
1: Οι οποίοι αυξομειώνονται. Τη μία είναι ένα πλοίο, την άλλη εμφανίζονται τρία.
0: Στο τέλος εμφανίζονται. Δεν ξέρω πόσοι ήταν στην πραγματικότητα. Ξέρω ότι ήταν εκείνος ο Κύπριος. Αυτός. Τι ήταν, ναι. Τι ήταν αυτός.
1: Το δεξί του χέρι.
0: Το δεξί του χέρι, ναι. Ποιος το ποιός ήταν, δεν ξέρω, αλλά ναι. Οπότε.
1: Ξεχνάμε και το όνομά του, είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, αλλά ήταν αυτό σίγουρα στην υπόθεση που μιλούσε παραπάνω.
1: Ναι.
0: Έκανε κάποια πράγματα περισσότερα. Ήταν εκείνο εκεί ο οποίο. Γενικά δεν εστίασε τόσο, αλλά σε πώς να εστίασε. Ήταν εκείνο εκεί ο ασιατικής καταγωγής προφανώς που έπεσε στις σιρήνες.
1: Σωστά. Ο μοναδικός που λύγησε.
0: Ο μοναδικός που λύγησε. Επίσης, ρε παιδιά, στις σιρήνες λίγο. Δεν τις έδειξαν καθόλου. Θα ήθελα να τις δείξουν λίγο τις σιρήνες.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να τις δείξουν λίγο τις σιρήνες.
1: Την σκύλα που την έδειξα αμέσως μετά, πάλι το ίδιο που είπα και για τον Κύκλοπα, είχε έναν ρεαλισμό. Δηλαδή,
0: μου άρεσε
1: προσωπικά.
0: Στη σκύλα μου άρεσε παραπάνω, στον Κύκλοπα δεν τρελάθηκα. Ναι. Δεν τρελάθηκα. Θεωρώ επίσης ότι. Έχει χάσει τους λωτοφάγους, αλλά ο λωτός υπάρχει σαν στοιχείο μέσα. Οπότε, άντε πέσει, περνάει.
1: Ναι, έχει κάνει λίγο κοπτοραπτική, τον έχει βάλει.
0: Δεν πειράζει,
1: αλλού.
0: Ναι. Δεν πειράζει. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκηνή στο νησί της Κίρκης. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί υπάρχει τόσο.
1: Πολύ ωραία.
0: Θεωρούν πάρα πολύ, από όσο έψαξα, θεωρούν τρομακτική τη σκηνή με τη μεταμόρφωση, αλλά δεν μου ήρθε κάτι τέτοιο εμένα.
1: Εμένα μου ήρθε.
0: Με τα γουρούνια. Δεν μπορώ να πω ότι μου φάνηκε κάτι περίεργο.
1: Πάλι ούτε εκεί χρησιμοποίησε CGI. Το οποίο ναι, ναι, ναι. Πολύ εντυπωσιακό.
0: Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Ισχύει. Δεν ξέρω πώς το έκανε ακριβώς.
1: Και είναι μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές που έχει και λίγο συνδυαστικά και με το σκορ της ταινίας, το μουσικό, που ήταν πάρα πολύ καλό. Αυτό νομίζω ήταν από τα κορυφαία σημεία της ταινίας, τη μουσική επένδυση.
0: Ήταν καλή και δυνατή.
1: Είχε κάποια λίγο χώρο στοιχεία, το οποίο είναι γενικά κάτι που δεν το έχει κάνει ποτέ ο Νόλαν. Δεν ξέρω αν σκοπεύει να το κάνει μελλοντικά. Εμένα μου άρεσε.
0: Χώρο στοιχεία. Όπως...
1: Ας πούμε αυτή η σκηνή με την μεταμόρφωση.
0: Ναι, τι να σου πω, εγώ δεν βλέπω καθόλου θρίλερ τέτοια, αλλά αυτό δεν μου φάνηκε λένε, κάτι, αλλά... δεν με ξένησε. Ναι. Μου φάνηκε κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό να υπάρχει σε μια ταινία. Απλά είδα ότι πολλοί το σχολιάζουν. Είναι η σκηνή στην οποία πηγαίνουν οι σύντροφοι του Οδυσσέα και τρώνε στο σπίτι της Κίρκης και αυτή, επειδή είναι μάγισσα, αυτό το κρέας που τρώνε το χρησιμοποιεί ως αφορμή για να τους μεταμορφώσει σε γουρούνια.
1: Και όπως φάνηκε. Αυτό είναι μικρό spoiler, αλλά εντάξει, δεν πειράζει να το πούμε. Ναι, ουσία μας δείχνει να τους πλάθει να τους και να τους μεταμορφώνει. Ναι, το δείχνει αυτό κανονικά. Δεν το κάνει, δεν το κόβει κάπως. Δεν το
0: υπονοεί. Ναι, δεν το κόβει. Όπως έχει κάνει σε όλους τους ανθρώπους στο νησί Κίρκη, έτσι.
1: Να.
0: Από εκεί και πέρα, ο Οδυσσέας παρουσιάζεται ως. Επειδή την ιστορία την εξιστορεί στην Καλυψό, παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος, ο οποίος ειδικά στο τέλος προσπαθεί να μας πει ότι. Προσπαθεί να μας πει, ας πούμε, ο Νόλαν, στα πλαίσια της αγιοποίησης, ότι δεν πέρασε καθόλου καλά στην Καλυψό, ή ότι αυτή τον ξεγέλασε και αυτός δεν ήθελε να μείνει 7 χρόνια που έμεινε σε αυτό το νησί.
1: Ναι, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση και από το original.
0: Ναι.
1: Με τη θέλησή του έμεινε.
0: Με τη θέλησή του έμεινε.
1: Μνήμη του κανονικά. Έτσι,
0: καλοπέρασε.
1: Ναι.
0: Καλοπέρασε απίστευτα για να μείνει 7 χρόνια σε ένα μέρος, νομίζω. Καλοπέρνασε αρκετά. Αυτός παρουσιάστηκε ότι τον ξεγέλασε, τον μπέρδεψε, ότι δεν είχε τη μνήμη του, ήταν σε άθλια κατάσταση και του ερχόταν περιστασιακά μνήμες. Και καμιά φορά Αθηνά που του θύμιζε το τι μπορούσε να. Δεν του θύμιζε, τέλος πάντων, τι σκεφτόταν το νησί του και τι έπρεπε να κάνει.
1: Για να παράσει σε Αθηνά, σου άρεσε.
0: Αδιάφοροι, ούτε κρύο ούτε ζέστη.
1: Γιατί και εκεί υπήρξαν διάφορα σχόλια για την ηλικία της, γιατί ξέρεις είναι η θέα της Σοφίας, οπότε...
0: Εκεί έπρεπε να είναι μεγάλη.
1: Ναι, και εγώ διαφωνώ, θεωρώ ότι ήταν καλή.
0: Όχι, ήταν ούτε κρύο ούτε ζέστη για μένα η Ζεντάγια στο συγκεκριμένο τομέα. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο Βασίλη Σπανούλη για το ρόλο του ως Μενέλαος. πριν την προετοιμασία του Άρη. Ναι, ναι. Οπότε μπορούμε να του δώσουμε συγχαρητήρια γι' αυτό.
1: Ο Εύμιος ήταν πολύ καλός.
0: Ο Εύμιος ήταν, ναι, και εγώ μπορώ να τον έβαζα και top. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η παρουσία του γενικότερα. Πόλης Ντόρος για την ωραία Ελένη. Οκ, okay, παιδιά, έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε και από πριν, είναι Οδύσσια. Δεν θα παίζει πολύ ωραία Ελένη στην Οδύσσια.
1: Παίζει 3 λεπτά.
0: Ναι, εγώ έλεγα 10, μπορεί να παίζει και 3, ναι. 3 λεπτά μιλάει. Δύσκολα. Ναι, κάπου τόσο.
1: Εμφανίζει κάποια στιγμή και η Κλιτεμνήστρα, η οποία είναι η δίδυμη αδερφή της, οπότε την παίζει η ίδια ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το βάλουμε συνδυαστικά, κάπου εκεί πρέπει να βγαίνει το καθαρό screen time.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, βλέπω ωραία σχολιάκια γενικά για την ταινία μου έχουν στείλει, αλλά δεν υπάρχει νόημα αυτή τη στιγμή να διαβάσω. Είμαστε ακόμη στην ταινία. Πρέπει να τη σχολιάσουμε εμείς και μετά να πάμε σε οποιοδήποτε σχόλιο. Έτσι.
1: Στείλτε λοιπόν, παρόλα αυτά.
0: Στείλτε για την ταινία. Είδα και έναν φίλο που έχει στείλει, ωραία. Που έλεγε την είδε χθες. Λοιπόν. Δεν μ' αρέσει καθόλου, μα καθόλου, η τελική μάχη. Αλλά άντε, ας το αφήσουμε αυτό προς το τέλος. Επίσης, ξέρεις τι άλλο θέλω να πω. Θεωρώ υπερβολική. Θεωρώ ότι πιο αμερικάνικο υπάρχει.
1: Ναι, ήταν.
0: Επίσης, τι συμβαίνει εκεί ακριβώς με τους μνηστήρες? Πόσο καιρό είναι εκεί πέρα, τρώνε, πίνουν, κάνουν? Ποιο είναι ακριβώς το πλαίσιο κάτω από το οποίο τρώνε κάθε βράδυ εκεί πέρα οι μνηστήρες?
1: Κοίτα, οι μνηστήρες. Πάλι και αυτό λίγο Αμερικανιά είναι. Μπήκαν στο τρυπάκι να φτιάξουν έναν villain στην ταινία. Που σημαντικότητα δεν υπάρχει. Γιατί και ο Οδυσσέας δεν είναι ο hero.
0: Δεν είναι hero ποτέ.
1: Δεν είναι hero με την κυριολεκτική σημασία.
0: Έτσι.
1: Ο καλός και ο κακός.
0: Έτσι.
1: Έχει ο καθένας δικές του επιδιώξεις. Οι μνηστήρες παρουσιάστηκαν λίγο πιο κακοί. Στην πραγματικότητα ήταν, αν το φέραμε σε σημερινά δεδομένα, χαραμοφάιδες.
0: Ήταν χαραμοφάιδες κυρίως και τεμπέλιδες. Μπράβο.
1: Ζούσαν παρασιτικά εις βάρος του παλάτιου. Εντάξει.
0: Θυμάμαι ότι τους χαρακτήριζε ο Όμηρος Νίπιος και Μωρούς.
1: Ναι.
0: Άρα θυμάμαι αυτό. Ναι, τους έκανε λίγο πιο κακούς. Βάλαν και τον Αντίνο σε ένα στυλ, ξέρεις, που ήταν ο ηγέτης τους, ο πιο αγενής.
1: Ο πιο δόλιος, ναι.
0: Πιο δόλιος, ναι. Είχαν και τον άλλον που έμοιαζε σαν διάρη που πήρε το Λαύριο, ας πούμε. Παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές δεν ανοίγουμε. Θα δούμε αν μας μείνει χρόνο στο τέλος. Αλλά όποιος θέλει να στείλει μήνυμα.
1: Επίσης και αυτό το storyline με τον Αντίνο και τον Σύνονα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει αυτό, ναι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Αν και δεν με πείραξε τόσο.
0: Το storyline. Ναι, ήταν λίγο περίεργο. Θα έπρεπε λίγο να ξεκαθαρίσει περισσότερα πράγματα για ποιο λόγο όντως άφησε τον Αντίνο πίσω. Θα έπρεπε λίγο να δώσει μια παραπάνω βάση. Και όλα έγιναν πολύ γρήγορα, ας πούμε. στο ναι, flashback.
1: Το δένει λίγο με την, στη σκηνή με τον Τηρεσία που πηγαίνουν στον Άδη και εμφανίζεται.
0: Το ποιο υπάρχει στην Οδύσσεια, το ταξίδι στον Άδη, δεν θυμάμαι. Υπάρχει.
1: Υπάρχει. Αλλά υπάρχει και διάλογος με τον Αχιλλέα που δεν έχει.
0: Υπάρχει με τον Αχιλλέα ο διάλογος, με τον Σύνονα υπάρχει ο διάλογος.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν τον θυμάμαι να υπάρχει πουθενά. Να σου πω όμως και κάτι, Ρεσί.
1: Αυτή η σκηνή μου άρεσε πολύ, βέβαια, να πω.
0: Κοίτα, ήταν ωραία, αλλά μου βγάλε και ένα κόμπλεξο ότι, ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν μπορούμε όλους να τους τιμήσουμε μετά το θάνατό τους. Εδώ γίνεται χαμός. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ κλαις τώρα επειδή δεν σε τιμήσαμε, δεν σε τιμήσουμε μετά. Δηλαδή, οκ, okay, τι θες να γίνει.
1: Κοίτα, στην ουσία αυτό που τον κατηγόρησε ήταν ότι ήταν πολύ συγκεντρωτικός. Και
0: ήτανε.
1: Λόγω αυτού, επειδή είχε μόνο στον εαυτό του τόση εμπιστοσύνη και εντάξει, ως ένα βαθμό.
0: Ρε φίλε, ναι.
1: Κάποιοι λειτουργήσαν σαν τα πθήματά του στην ουσία. Σαν τα, πώς να το πούμε, αυτοί που σφαγιάζονται στην μάχη ως.
0: Τόσο πολύ που τον κυνήγησαν όμως με τα θάνατον. Τόσο πολύ που ήθελαν να τον σκοτώσουν. Εντάξει, κοίτα, σίγουρα θα υπήρχε ένας μεγάλος εγωισμός τότε από όλους τους άνδρες. Απλά και ο Οδυσσέας, συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έχει λήξει με το δικό του το μυαλό τον τροϊκό πόλεμο. Υπέρ του στρατοπέδου του. Έχει κάνει όλο αυτό το ταξίδι προκειμένου για να γυρίσει πίσω. Έχει περάσει τόσες δυσκολίες. Μιλάει με θεούς. Ρε φίλε, ξέρω εγώ, δεν θα έχεις και έναν εγωισμό ή ένα μικρό εγωισμό.
1: Έχει, εννοείται, ναι. Τη μετέφερε σε κάποια πιο σημερινά δεδομένα. Υπό την έννοια ότι εστίασε πολύ στο PTSD του Οδυσσέα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν από τις βασικές θεματικές ταινίες. Επίσης, μιλώντας για τον Τροϊκό πόλεμο, ανέφερε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που συνέβη ήταν οι εμπορικές δίωδοι.
0: Ναι, εντάξει, το οποίο λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε, αλλά ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Το έφερε λίγο στα πιο σημερινά δεδομένα.
0: Εντάξει.
1: Για να το παραλύσει και λίγο με πολέμους.
0: Λίγο με Τραμπ. Ναι.
1: Νομίζω. Επίσης, πολύ καθαρά αντιπολεμικό, οριακά και αντιυμπεριαλιστικό μήνυμα ήταν.
0: Το είχε. Το είχε και αυτό ήταν από τα καλά.
1: Αυτό ήταν από τα καλά, ναι.
0: Και αυτό ήταν από τα καλά της ταινίας. Όπως θα έπρεπε έτσι αλλιώς. Ο Εύμιος είναι πολύ καλός χαρακτήρας, όντως. Πάρα πολύ καλός. Δεν ήταν τυφλός όμως. Γιατί το έψαξα, δεν νομίζω να είναι τυφλός.
1: Ναι, ούτε στην ταινία είναι τυφλός ακριβώς. Δεν βλέπει καλά από το ένα μάτι.
0: Δεν βλέπει καλά από το ένα μάτι, είναι λίγο μπερδεμένο. Πολύ καλή είναι η παράσταση με τον Άργο, το σκύλο του Οδυσσέα.
1: Αυτό είναι πολύ συγκινητική.
0: Είναι πολύ ωραία η αναπαράσταση.
1: Νομίζω εκείνη και η καρδιά της Οδύσσης. Δηλαδή, από μικρός αυτή η σκηνή που το συναντάει και στην ουσία ξεψυχάει μετά.
0: Ναι, εκείνη τη στιγμή είναι ακριβώς. Λες ότι ναι.
1: Αυτός ο νόστος που είναι το βασικό, το κεντρικό θέμα της Οδύσσης, εκεί αναδεικνύεται πολύ ξεκάθαρα και δυνατά.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Δεν καταλαβαίνω επίσης τι συμβαίνει σε εκείνη τη σκηνή με την πύλο που μαζί με τον.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Που μαζί με τον τηλέμαχο ο Οδυσσέας μεταμφιασμένος σε ζητιάνο τους σκοτώνουν αυτούς που τους είχε στείλει ο Αντίνος για να μην αμφίσουν τον τηλέμαχο να επιστρέψει ποτέ στην Ιθάκη.
1: Ναι, ψώζει το γιο του στην ουσία χωρίς να ξέρει ο γιος του ποιος είναι.
0: Χωρίς να ξέρει ο γιος του ποιος είναι, αν και την έχει ψηλιαστεί την υπόθεση μετά από ένα σημείο.
1: Ναι, και όταν εν τέλει μαθαίνει, πάλι δεν ήταν μια σκηνή λυτρωτική. Δηλαδή το αφήσαμε λίγο από.
0: Λες όταν μαθαίνει πριν μπουν στο
1: συμπόσιο. Ναι, εκεί με τον Άργο που λέγαμε πριν. Ότι.
0: Ναι, εντάξει, όμως εκεί δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο συγκινητικό γιατί έπεται τελική μάχη.
1: Σίγουρα, ναι. Απλά για το κοινό δεν ήταν τόσο δυνατή σκηνή λυτρωτική. Ήταν πιο πέρασε γρήγορα.
0: Ναι.
1: Γενικά και αυτό ήταν κάτι που την κατηγόρησαν πολύ την ταινία. Ότι έτρεχε πολύ γρήγορα και δεν προλάβαινε να δεθείς με χαρακτήρες.
0: Μπράβο.
1: Αλλά θεωρώ ότι ήταν λογικό. Δηλαδή πάλι βγήκε τρεις ώρες ταινία.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αν μια ταινία που λέγεται Οδύσσεια δεν κρατάει πολλές ώρες, δεν έχει τέλος πάντων ένα πάσο για να κρατήσει πολλές ώρες και να μην μας νοιάζει, ποια ταινία θα έχει.
1: Πιστεύεις ότι αν γινόταν τριλογία θα ήταν υπερβολή.
0: Τριλογία, ναι, θα ήταν υπερβολή.
1: Δύο ταινίες.
0: Είναι αλήθεια, ήταν η Οδύσσεια 1 και η Οδύσσεια 2. Δηλαδή.
1: Πού να την κόψεις, δεν ξέρω.
0: Πώς να την κόψεις, ναι.
1: Εντάξει. Θα μπορούσε να την κόψει εκεί που μένει μόνος του.
0: Ναι, αλλά και πάλι μετά είναι για μια ταινία ολόκληρη.
1: Εκεί ειδικά το έτρεξε πάρα πολύ.
0: Έτρεξε πάρα πολύ την Καλύψο. Γι' αυτό ξεκίνησε και έτσι, ναι. Έκοψε πάρα πολύ την Καλύψο και την Κίρκη έκατσε ένα χρόνο εκεί πέρα.
1: Σωστά.
0: Και εκεί το έκοψε. Δηλαδή το παρουσίασε σαν να τους έκανε τους συντρόφους του ανθρώπους ξανά και να φύγαν.
1: Και αυτή η ηθοποιός ήταν πολύ καλή, δεν γνωρίζω το όνομά της που έπαιζε.
0: Δεν το έχω το όνομα, ναι, την είδα, αλλά δεν έχω το όνομα. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να δω και τις Ειρήνες λίγο παραπάνω. Θα ήθελα να δω όντως το νησί της Καλυψούς λίγο παραπάνω, τι συμβαίνει εκεί πέρα πριν γυρίσει. Αυτά νομίζω, και η τελική μάχη είναι μια παροδία. είναι μια παροδία για μένα. Δεν μου αρέσει και είναι αυτό που χαλάει εν πολύ στην ταινία.
1: Ναι, τράβηξε και λίγο παραπάνω. Ήταν υπερβολική. Ένα άνθρωπο να το βάζει με 20-25 και να του κερδίζει.
0: Πολύ παραπάνω. Πιο πολύ ήταν.
1: Ναι.
0: Ήταν πιο πολύ. Μα όχι τίποτα, του κερδίζει. Παίρνει σε μια φάση. Είναι ένα ο οποίος προσπαθεί να τρυπήσει το ταβάνι και το διαλύει μια μαγκούρα και του πετάει μέσα από το ταβάνι ο τηλέμαχος ένα δεύτερο ξύφος. Και σαν fidget spinner γυρίζει ο Matt Damon και, και σκοτώνει κάποιους που του είχαν κάνει επίθεση επειδή έχει δύο σπαθιά πια. Γίνονται τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ, αυτά που έμαθα ο τηλέμαχος στην αρχή, περίμενα όντως και το συζητούσαμε μετά. Περίμενα να χρησιμοποιηθούν στο τέλος. Yeah. Αυτός με το ζόρι σκότωσε έναν. Ήταν πολύ κακός στη μάχη.
1: Για να εξυψωθεί ο Οδυσσέας, ο τηλέμαχος μπήκε σε ένα πολύ χαμηλό
0: βάθος. Ναι, δηλαδή δεν θα έπρεπε, τον αδείξαν λίγο. Δεν τον κάνανε, όπως περιμένεις να είναι ο Tom Holland στην πραγματική μάχη, τον τηλέμαχο. δεν περιμένεις να είναι καλός ο Tom Holland στην πραγματική μάχη, Μάρτον. Εντάξει, παρότι είσαι ο Spider-Man φίλε, okay. Νομίζω ότι.
1: Είναι καλό βέβαια στον στίβο τη ζωή, θα λέγαμε. Γιατί έχει τη ζεντάγια.
0: Ναι, φίλε, έχει τη ζεντάγια, εντάξει. Έχει τη ζεντάγια. Πήρε καλιά το Μέση για το πρόμο του Spider-Man.
1: Αυτό το βάζουμε στα αρνητικά.
0: Το βάζουμε στα αρνητικά αυτό, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να πήρε και κάρτα για αυτή την αγκαλιά. Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Αν δεν ήταν πολύ σφιχτή, μάλλον θα την κλείδωσε, αλλά.
0: Αν ήταν μέσα στην περιοχή.
1: Σύμφωνα με τον Ντόμ Μίλλερ, τώρα για να φύγουμε λίγο, τον Ντόμα Μίλλερ.
0: Σύμφωνα με τον Ντόμα Μίλλερ, ναι.
1: Είχε βρεθεί μια φορά δίπλα στο Μέση και είχε πάρει κάρτα.
0: Άδικο έχει. Ας δει ο Τόμας Μίλλερ τον έχει πελάτη το Μέση όπου τον βρίσκει. Νομίζω
1: μεγάλος
0: είναι. Μεγάλος, τεράστιος.
1: Μεγάλο.
0: Τεράστιος Τόμας Μίλλερ. Τεράστιος ποδοσφαιριστής, τεράστιος σε όλα. Μας ακούει ο Μάριος τώρα που το συχαίνεται απλά και μας κλείσει. Οπότε ναι, η τελική μάχη θα ήθελα να είναι κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί στο τέλος παραδόθηκαν αυτοί. Μόλις πέθανε ο Αντίνος, γιατί παραδόθηκαν αυτοί οι λίγοι στο τέλος. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δεν θέλει πάλι να ξυπνήσει τον Οδυσσέα.
1: Θα ήθελα να σκοτώσει και αυτού διαφορετικά, οπότε θα ήταν ακόμα πιο τραβηγμένο.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Φαντάζομαι ότι κάποιοι βρέθηκαν σε μια μηχανή εκείνη τη στιγμή. Υπό την έννοια ότι τον περίμεναν τον Οδυσσέα, υποτίθεται. Άλλοι δεν τον περίμεναν, δεν ήθελαν να επιστρέψει για να πάρουν τη. Ήταν επίδοξη. για να πάρουν τη θέση του.
0: Ναι. Οπότε με χάλασε, μπορώ να πω, τελική μάχη. Μ' άρεσαν οι διάλογοι με την Πινελόπη. Ήταν αρκετά. Ναι, έβγαλε ένα ρομαντισμό ωραίο, έβγαλε μια συγκίνηση.
1: Ειδικά εκεί θεωρώ. Που ήταν με το παραβάν στη μέση.
0: Ναι. Θεωρώ ότι έβγαλε έναν μεγάλο συναισθηματισμό η ταινία. Επένδυσε περισσότερο συναισθηματικά από ό,τι θα περίμενα παρά στην δράση. Επένδυσε αρκετά συναισθηματικά, το οποίο. Okay, είναι μια επιλογή. Ναι, και εμένα μου αρέσει αυτό. Θα ήθελα να δω απλά κάποια πράγματα παραπάνω και να κοπούν κάποια πράγματα από το τέλος, το οποίο έρχεται είναι τελική μάχη. Δεν μπορώ να πω ότι με γέμισε. Θα ήθελα να δω λίγο και σε συνδυασμό, ξέρεις, με το ότι λείπει ο κανένας.
1: Ναι.
0: Ότι θα ήθελα να δω λίγο παραπάνω στις ειρήνες, τι γίνεται. Μια ροή να έχουν οι σύντροφοί του στο πώς χάνονται. Ίσως μια παραπάνω προσωπικότητα. Γι' αυτό πάω στο 7, άντε 7,5.
1: Άρα πριν ξεκινήσει η τελική μάχη, ας πούμε, φτάνουμε στο σημείο που γίνεται ο διαγωνισμός με τα βέλη. Εκεί πόσο του βάζες?
0: Ήμουνα 8-8,5.
1: Α, το πιάνεις και εσύ το 8.
0: Το πιάνα, το πιάνα.
1: Το έριξε τόσο πολύ η τελική
0: μάχη. Μου το έριξε, ναι, με χάλασε. Με χάλασε αυτή η σκηνή, την ήθελα λίγο πιο καλή. Είχε ωραίο φινάλε πάντως. Επίσης, ρε παιδιά, μην κορδευόμαστε. Η Θάκη τι πληθυσμό είχε? Πόσο σημαντικό βασίλειο ήταν?
1: Ναι, εντάξει.
0: Πόσο σημαντικό βασίλειο ήταν?
1: Πρέπει να τους είδαμε όλους.
0: Πρέπει να ήταν όλοι αυτοί και κάποιοι ήταν και ταξιδιώτες κιόλας. Δηλαδή, να ήταν κάπως έτσι.
1: Βέβαια, εκεί στους διαλόγους που είπαμε πριν μεταξύ Οδυσσέα και Πινελόπης, είπαν και μια πατάτα που λέει ότι καταραίει η εποχή του Χαλκού.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα.
1: Αυτό ήταν πατάτα.
0: Κοίτα, αυτό λίγο. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά με το φίλο μου που είδαμε την ταινία μου το συζητούσε, μου το έλεγε αρκετά. Αυτό με τους ανθρώπους της θάλασσας.
1: Αυτό είναι ιστορικά ακριβές.
0: Είναι ιστορικά ακριβές. Ναι, μήπως χάνεται κάπου?
1: Όχι, από ό,τι λένε.
0: Μήπως πάει λίγο πιο πίσω.
1: Έχουν γίνει και κάτι πιο σύγχρονες έρευνες που
0: το
1: επιβεβαιώνουν. Αλλά αυτό που είπε για την εποχή του Χαλκού, προφανώς και δεν μπορείς να ξέρεις ότι είσαι στην εποχή του Χαλκού. Είναι σαν να λέμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να κάνουμε τώρα εμείς μια ταινία για το 1500 π.Χ. και να λέμε είμαστε στο 1500 π.Χ.
0: Ναι, ισχύει. Πού το ξέρεις? Ναι, ισχύει. Αυτό σωστό. Δεν το παρατήρησα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρεις ότι είμαστε στην εποχή του Χαλκού. Σωστό. Δεν έχεις ιδέα στην πραγματικότητα. Είναι μια. Αλήθεια. Ωραία, πάμε σε κάποια μηνυματάκια και θα συζητήσουμε. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ρωτάει αν ο συμπαραγωγός σου έχει πάει Σαμοθράκη ή Ικαρία. Σε θεωρεί για Σαμοθράκη ή Ικαρία. Έχεις πάει Σαμοθράκη ή Ικαρία? Λέει, θα πόντρε πάντως ότι έχεις πάει.
1: Κι όμως.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχανες.
0: Θα έχανες. Ούτε εγώ έχω πάει πάντως Σαμοθράκη ή Ικαρία. Εκεί εναλλακτικά, κάμπινγκ, τέτοια πανηγύρια, τέτοια πράγματα. Εντάξει, θα πήγαινες όμως.
1: Έχω φτάσει κοντά στο να πάω στο Μαθράκι, αλλά.
0: Αλλά κυρώθηκε τελευταία στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι τρελνόμουν κιόλας.
0: Α, εντάξει. Ο Ιωάννης, καλησπέρα. Είδα χθες το βράδυ την Οδύσσια στη Σουηδία. Μου άρεσε και πολύ μάλιστα. Και πολύ μάλιστα και άρεσε και τόσο πολύ στους Σουηδούς που ξέσπασαν χειροκροτήματα στο τέλος και δεν φημίζονται οι Σουηδοί για τον αυθορμητισμό του.
1: Αυτό του, φαντάσου. Πώς θα το έβλεπε κάποιο που είναι, δεν είναι Έλληνα.
0: Πιστεύω τώρα κάτι Σουηδοί, κάτι Σκανδιναβοί γενικότερα. Αυτοί οι Βίκινγκς πιστεύω θα καραγούσταραν.
1: Ναι.
0: Πιστεύω θα γούσταραν πάρα πολύ με όλο αυτό.
1: Ναι, γούσταραν πολύ.
0: Ναι, καλά εννοείται.
1: Εντάξει, το φέραν και στα δικά του
0: μέσα. Αν δεν γούσταραν και Αμερικανοί. Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω και σε αυτού θα αρέσει του Σκανδιναβού, α πούμε σε αυτού του πολιτισμού, του Βαλχάλε. Θα άρεσε αρκετά. Οπότε, ναι, καλή φάση. Στη Σουηδία, μάλιστα. Σουηδία βρέχει αυτή τη στιγμή όμως. Ξέρουμε.
1: Μπορεί και να χιονίζει.
0: Μπορεί και να χιονίζει. Σωστό. Ο Βασίλης, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Σας είχε αρέσει η ταινία που είχε 3 με Brad Pitt. Έχω πολλά χρόνια να τη δω. Δεν έχω καθαρή άποψη.
1: Μια φορά μόνο την έχω δει. Εντάξει, κατώτερη από την. Κυρίως σαν παραγωγή κατώτερη.
0: Σαν παραγωγή ήταν κατώτερη σίγουρα. Αλλά δεν θα είμαστε και πολύ αντικειμενικοί γιατί δεν έχουμε καλή εικόνα. Ο Δημήτρης από την Καλαμαριά. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, ταινία είναι, αλλά αντί να διαβάσουμε Όμηρο, προτιμάμε μασημένη τροφή και αυτό εκμεταλλεύεται για να περάσει μηνύματα. Η μεταφορά του έργου του Όμηρου στην οθόνη είναι καθαρά υποκειμενική του σκηνοθέτη, μόνο κινηματογραφικά μπορεί να κριθεί σαν έργο των συντελεστών της.
1: Έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ και γι' αυτό είμαι και λίγο πιο large στη βαθμολογία μου. Απλά επειδή πολλοί κόσμο τον ενδιαφέρει.
0: Αν το διαβάζαμε, δεν θα υπήρχαν ταινίες. Αν διαβάζαμε το έπος, αλλά φαίνεται πολύ πιο λογικό κιόλας.
1: Είναι περίπου πατάει στο original που φεύγει, αλλά ναι, ότι η ταινία κρίνεται σαν ένα. Πώς να σου πω, πλάθεται, αναπλάθεται από τον σκηνοθέτη. Δεν έχει υποχρεώσει να είναι ούτε απόλυτα πιστός στο πρωτότυπο.
0: Πρέπει να περάσει και ο χαρακτήρας κάπου. Ναι. Απλά λες ότι μπορεί να περάσει ίσως και μέσω ιστορικής ακρίβειας. Μπορεί να περάσει ο χαρακτήρας. Okay. Κάτσε εδώ, μας έχει στείλει και φωτογραφία ο φίλος. Α, ορίστε, Ντουγκ. Πού είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι είναι το Γκρέγκ, αν είναι κάποιο μέρος ή απλά είναι το. Ή το Γκνάρπ είναι μέρος ή αν σημαίνει κάτι στη θερμοκρασία. 18 βαθμούς τέλος πάντων, βροχούλα βλέπω. Βροχούλα βλέπω στη Σουηδία. Κάτι γίνεται, ορίστε. Βροχούλα και στη Σουηδία, βροχούλα και στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά δύο κάπως. Μάλλον όχι. Αλλά ήθελα να το πω. Ωραία, ωραία ταινία. Να πάτε να δείτε, παιδιά, όσοι δεν την έχετε δει. Να πάτε να δείτε την Οδύσσια σε IMAX.
1: Αυτό σίγουρα IMAX, είναι ταινία να τη για να την παρακολουθήσει στο κινηματογράφο.
0: Στο κινηματογράφο.
1: Δηλαδή, ωφελείται πάρα πολύ και η ίδια η ταινία. Και...
0: Ναι, ναι, να πάτε στο κινηματογράφο να τη δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται έτσι κι αλλιώς και από άλλους που έστω προσπάθησα με κάποιο stream, η εικόνα είναι πολύ περιορισμένη. Και okay, υπάρχουν ήχοι, υπάρχουν εφέ που θα σας αρέσουν στο κινηματογράφο. Και μην κορδευόμαστε, είναι πολύ πιο εύκολο 3 ώρες να δεις μια ταινία στον κινηματογράφο στο να κάτσεις σπίτι σου που κάπου θα φύγεις, κάπου θα κοιτάξεις το κινητό σου,
1: ναι,
0: διαλύματα.
1: Δεν είναι λάθος. Αλλά είναι, αν δεν κάνω λάθος, και η πρώτη ταινία που είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένη σε IMAX.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά. Ναι, το έκανε ο Νόλαν. Κοίτα, εγώ ήμουν. Αν μου λήξει από τις δύο τώρα, αν μπορούμε να συγκρίνουμε, εγώ προτιμώ τον Oppenheimer.
1: Όχι, εγώ προτιμάω. Εσύ
0: προτιμάς με Οδύσσια. Okay.
1: Εντάξει, στο Oppenheimer έβαλα γύρω στο 8, οπότε.
0: Α, εντάξει. Ποια είναι η επόμενη ταινία, ποιο είναι το επόμενο ιστορικό γεγονός που θα φροντίσει ο Νόλαν να σκηνοθετήσει.
1: Εντάξει, αυτά τα δύο μεταξύ τους έχουν και κοντά 2.000 χρόνια από
0: όσες. Ναι, οπότε, εντάξει. Ναι. Ιστορικό γεγονός, είπα, δεν έθεσα ορίζοντα.
1: Μπορείς να το φέρεις στη μέση να κάνει ένα θρησκευτικό.
0: Ένα θρησκευτικό, πω.
1: Όχι, πλάκα.
0: Μετά δεν διαβάζαμε για εθνικό, όχι μόνο εθνικό, μετά θα είχαμε νομίζω από την ίδια Νέα Δημοκρατία.
1: Τα έχει κάνει Σκορτσέζε αυτά, δεν χρειάζεται να κάνει.
0: Τα έχει καλύψει Σκορτσέζε, λες, ναι, δεν έχω δει καθόλου. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον.
1: Μπορεί να κάνει κάτι μεσαιωνικό.
0: Κάτι μεσαιωνικό από τον Κρίστοφερ Νόλαν θα θέλαμε λοιπόν. Τι όμως. Να έχει έτσι.
1: Είναι και Βρετανός, οπότε. Κάτι προς
0: να πάμε εκεί. Να πάμε εκεί στη Βρετανία, να πάμε εκεί στα κτήματα.
1: Ο
0: να πάμε. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πρέπει να βρει κάποιο μακριμάλι με ξανθά μαλλιά πάντως.
1: Παίξει ο ίδιος.
0: Θα παίξει ο ίδιος. Δύσκολα. Δύσκολα. Κάτι που να χωράει τον Σίλιαν Μέρφυ πρέπει.
1: Πάλι.
0: Εντάξει, αφού έλειπες αυτό. Αφού έλειπες αυτό. Κοίτα, ο ίδιος δήλωσε πάντως ότι είχε relief of missing out. Που έλειπες αυτό.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είπε σε μια συνέντευξη των Όλων ότι το πρότεινε και αρνήθηκε.
0: Α, ναι.
1: Όχι μόνο αυτό. Για πολλού, επειδή υπόθηκαν πολλά ονόματα συνεργατών του, Ντικάπριο κτλ., ότι αρνήθηκαν όλοι. Μάλλον πλάκα έκανε.
0: Ορίστε, έχω καλή πρόταση για τον Λάνσελοντ να παίξει ο Χάλαντ.
1: Α, ορίστε.
0: Πάρα πολύ καλή πρόταση. Έρλινγκ Μπράουντ Χάλαντ.
1: Τον αγάπησε πολύ και το κοινό τη Αμερική, γιατί είδα ότι ήταν ο ποδοσφαιριστής που υποφελήθηκε με τα περισσότερα followers μετά το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Τον λάτρεψαν.
0: Ναι. Θα μπορούσε λοιπόν ο Έρλινγκ Μπράουντ Χάλαντ να. Να παίξει εκεί, σίγουρα θα υποστηρίζαμε. Σίγουρα θα το υποστηρίζαμε. Τι γνώμη έχεις, Διονύση, για τον Στέλιο Καζαντζίδη? Τι γνώμη έχεις, Διονύση, για τον Στέλιο Καζαντζίδη?
1: Εντάξει, δεν ήταν ποτέ στα ακούσματά μου, αλλά. Ναι. Θρύλος, τι να πω.
0: Ναι, τίμιος. Επίσης, αν την έκανε ο Λάνθιμος στην Οδύσσια, θα έβγαινε πολύ καλύτερη, θεωρώ. Φαντάζεσαι να έκανε ο Λάνθιμος στην Οδύσσια.
1: Θα ήταν πολύ σουρεαλιστικό.
0: Θα ήταν πολύ σουρεαλιστικό, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα το βλέπα.
1: Ο Λάνθιμος, πιστεύω, θα αντί να έχει σεξουαλικές σχέσεις με την Καλυψό, μπορεί να έχει με τον Κύκλοβα.
0: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα και ξέρει ο Οδυσσέας να ήταν η Emma Stone.
1: Ναι.
0: Κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, θα μπορούσε. Θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο. Θα ήταν κάτι διαφορετικό. Θα πήγαινα να το δω. Θα έδινα τα λεφτά μου για να πάω να το δω. Ειδικά τα λεφτά που έδωσα την Τρίτη το βράδυ για να πάω. Που είναι και μισή
1: τιμή. Δεν έδωσα εγώ δυστυχώς.
0: Ναι, που δεν τα δώσει. Εντάξει, έδωσε κάτι παραπάνω, αλλά τουλάχιστον σε αποζημίωσε. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λίας κάνει για τα χρόνια τη Ελισάβετ το 18ο αιώνα, βάζοντας τη Ριάννα να υποδεχθεί το ρόλο. Τη Ριάννα σε Βασίλισσα Ελισάβετ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάτσε να βάλουμε
1: ήταν, ο, η Λουπίτα Νιόγκο, σαν ωραία λένε, ήταν πιο κοντρά ρόλο.
0: Από την Ριάννα σε Βασίλισσα Ελισάβετ.
1: Ναι, στο όριο.
0: Ναι, πιστεύω, ναι. Αλλά είναι πράγματα τα οποία θα πηγαίναμε να δούμε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Γιατί όχι, να περάσει η ώρα. Και το σχολιάζαμε μετά, ναι, ναι. Γιατί να μην το σχολιάζει μετά. Κάτσε να πάμε λίγο με Ριάννα, γιατί με έψε ο φίλος Ανδρέας που έγραψε.
1: Συντρίγκαρε για Ελισάβετ. Βέβαια, έχουμε δει πολλές ταινίες για την Ελισάβετ, δηλαδή αυτό λέω.
0: Και είναι και αυτή η σειρά, το Crown, πώς λέγεται.
1: Και καμία δεν δείχνει και τι ήταν πραγματικά η Ελισάβετ.
0: Οπότε, Κρίστοφερ Νόλαν πρέπει να μας δείξει πραγματικά τι ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ από το ξεκίνημα μέχρι. Εκεί που τελείωσε η καριέρα της, στην απονομή του Μουντιάλ στην Αγγλία το 66 δηλαδή. Γιατί εκεί τελείωσε κάπου η καριέρα της Βασίλισσας Ελισάβετ. Πιστεύεις ότι η ταινία που έχει δείξει πιο κοντά στο τι ήταν στην πραγματικότητα Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν τα Minions?
1: Δεν την έχω δει, αλλά πιθανότατα.
0: Πολύ πιθανό, ναι.
1: Εντάξει. Αν ήταν καυστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν, δεν ήταν πολύ καλός χαρακτήρας, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι άμα θα μπορούσα, ας πούμε, εγώ να έχω κάποια συμμετοχή σε αυτό, να κάνω κάποιες παρεμβάσεις, ο Μάριος, άμα την έβλεπε μετά την ταινία, θα με αφόριζε.
0: Θα σε πετούσε εδώ από τον μπαλκόνι.
1: Ναι, πετούσε, ναι.
0: Θα σκομμάτι, σε πετούσε από τον μπαλκόνι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ιδανικά από κάποιο πιο ψηλό κιόλας.
1: Ναι.
0: Πιστεύω. Δεν την γλίτωνες. Δεν την γλίτωνες. Αν έβλεπε τις παρεμβάσεις. Ελπίζω να έχετε κάνει την κουβέντα με τον Μάριο για, τις,
1: όχι,
0: για τη Βασίλισσα Ελισάβετ ποτέ.
1: Τα φέρνω λίγα-λίγα για να μην.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ξεκινάμε πιο soft θέματα. Πορτογαλία και αυτά.
0: Ξεκινάς με τον Ρονάλντο για να πάει εκεί πέρα. Ναι. Πού να ξέρε πού μπορεί να καταλήξει όλο αυτό. Άρα, μία την έχει τη Βασίλισσα Ελισάβετ από τον Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία θα πρωταγωνιστεί η Ριάννα. Και μία Οδύσσια, αν θέλει να κάνει ο Λάνθιμος, πάντως δεν είμαστε κατά. Αλλιώς το μεσαιωνικό με το Χάλαντ. Με το Χάλαντ πρωταγωνιστή.
1: Ναι, αυτό να το δούμε λίγο.
0: Να το δούμε λίγο.
1: Και σαν Viking μπορούμε να κάνουμε μια ταινία.
0: Ναι, μια ταινία με Viking. Πάντως το τελευταίο. Το τελευταίο. Πώς να το χαρακτηρίσω. Το τελευταίο έργο που προσπάθησαν να λανσάρουν με Vikings μετά από αντίστοιχη Οδύσσια δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν έφτασε καν κοντά στην Οδύσσια.
1: Ποιο εννοείς?
0: Το Assassin's Creed.
1: Α, σωστά.
0: Δηλαδή μετά την.
1: Την ταινία εννοείς Assassin's Creed?
0: Όχι, φυσικά το παιχνίδι. Δεν έχω ιδέα για την ταινία Assassin's Creed.
1: Α, έχει βγει μια μπαρούφα ταινία γι' αυτό.
0: Δεν έχω δει την ταινία, αλλά μετά το Assassin's Creed Odyssey, το οποίο το έχω κάψει, το έχω κάνει και Platinum, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Το Valhalla, από όσο άκουσα, δεν το έπαιξα ποτέ, αλλά από όσο είδα και άκουσα, δεν πρέπει να έφτασε κοντά. Δεν πρέπει να έφτασε κοντά. Οπότε ίσως το να διαδέχεσαι την Οδύσσια με Vikings να μην είναι καλή ιδέα. Ίσως πάλι να είναι καλή ιδέα, αρκεί να το κάνει καλά. Δεν ξέρω. Γενικά υπάρχει με Vikings τέτοια. Υπάρχουν πρότυπα στο να πατήσεις πάνω. Μπορείς να φτιάξεις κάτι καλό.
1: Ναι, εντάξει, έχουν πλούσια μυθολογία και τα τελευταία χρόνια και ο δυτικός κόσμος τους έχει ανακαλύψει.
0: Τους έχει ανακαλύψει πολύ.
1: Με τις σειρές και με αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δείχνει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή είναι εμπορικό.
0: Θα ήταν καλό θέμα κάτι με Vikings επίσης. Ναι, θα ήταν καλό θέμα κάτι με Vikings.
1: Δείχνω μια γρήγορη ματιά σημειώσεις μου αν έχω κάτι άλλο έτσι σημαντικό πρέπει να υποθεί. Α, έγινε πολύ συζήτηση και για τον Αγαμέμνονα, ο οποίος εντάξει δεν έχει κάποιο.
0: Ο Ραμέμνονας.
1: Ναι, κάποιο σοβαρό ρόλο στην ταινία. Ότι δεν ήταν ακριβές το σχέδιο της πανοπλίας κτλ. Οι Αμερικανοί θα μας πω ότι ξετρελάθηκαν με τον Αγαμέμνονα.
0: Ό,τι έχει να κάνει με το λεγόμενο refarming αρέσει στους Αμερικάνους.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς.
0: Ό,τι μπορούν να κάνουν, ξέρω εγώ, αφήσα να γράψουν ένα quote από κάτω, μια ατάκα, κάτι, οτιδήποτε τέτοιο, αρέσει στους Αμερικάνους για κάποιο λόγο.
1: Είχε λίγο αύρα Batman και επιρροή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν Batman.
1: Δηλαδή έβλεπα κάτι σχόλια Αμερικανών ότι φέτος το Halloween θα ντυθώ Αγαμέμνονας και τέτοια. Ναι, ωραίο. Ψαγμένο κιόλας.
0: Θα ήθελα να έχουμε Halloween.
1: Ψαγμένο.
0: Θα ήθελα να, ναι. Δεν θα ντυνόμουν Αγαμέμνονας, αλλά ναι.
1: Ψαχμένο. Να πω πως ήταν πραγματικά ο Αγαμέμνονας, όχι σαν τον Batman.
0: Δηλαδή να μην ντυθείς. Να μην ντυθείς γενικά, ναι. Εντάξει. Okay. Είχε κάτι που άρεσε ο Αγαμέμνονας, εντάξει. Καταλαβαίνω το λόγο. Αυτό αρέσει γενικά στους Αμερικάνους. Σου αρέσει να φτιάχνουν ήρωες από το πουθενά. Είναι αλήθεια και τώρα δεν είχαν και ιδέα. Οπότε μια χαρά. Μ' άρεσε επίσης που στα πλαίσια του αντιπολεμικού μηνύματος παρουσίασε ότι όντως εμείς ξέρεις βάζουμε τον ανδρισμό, ότι είναι ο πόλεμος έτσι, οι άνδρες, αλλά Ταυτόχρονα υπήρχαν, κλέβαν τις γυναίκες, τις βίαζαν, κάναν τέτοια πράγματα τα οποία προφανώς τις σκότωναν, το οποίο προφανώς ήταν κατακριτέο, έτσι.
1: Ναι,
0: το τόνισε, δεν πειράζει, αλλού δεν τονιζόταν αυτό.
1: Έκανε αυτό το flashback στην άρρωση της Τρίας, που εκεί ήταν στην ουσία που επέστρεψε στο παρελθόν ο Οδυσσέας και αναλογιζόταν και ένιωθε τύψεις και ενοχές και καλά έκανε, γιατί είχαν γίνει και φρικαλαιότητες προφανώς. Και ναι, μια σκηνή, αν πρόσεξες μια λεπτομέρεια, ότι που έδειξε ότι μια άμαχη που την αποκεφάλισαν ήταν η θεά Αθηνά μεταμορφωμένη, δηλαδή και εκεί διέπρεξαν και άλλοι ευρύ.
0: Α, ναι, δεν το είδα, ναι, αυτό, ναι. Πώς το έχεις πει. Ωραίο φαγωπότη γενικά στα βόδια του Θεού Ηλιού επίσης.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο φαγωπότη στήσανε.
1: Εκεί εντάξει, έδειξαν και την, τα επίπεδα νοημοσύνης τους.
0: Εντάξει, είπανε φίλε, προτιμάμε να πεθάνουμε χορτασμένοι παρά να πεινάσουμε.
1: Ναι, γενικότερα για ανθρώπους που ζούσαν σε μια εποχή που οι θεοί ήταν.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είχαν πολύ μεγάλο σεβασμό και φόβο προς αυτούς. Δεν έδειξαν να τους φοβούνται.
0: Δεν έδειξαν να τους φοβούνται. Ούτε ο ίδιος ο Οδυσσέας, ούτε η συντροφή του πάντως. Ναι. Οι οποίοι δεν ξέρουμε πώς ήταν ακριβώς. Ωραία. Διαβάζω το μήνυμα του φίλου του Ανδρέα που λέει: θα μπορούσε να κάνει το μυθικό βασιλιά της Νιγηρίας ο Ντουντουά βάζοντας τον Bradley Cooper στο ρόλο. Τι, όχι. Θα μπορούσε.
1: Με φούμο τον βαμμένο τον Bradley Cooper.
0: Ναι, πιστεύω κάλλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαλυματάκι, φτάσαμε σε 7. Γυρίζουμε για να ανακοινώσουμε τον Βασίλη Τολιόπουλο στην ΚΑΕ Άρης, στον Άρη. Και με πολλά ακόμη έχουμε να σχολιάσουμε γενικά επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι στο Γέλου Ρέντιο και του 101,7. Break, τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
9: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκι, ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
23: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
23: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
24: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
25: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
24: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
25: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
24: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
25: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
24: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
26: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
28: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
27: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
28: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
27: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών.

0: Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
5: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθόματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Yellow Radio 101,7. Ακούτε Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας. Έτοιμοι να υποδεχτούν τον Βασίλη το Λιόπουλο στο σπίτι του, νομίζω, έτσι.
1: Στο σπίτι του, αυτό που τα τελευταία 4,5 χρόνια είναι στην ουσία του σπίτι του.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Έπαψε να είναι ποτέ.
0: Έτσι, σε ένα λεπτό αναμένεται να ανακοινωθεί.

0: Περιμένουμε. Πήγε 7 και 14, άντε. Άντε. Κάνω τα refresh μου εγώ πάντως. Εδώ είμαι, το βλέπεις. Το βλέπεις ότι...
1: Σε βλέπω, όπως βλέπω ότι μόλις βγήκε η ανακοίνωση στο, στην εφαρμογή της ΚΑΕ.
0: Στην εφαρμογή της ΚΑΕ.
1: Μου είχε ειδοποιήσει.
0: Μάλιστα. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Σε πολύ λίγο θα διαβάσετε και στο yellowradio.gr. Να έχεις μπροστά σου να διαβάσεις.
1: Στην οποία θα τη διαβάσω. Στην οποία η εφαρμογή της ΚΑΕ, αν δεν είστε μέλη, να γίνεται. Είναι πολύ καλή.
0: Έτσι, έτσι, είναι καλή η εφαρμογή της ΚΑΕ. Είναι καλή και θα έχει και ανταποδοτικότητα, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Θα έχει αποδοτικότητα, όπως μας είπανε. Ωραία. Για δες, γιατί τώρα δεν μπορώ κάπως να τη βάλω στο site την εφαρμογή της ΚΑΕ. Είναι η αλήθεια. Σου ήρθε η ειδοποίηση κιόλας.
1: Ναι, κάτσα αλλά να... βλέπω ότι έχουμε παραμείνει στην ειδοποίηση, δεν έχουμε κείμενο ακόμα.
0: Α, δεν έχουμε κείμενο. Α. Ντάξει, τι γραφή
1: δουλεύουμε, κάτσα, δουλεύουμε. Τώρα θα βγει.
0: Τι γραφή δεν έχω κάνει, γραφή, τι. Κάτσε να ξανακάνω. Μα είχα μπει στην εφαρμογή της ΚΑΕ. Κάτσα, δούμε. Το έχουμε το κείμενο. Έλα τώρα. Καλό μου, βοήθα λίγο. Ωραία. Ο Βασίλης Λιόπουλος επιστρέφει στο σπίτι του. Υπάρχει, θες να διαβάσω?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διάβασε την εσύ, γιατί εγώ θα τη βάλω στο site. Είναι η αλήθεια. Οπότε, αν μπορούσες να διαβάσεις, θα βοηθούσες αρκετά. Είναι η αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, αν την έχεις μπροστά σου, αλλιώς, οκ, παιδιά, θα περιμένετε και θα την διαβάσετε έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν,
0: το έχεις, πάμε.
1: Ναι, ναι. Η ΚΑΕ άρεσε να ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη του Ιόπουλου ως το 2030 μέσω μεταγραφής από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Επιστρέφει στο σπίτι του μετά από διάλειμμα μόλις ενός χρόνου. Εντάξει, μετά το βιογραφικό του έχει.
0: Ναι. Ο Γονίσης Σούγκαρντ έχει το βιογραφικό
1: το
0: του.
1: Το γραφικό, εντάξει, με τη...
0: Είναι και ωραία φωτογραφία. Είναι και
1: ναι,
0: ωραία
1: πολύ
0: φωτογραφία. Είναι και ωραία. Η φωτογραφία είναι από το... από ένα πανηγυρισμό τώρα προφανώς. Ελπίζουμε να δούμε πολλούς τέτοιους για ακόμη μια φορά. Παίκτης του Άρη λοιπόν, ο Βασίλης Τολιόπουλος, στη γνωστή ώρα 7 και 14 η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επισημοποίηση, αυτό που ξέραμε όλοι, τη συμφωνία με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Χθες ο συγκεκριμένος ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Τον είδαμε με το αεροπλάνο, έφτασε και περιμένουμε πια να τον δούμε και στο παρκέ. Έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις. Δεν ξέρω αν θα δούμε και κάτι παραπάνω στο social media της ΚΑΕ Άρης.
1: Σίγουρα θα δούμε.
0: Κάτι πιστεύω θα δούμε για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος είναι μια μεταγραφή κερασάκι στην τούρτα, νομίζω.
1: Ναι, ήταν η μεταγραφή που την περίμενε πολύ ο κόσμος. Υπήρξε μια περίοδος που υπήρχε αισιοδοξία ότι μπορεί να μπουν οι βάσεις για να γίνει. Μετά κάπου φάνηκε ότι είχε υποχωρήσει ενδεχόμενο.
0: Και με το δεν ξέραμε θα γίνει με αταμάν, τέτοια.
1: Ναι, είχε κάνει και πολύ καλούς τελικούς και θεώρησαμε ότι είναι δύσκολο. Αλλά να που τελικά μέτρησε πολύ και το θέλω του παίκτη και ο Τολιόπουλος επιστρέφει στον Άρη.
0: Ωραία. Μπορείτε να μπείτε πια και στο yellowradio.gr να διαβάσετε ολόκληρη ανακοίνωση με το βιογραφικό του παίκτη. Μια πολύ πολύ μεγάλη κίνηση για τον Άρη, όπως μια πολύ πολύ μεγάλη κίνηση όπως φαίνονται τα πράγματα υπάρχει αυτή τη στιγμή στο NBA, στο παγκόσμιο μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι επίσημη κίνηση.
0: Δεν είναι επίσημη εκείνη, σωστό.
1: Είναι, εντάξει, ένα βήμα πριν την επίσημη βέβαια, γιατί το άτομο που την έχει κυκλοφορήσει
0: είναι ο ατζέντης του LeBron James.
1: Είναι
0: ο ατζέντης του.
1: Ναι.
0: Είναι ο ατζέντης του LeBron James.
1: Και τι λέει αυτή?
0: Αυτή λέει ότι ο LeBron James θα αποτελέσει κομμάτι των Philadelphia 76ers για την επόμενη, τουλάχιστον για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, νομίζω για πιο πολύ καιρό είναι, απλά δεν πρόλαβα να το δω εδώ πέρα. Θα λάβει 8 διετές συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια δολάρια.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έχει την οψιόν ανανέωση ο ίδιος για το δεύτερο έτος του συμβολέου.
1: Άρα κάνει μεγάλο pay cut για να μπορέσει να μπει σε μια ομάδα η οποία είναι super team στην ουσία και πάει να γίνει contender για την επόμενη...
0: Με το roster, ναι, αλλά να σου πω κάτι, εγώ που βλέπω Embiid τρέχω μακριά.
1: Ναι, γενικότερα...
0: Δεν τον αντέχω αυτόν τον τύπο, πραγματικά είμαι hater, το παραδέχομαι.
1: Σίξερς στην σύγχρονη ιστορία του δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα πετυχημένο franchise.
0: Όχι, με όλες τις ευκαιρίες που είχαν.
1: Με πάρα πολλά χρόνια, δεν τους βγήκαν οι επιλογές που έκαναν στα πρώτα pick, κυρίως ο Ben Simmons.
0: Κυρίως ο Ben Simmons.
1: Και είναι μια ομάδα τώρα που πάει να προσθεθεί μαζί με τον Embiid, τον Maxey, τον Jaylen Brown που τον παίξαν και αυτόν σε αυτή την off-season. Παίκτες που δεν ξέρω αν εσύ το βλέπεις σαν καλό fit, βλέπεις ότι μπορεί να υπάρχει.
0: Δεν είναι ιδανικό fit, αλλά με τόσο ο LeBron είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι χαμελέοντας, νομίζω μπορεί να μπει σε όλες τις ομάδες και να βρει ένα ρόλο. Ναι. Είναι πολύ έξυπνος, θα βρει ένα ρόλο. θα βρει ένα ρόλο. Απλά δεν ξέρω αν ήθελαν κάτι παραπάνω απ' έξω, κάτι παραπάνω σε σουτ. Δεν ξέρω πόσο καλό φίτ. Δεν είναι το ιδανικό φίτ σε καμία περίπτωση. Μην μπορείτε να
1: βγούμε. Ποιο θα συμπληρώνει αυτή την πεντάδα. Ποιο θα είναι ο πέμπτο, θα πρέπει να είναι ένα παίκτη ο οποίο και χαμηλού usage να είναι, αλλά ταυτόχρονα να έχει και απειλή τουλάχιστον από μακρινή απόσταση.
0: Ισχύει.
1: Εντάξει, σε θέμα άμυνα νομίζω. Τρώγεται.
0: Ναι, ναι, τρώγεται. Σου έχω στείλει. Είναι από μένα το Βασίλη. Περιμένουμε λοιπόν και το Βασίλη φέτος, τον Τολιόπουλο και τον Σπανούλη. Αλλά νομίζω ότι.
1: Τρεις Βασίλες πήραμε.
0: Τρεις Βασίλες, ναι. Εντάξει, με τους δύο είμαστε πιο δεμένοι. Με τον Σπανούλη προλάβουμε να δεθούμε. Μακάρι να δεθούμε και με τον Χαραλαμπόπουλο τόσο πολύ.
1: Γιατί τότε που είχε κλείσει ο Χαραλαμπόπουλος, αν θυμάσαι, λέγαμε ότι θα κάνουμε 3-3 μήπως σε Βασίλες. Και φαίνονταν τότε λίγο
0: πιο δύσκολο.
1: Γιατί και ο Σπανούλης ήταν σε επίπεδο συζητήσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Και να που τελικά.
0: Όποιο παιδιά το έπαιξε, πληρώθηκε 3-3 σε Βασίλες για τον Άρη. Είναι επίσημη η επιστροφή. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι καλαθοσφαιριστής του Άρη. Και αυτό είναι που μετράει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Απόστολος μας στέλνει το μήνυμά του. Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείτε επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αριανάρα Κατερίνη. Την καλησπέρα μας στον Απόστολο που στέλνει το κλασικό του μήνυμα, έτσι.
1: Αγαπημένο.
0: Αγαπημένο μήνυμα σε κάθε εκπομπή. Το Λιόπουλο έχουμε Παλάσιος, δεν έχουμε ακόμη επίσημα. Πιθανό να έχουμε, θα το δούμε αυτό γιατί έτσι λίγο με την Παϊάρη τα πράγματα δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει αυτό το fix του 7 και 14 που υπάρχει στην ΚΑΕ. Να πάρουμε γραμμές στη δεύτερη ώρα. 2-3-0-3-28-8-28. Όποιο θέλει, καλή, καλησπέρα.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλά είμαστε. Ο Κορνήλιος.
0: Ναι, το κατάλαβα. Γεια σου Κορνήλιο. Τώρα νομίζω λίγο καλύτερα με την ανακοίνωση του Λιόπουλου.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι, όντως.
2: Το προηγούμενο που είπες, κάτι συμβαίνει, τι γίνεται με Χαραλαμπόπουλο, γιατί έχει κάποιο μπέρδεμα, τι γίνεται.
0: Όχι, θα ανακοινωθεί, απλά πιο μετά θα ανακοινωθεί.
1: Είναι τυπικό.
0: Έχει συμβόλαιο.
2: Με την ΑΕΚ έχει αποδεσμευτεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με ΑΕΚ, γιατί του χρώσταγαν κάποια λεφτά.
0: Α, δεν ξέρω σε αυτό τι έχει γίνει, αλλά ξέρω
1: αυτό
0: ότι έχει υπογράψει τον Άρη, είναι παίκτης του Άρη, απλά δεν έχει ανακοινωθεί. Αυτό φαίνεται από παντού.
2: Έχει υπογράψει με τον Άρη συμβόλαιο.
0: Έστω.
2: Δεν ανακοινώνεται.
0: Θα ανακοινωθεί πιο μετά. Δεν έχει πολύ καιρό, μία εβδομάδα πιστεύω θα ανακοινωθεί.
1: Τα συμβόλαια νομίζω έχουν γίνει ανταλλαγή εδώ και καιρό.
0: Και εγώ νομίζω έχει γίνει ανταλλαγή συμβόλαιο.
2: Αν το χρωστάει η ΑΕΚ, άμα δεν του τα δώσει, ας κάνει προσφυγή.
0: Ναι, εντάξει, γιατί, πιστεύω θα βρεθεί ο τρόπος.
2: Γιατί αυτοί τώρα οι τύποι που λένε ότι διακαείς πόθος τους άκοντα είναι ο Νουά και κάτι τέτοια χαζά.
0: Ας πληρώσουν να τον πάρουν.
2: Πώς θα τον πάρουν. Ο Άρης έχει τριετές συμβόλαιο κλειστό με τον παίχτη που λέει και ο Χρήστος.
0: Μόνο αν πληρώσουν, είπαμε. Ας δώσουν 1 εκατομμύριο να τον πάρουν. Έχουνε.
2: Όχι. Δεν μπορεί το Άρη σε καμία ομάδα, τον δεν είναι ιδανικό. Δεν θες να παίξεις. Στον Άρη. Αν δεν θέλει ο κύριος, πώς το λένε, ο
0: Νουά. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το διαχειριστεί ο Άρης, αλλά η ουσία είναι ότι έχει συμβόλαιο.
1: Και ομάδα τους ή άλλους το έχουν διευκρινίσει ότι δεν μπορεί.
2: Θα προπονήσεις με τον Άρη, μέχρι να πει, θέλω να συμμετέχω, να παίζω κι εγώ.
0: Ναι, σε ελληνική ομάδα πάντως δύσκολο να το δώσει ο Άρης, ναι.
2: Όχι, δεν τον δίνει, γιατί δεν τον δώσει.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος ανταγωνιστή έτσι.
2: Ναι, δεν, γιατί αν το δώσουμε σε μια ομάδα που θα κάνουμε συναγωνισμό.
0: Όχι, όχι, δεν πρέπει. Εννοείται πως δεν πρέπει.
2: Θέλει να τον πάρει και δωρεάν.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι.
2: Έχουν μεγάλη πλάκα οι τύποι κάτω και στην Αθήνα.
0: Ας έρθουν φέτος και αυτοί να δούνε.
2: Εντάξει, τώρα εγώ ρε παιδιά δεν πιστεύω ας πούμε να την κάνει ο Γάλλος ο μάνατζερ. Πιστεύω αυτός που είναι εδώ, η Σίδωρος Κόνοπας. Κάτι έχει κάνει, κάποια...
0: Να βρεθεί, ναι. Δεν ξέρω καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
2: Κάποιο λάκκο.
0: Μακάρι να βρεθεί.
2: Και για...
0: Ναι, και ολοκλήρωσε με αυτό.
2: Για που είπανε να παίζουν οι 7 που ζητάνε.
0: Αυτό είναι αστείο.
2: Εγώ το... θέλω.
0: Να, 7, όχι, εγώ νόμιζα το άλλο έλεγε, συγγνώμη.
2: Μίλησα και με τον Χρήστο.
0: Λες 7 ξένους ή τους 2 Έλληνες λες.
1: Για τους 7 ξένους.
0: Τους 7 ξένους.
2: Άσε που είπαν 2 Έλληνες να παίζουν.
0: Όχι, αυτό είναι αστείο με τους Έλληνες.
2: Εγώ θέλω η 12άδα, πώς έγινε στο ποδόσφαιρο που ήταν 16άδα,
0: ναι.
2: Έγινε 18άδα και είναι τώρα 20άδα.
0: Ναι, ίσως κάποτε στο μπάσκετ. Ίσως να γίνει.
2: 18άδα, ναι. Και έγινε 20άδα, έτσι.
0: Ναι, σωστό αυτό. Ίσως να γίνει 12, κάποτε
2: 13. Στις 12 θέσεις να βάλουν 2 καθίσματα και αντί για 6 Έλληνες να παίζουν 8 Έλληνες. Όχι αυτό που λένε στην πεντάδα να έχεις οπωσδήποτε 2 Έλληνες. Εγώ λέω να γίνει η 12η, 14η και αντί για 6 Έλληνες να είναι 8 οι Έλληνες
0: και 6 ξένοι.
2: Και 6 οι Αμερικανοί και να είναι 14η.
0: Είναι μια λύση κι αυτή.
2: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Όχι, είναι μια λύση.
2: Ναι. Υποχρεωτικό να παίζουν 2 Έλληνες και 3 Αμερικανοί στην πεντάδα. Αυτό εντάξει. Δεν είναι. Αν και εμείς έχουμε καλούς Έλληνες. Τους πιο καλούς έχουμε.
1: Ναι,
2: και
1: έχουμε.
2: Δεν θα ήθελα.
0: Ναι, και ολοκλήρωσε με αυτό.
2: Ούτε ο Μητρουλό, ούτε ο Νουά.
0: Ούτε εγώ. Δεν νομίζω κανείς να θέλει να φύγουν
1: και
0: έτσι.
1: Όχι, ούτε εμείς το θέλουμε.
2: Κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στην αναμονή.
0: Ναι, για πες.
2: Υπάρχει κάποιος στη γραμμή που.
0: Ναι, υπάρχει κάποιος, ολοκλήρωσε για να προχωρήσουμε.
2: Ναι. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τα τηλεοπτικά.
0: Ναι.
2: Εσείς τώρα κάνουμε συζήτηση. Αν ήσασταν στη δίκη στο Άρη και που οι τύποι αυτοί. Τώρα δεν ξέρω πώς θα μοιραστούν τα ποσά. Στην αρχή έλεγε ο Sky ότι θα τα δώσει αυτός όπως θέλει. Μετά υπόθηκε στη συνέλευση, στην πρώτη συνέλευση στον ΕΣΑΧΕ, ότι θα μοιραστούν βάσει βαθμολογίας. Τώρα, ο Άρης μέχρι τώρα από την ΕΡΤ έπαιρνε κοντά στα 3.280-3 εκατοστάρικα. Και βάσει βαθμολογική θέση σαν παν, θα πάρει καμιά 380-400.
0: Ωραία, πού καταλήγουμε.
2: Ναι. Πού καταλήγουμε. Εγώ, από ό,τι άκουσα, ο Sky επιμένει να δώσει αυτός όπως θέλει. Ο Άρης, βάσει εμπορικότητας, δεν θα ζητήσει, γιατί λένε, στην πρώτη χρονιά θα δώσει 6,5, στη δεύτερη 7,5 και στην τρίτη με τα πόνους, ανάλογα τι τηλεθέαση θα έχει και τι αποδικοποιητές, δεν ξέρω πώς θα είναι ιντερνετικά και τέτοια, ο Sky, θα δώσει 8 ή 8,5. Λοιπόν, αυτοί λένε ότι θα πάρουν από 2, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και δουλειά γίνεται για αυτούς. Οι υπόλοιποι, τι θα πάρουν.
0: Τώρα εμείς τηλεοπτικά.
2: Ο Άρης, αν δεν πάει βάση βαθμολογίας, δεν πρέπει να γυρέψει 7 εκατοστάρια.
0: Πρέπει να πάρει πολλά χρήματα αν δεν πάει βάση βαθμολογίας, σίγουρα. Εννοείται.
2: Τώρα το τελευταίο που θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
2: Αν δεν υπάρχει πρόβλημα να σπάσει η διαχείριση, φεύγει ο Άρης γιατί είναι μάγκας και πάει μόνος του στην έρθει και μπορεί να πάρει ένα χαρτί. Και να τον βλέπουν όλοι φίλοι, δηλαδή όχι καλωδιακά, δορυφορικά, όπου ακόμη και στο Κονγκό που υπάρχουν Αριανοί,
0: υπάρχει παντού. Ωραία. Έγινε. Καλή πρόταση.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Και πιστεύω.
0: Ναι.
2: Έλα. Μπορεί να τον ακολουθήσουν κι άλλες ομάδες.
0: Θα το δούμε. Δεν είναι κακή πρόταση, δεν είναι κακή. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά και η Αργενάρα μας θα πάει παντού και στην μπάλα και στον
0: μπάσκετ.
2: Έτσι.
0: Το πιο καλό.
2: Παντού καλά.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό ξημέρωμα, παιδιά.
0: Μακάρι, το πιο σημαντικό είναι να πάμε παντού καλά. Δεν ξέρουμε τηλεοπτικά τι συμβαίνει. Εγώ δεν έχω εικόνα.
1: Τηλεοπτικά ακόμα είναι άγνωστο. Δεν ξέρουμε. Είναι άγνωστο. Ξέρουμε ότι η ΕΡΤ είχε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει, αν δεν κάνω λάθος, στο συμβόλαιό της είχε τη δυνατότητα για τη φετινή χρονιά και δεν το άσκησε το δικαίωμά της. Τι μπορεί να σημαίνει
0: αυτό για
1: την ίδια την ΕΡΤ, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω και η ΕΡΤ που έφτιαξε.
1: Σαν προϊόν ανεβαίνει το.
0: Έφτιαξε ένα κανάλι πέρσι που λεγόταν ΕΡΤ 2 Σπορ. Τι θα δείχνει αυτό τώρα. Τι θα δείχνει τώρα, ντοκιμαντέρ θα δείχνει. Κοπηλασία, τι θα δείχνει αυτό το κανάλι.
1: Θέλω να κάνω μια γρήγορη συζήτηση για την κουβέντα με το 6-2 Έλληνες κτλ.
0: Κοίταξε λοιπόν. Ναι, πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Καταρχάς το ότι είναι ένα καλό βήμα το ότι και η ΕΟΚ απέρριψε την πρόταση ΣΑΕΚ, θεωρώ.
0: Ναι, είναι καλό το 6-2. Ας μείνει έτσι. Βέβαια, δεν χρειάζεται να πάμε τώρα πάνω.
1: Γίνονται στην ουσία 4 οι ομάδες, πιθανώς και 5, θα δούμε.
0: Ναι,
1: οι οποίες είναι αγώνες σε ένα υψηλό επίπεδο, πρέπει να βρεθούν 24 Έλληνες. Ενώ μέχρι τώρα ήταν 12 για τις δύο Ευρωλιγκάτες.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν και ένα level up οι Έλληνες παίκτες.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι αυτό. Τώρα για το άλλο με τους δύο Έλληνες στην πεντάδα. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους.
0: Δεν
1: είναι ποδόσφαιρο να πει ότι στο κύπελο θα παίζει ένα ή δύο Έλληνες. Που γίνονται κάποιες αλλαγές στο τέλος του παιχνιδιού. Είναι μπάσκετ. Στο μπάσκετ κατεβαίνουν 20 διαφορετικές πεντάδες σε ένα παιχνίδι για κάθε ομάδα. Πώς θα γίνεται αυτό, δηλαδή θα κάνει αλλαγές, θα λέει.
0: Και θα σκέφτεται εκείνη την ώρα.
1: Θέλω να βάλω τώρα στο 4 τον Νουά, γιατί θέλω να έχω απειλή, αλλά πρέπει να μπει ο Θανάσης για να βγει ο δύο Έλληνες. Πώς θα γίνεται.
0: Ναι, είναι όχι ένα αστείωτα. Άμεση παρέμβαση, dunk στο έργο του προπονητή είναι.
1: Ναι,
0: ό,τι χειρότερο μπορούσαν να σκεφτούν. Πάνω πα να του πει μπράβο, πάντω αυτού του ανθρώπου σε όκου καταφέρουν και κάνουν χειρότερα μετά. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ να περάσει αυτό. Είναι
0: όχι, δεν μπορώ να φανταστώ να περάσει. Δεν γίνεται αντιπασχετικό, είναι γενικά. Εγώ είμαι κατά και αυτό ο κύπελλο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο που συμβαίνει. Δεν θεωρώ ότι βοηθάει κανέναν να παίζει υποχρεωτικά Έλληνα νεαρό. Δεν έχει νόημα.
1: Κοίτα, μπορεί να ισχυριστεί κάποιο ότι κανένα δύο παίκτε πέρσι πήραν το βήμα, ας πούμε, το εκμεταλλεύτηκαν και ας πούμε ο Αλμίρα είδε πριν μεταγραφή στη Τζουργκάρντεν 1 εκατομμύριο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτό.
0: Ναι, δεν πήρε όμω από τα ματσού κυπέλου. Έπαιξε ναι, στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, εντάξει, είχε την ευκαιρία. Δεν θυμάμαι αν ξεκίνησε να παίζει και στο πρωτάθλημα πριν το κύπελο, αλλά ίσω ναι. Επειδή έπαιξε το κύπελο και έδειξε κάποια στιγμή.
0: Πάντω στο μπάσκετ είναι ακόμη πιο δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι.
1: Ειδικά αυτό το αυστηρό δύο.
0: Δύο Έλληνε στην πεντάδα. Και πρέπει να έχει και Έλληνα σε κάθε θέση αναγκαστικά με αυτή τη λογική. Ναι. Έτσι. Και αν σου χτυπήσει ένα, και αν σου βγει με 5 φάουλ ένα, τι θα κάνει. Δηλαδή είναι ό,τι να είναι.
1: Δεν γίνεται αυτό. Είναι σαν να σκέφτηκε ένα παιδάκι να του ξέφυγε εκείνη τη στιγμή πάνω στην κουβέντα. Να μην το σκέφτηκε.
0: Να παίζουν υποχρεωτικά. Χωρητικά δηλαδή η πρόταση να παίζουν δύο Έλληνες στην πεντάδα. Το θεωρώ τουλάχιστον αστείο.
1: Εκτός εννοούσαν στην αρχική πεντάδα, αλλά θα μπορούσαν να κάνουν να παίρνουν time out για να κάνουν
0: τι
1: αλλαγή.
0: Τι να πω στην αρχική πεντάδα, δεν νομίζω. Έλεγε δύο Έλληνες υποχρεωτικά στο παρκέ.
1: Ναι,
0: τώρα αυτό πώς μπορεί να γίνει αυτή η άμεση παρέμβαση στο έργο του προπονητή. Αντιπασχετικό εννοείται. 100% συμφωνώ μαζί σου, αυτό δεν το συζητάω. Έτσι. Πω τι ωραία που μπαίνω στο site, βλέπω τη φωτογραφία του Τολιόπουλου. Νιώθω πάρα πάρα πολύ ωραία γι' αυτό. Μ' αρέσει, είναι κάτι το οποίο είναι και ωραίο το γραφιστικό που έχουν κάνει οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Αυτό που κάνουν γενικά φέτος, φαντάζομαι θα βγει και βιντεάκι. Και όλα καλά. Είναι έτσι κυρίως πια καλαθοσφαιριστής του Άριο συγκεκριμένος.

0: Ωραία, και αφού και ο φίλος ο Λεμπρόν είπαμε πήγε στους 76ers, μπορούμε να συνεχίσουμε με τα θέματα της εκπομπής. Παιδιά, με τον Παλάσιος δεν υπάρχει κάτι, οπότε περιμένουμε.
1: Μπορείτε να βάλετε κάτι στο live betting, ένα στοίχημα άμα θα ανακοινωθεί ενώ είμαστε ακόμα στον αέρα ή θα έχει κλείσει η εκπομπή.
0: Ναι. Μπορείτε επίσης να πάρετε τηλέφωνο γιατί βγάζουμε γραμμές δεύτερη ώρα. Καλησπέρα.
1: Είχαμε
0: όπως είπαμε και τέλος πάντων, ναι. Όπως και το Γιούρισιτς, όπως φαίνεται. Έτσι.
1: Μπορεί να ήταν ο Γιούρισιτς.
0: Μπορεί να ήταν ο Γιούρισιτς.
1: Ήταν ο δικηγόρος του Γιούρισιτς.
0: Να θέλει να μας μιλήσει.
1: Ο οποίος σύμφωνα με την Παρή ήταν αυτός που μπήκε εμπόδιο. Ναι. Ολοκληρωθεί. Παρότι ο παίκτης ήθελε πολύ να έρθει στον Άρη.
0: Παρότι ο παίκτης ήθελε πολύ, έχει συμφωνήσει. Ο παίκτης και ο δικηγόρος του μπήκε εμπόδιο. Τώρα ποιος ξέρει τι παίχτηκε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, όσο λέμε, γίνονται χειρότερα τα πράγματά του. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω για το συγκεκριμένο σκηνικό. Γενικά για ό,τι γίνεται στην Παρή Άρης. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Σε ελπίσουμε ότι αγωνιστικά θα ξεκινήσουμε καλά. Μπας και μπορέσουμε να.
1: Την απορία που είχαμε χθες τη λύσαμε για το ποιο ήταν το πρόσωπο που είδαμε στις φωτογραφίες της προπονητής ομάδας.
0: Δεν λύθηκε.
1: Είδαμε έναν νεαρό παίκτη.
0: Το νούμερο 45.
1: 45 ήταν.
0: 45.
1: Ναι, έτσι ψηλό αφρικανικής καταγωγής και δεν ξέραμε ότι άμα πώς είναι.
0: Ή ότι άμα θα είναι ο Ντιόπ.
1: Ή ο Ντιόπ.
0: Απλά ο Ντιόπ λέγανε την Κυριακή θα έρθει. Για να δούμε αν τώρα ο φίλος θα έχει καλύτερη τύχη. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, Δημήτρη, σήμερα.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Να πούμε λίγα λόγια για τον Νουά.
0: Για τον Νουά, μάλιστα.
2: Τα έχω πει ξανά αυτά στο ραδιόφωνο. Γενικά, το πώς λειτουργεί η αγορά του επαγγελματικού αθλητισμού με τις ομάδες να έχουν ουσιαστικά να είναι σε δυσχερή θέση και τους αθλητές να έχουν το πάνω χέρι, αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Νουά. Τι θέλω να πω δηλαδή. Δεν γίνεται, παιδιά, να λέω αθλητής, όταν οι αθλητές υπογράφουν κάποια συμβόλαια, πρέπει να τιμώνται αυτά τα συμβόλαια. Δεν γίνεται κάποια στιγμή, και δεν μιλάω μόνο για τον ΟΑ, μιλάω γενικά, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά, να πας να φύγεις από ένα συμβόλαιο χωρίς να πληρώσεις, ας πούμε, μια αντίστοιχη ρήτρα αποχώρησης.
0: Ναι.
2: Δεν μπορείς, φίλε μου, μέσα στη χρονιά, ας πούμε, να ζητάς αυξήσεις αποδοχών και ούτω καθεξής.
0: Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι συμβόλαιο.
2: Η εταιρεία σου κάνει ένα συμβόλαιο για αυτά τα οποία έχεις κάνει στο παρελθόν σου. Για αυτά τα οποία κάνεις στο μέλλον σου θα αμυφθείς μελλοντικά. Για αυτά τα οποία κάνεις τώρα θα αμυφθείς μελλοντικά.
0: Συμφωνώ.
2: Οι αθλητές έχουν αυτό το κουθί, το έχω δει και στην μπάλα και στον μπάσκετ.
0: Ποια έχουν το πάνω χέρι σε αυτήν την εποχή.
2: Νόμος λειτουργεί η αγορά. Έτσι. Δεν μπορεί, ρε φίλε Νουά, να υπογράφει συμβόλαιο η ομάδα τιμητικά, όπως λέει το ρεπορτάζ, και δεν ξέρω αν αλήθεια, να σου λέει να βγάλουμε έναν όρο από το συμβόλαιο και ταυτόχρονα να σου αυξήσουμε κι άλλο τις αποδοχές σου και εσύ να μας λες μια θέλω, μια δεν θέλω το καθεξής και αυτό να αναστατένεται ομάδα, κόσμο, ξέρω, δημοσιογράφη κτλ. Έτσι υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Θες να φύγεις από το συμβόλαιο ως άνθρωπέ μου. Και κάθε σοβαρός οργανισμός δεν κρατάει κανέναν με το ζόρι, έτσι. Ωραία, φέρε μια πρόταση, αγοράς, φέρε χρήματα ουσιαστικά στην ομάδα και φύγε ρε φίλε. Αλλά φύγε με τον άλογο αντίτιμο. Γιατί όταν εσύ κάνεις χαλιά, όχι για τον ΟΑ, γενικά δηλαδή, όταν αθλητές κάνουν εμφανίσεις, οι οποίες δεν είναι ατάξιες, ας πούμε, και δεν, η ομάδα δεν πετυχαίνει τους επιθυμητούς τους στόχους, ποιες είναι οι συνέπειες που έχουν οι αθλητές.
0: Όχι, είμαι σε μια εποχή που οι αθλητές προστατεύονται πλήρως αυτό, στο θέμα του συμβολέων, εννοείται.
2: Συγγνώμη, και θα έπρεπε. Στο ποδόσφαιρο κάναμε μια τραγική χρονιά. Οι συνέπειες που είχαν αθλητές στα συμβόλαια τους
0: ποιες. Στα συμβόλαια δεν έχουν συνέπειες αρνητικές, εννοείται.
2: Και ποιες ήταν.
0: Δεν υπάρχουν αφού το έχουν υπογράψει.
1: Είναι κάποια μπόνους τα οποία προφανώς δεν τα κέρδισαν.
0: Αυτό, ναι, εντάξει.
2: Βγαίνουν οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και δικαίως λένε μοναδικά υπέρ των παικτών είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί, ρε φίλε, ο άλλος να προσπαθεί να καρποθεί μια υπεραξία τη στιγμή που έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Αυτό που λέω, παιδιά, είναι φτιαγμένο. Είναι κοινή λογική δηλαδή. Αν κατά τη γνώμη μου, εντάξει, και αγορά, ας πούμε, αυτό η ομάδα πρέπει να το δουν συλλογικά έτσι, σε όλα τα φλήματα.
0: Ίσως μόνο έτσι μπορεί να έρθει μια αλλαγή σε αυτό.
2: Τι μπορεί να έρθει ως αλλαγή, αλλά επειδή εδώ δεν μιλάμε για μισθούς των 700-800-900 ευρώ που είναι, ας πούμε, θέμα επιβίωσης, μιλάμε για συμβόλαια 100.000 ευρώ, εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει έτσι ένα, να συνενωθεί ομάδα, να υπάρχει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο ποσό και οι παίκτες να καρπώνονται τα χρήματα ανάλογα με τις επιτυχίες που έρχονται στις ομάδες. Μπορεί ο Φιλάνδης να υπογραφτεί τριετές, λέει, κλειστό 3 εκατομμύρια συμβόλαιο, όταν κάνει καλές χρονίες να λέει θέλω να προσαρμογεί και όταν ναι. κάνει καλές χρονίες να κρύβεται.
0: Ωραία, έγινε.
2: Ένα, περίμενε λίγο. Έχει, συγγνώμη που το λέω, αλλά γενικώς τους κλείνετε λίγο γρήγορα τους ακροάτες. Δεν ξέρω γιατί και πόσο είναι αυτή η ηρωή της εκπομπής σας. Λίγο να πούμε και δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο το θέμα του ΝΟΑΤΟΥ.
0: Βέβαια. Απλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας. Λίγο πιο γρήγορα.
2: Ο κόσμος πρέπει να δείξει λίγο υπομονή στον μπάσκετ. Γιατί η ομάδα είναι καλή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που παρακολουθώ εγώ τον Άρη που δεν έχει οικονομικά προβλήματα. Έχει μια στέρεη οικονομική βάση. Αυτό είναι το κλειδί για πολλά πράγματα. Θα πρέπει να υπάρξει λίγο αυτοσυγκράτηση στον κόσμο από τη στιγμή που τώρα στρώθηκαν τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να έρθουν και κάποια στραβά αποτελέσματα. Πρέπει να προφυλαχθεί ο προπονητής πάση θυσία, γιατί το ξέρω το ελληνικό το DNA πότε θα αρχίζει να εκδηλώνει και ο ένας είναι λίγο, και εμείς που δεν έχουμε τίτλους ξέρεις πως είναι, είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα.
0: Βέβαια.
2: Αλλά φίλε μου, αυτό πρέπει να το κάνουν ας πούμε και οι δημοσιογράφοι γενικώς στον χώρο.
0: Τι πράγμα.
2: Κοίταξε, εγώ γενικά δεν έχω μια... Να σου πω, βλέπω στους δημοσιογράφους όλων των ομάδων, όχι μόνο στο Yellow Radio.
0: Ναι.
2: Έτσι. Βλέπω μια τάση πίεσης και αυτό μεταφέρεται από τον κόσμο προς αυτούς άμεσα αποτελέσματα και λοιπά στον αθλητισμό. Αυτό δεν αγοράζονται. Πίεσες μια ομάδα, κάνεις ό,τι μπορείς για να φέρεις την επιτυχία, δεν μπορείς να την αγοράσεις την επιτυχία. Δηλαδή αυτή είναι τροπή, πρέπει να περάσει και στον κόσμο. Όταν υπάρχει, δύο είναι τα κλειδιά για να πετύχεις. Το ένα είναι να έχεις στέρεη οικονομική βάση και το δεύτερο είναι να έχεις οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, να έχεις πλάνο, το πώς διοικείται μια εταιρεία και όλα αυτά. Αυτά ο Άρης τα έχει στον πάρκο. Άρα νομοτελειακά θα έχει την τίτλη. Δεν θα είναι σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Θέλω να σου πω.
0: Ναι.
2: Ο αντίκτυπος, η μεταγραφή του Τολιόπουλου ήταν ας πούμε τεράστια. Αλλά τι θέλω να σου πω, να μην υπάρχει αντίκτυπος από τις μεταγραφές άλλων ομάδων στην ψυχολογία τη δική μας. Γιατί εγώ σου λέω ας πούμε υποθετικά ένα παίκτη που θέλαμε, εμείς τον ήθελα ας πούμε τον έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ. Δεν τρέχει τίποτα ρε παιδιά.
0: Όχι, εννοείται έτσι είναι.
2: Η ψυχολογία του κόσμου πρέπει να επηρεάζεται από τέτοιες τακτικές. Δηλαδή ένας ατζέντης μπορεί να προτείνει ένα παίκτη σε 5-6 ομάδες. Ό,τι υπάρχουν για μένα κατά την δική μου κρίση επικοινωνιακές και μη επικοινωνιακές νίκες. Οι νίκες είναι στο παρκή, είναι πασχετικές.
0: Εντάξει, το εννοείται. Όλα στη μέση σεζόν κρίνονται έτσι. Εννοείται.
2: Όλα αυτά, αυτό κρίνεται. Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή, στήριξη στον προπονητή στους παίκτες. Φίλοι, χτίζεται το καλύτερο φαγητό που έχεις φάει ποτέ σου νομίζω. Γιατί είσαι και μικρός σαν και εμένα, έτσι θεωρώ ας πούμε στον μπάσκετ.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Μπάλα,
0: έτσι φαίνεται.
2: Εντάξει. Ναι. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι όπως είναι στο μπάσκετ, αλλά και εκεί δεν θέλει ρε φίλε την αποδόμηση του αιώνα.
0: Όχι, δεν θέλει αποδόμηση, εννοείται. Απλά να δούμε πώς θα πάει η χρονιά.
2: Ας πούμε το απίστευτο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία, έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και άλλη μια γραμμή, αφού τώρα υπάρχει μια ροή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Αποστολάρας από Κιτρινό Μαύρο.
0: Γεια σου Αποστόλη.
3: Και εγώ εν μέρει συμφωνώ με τον προηγούμενο τον φίλο, τον Αριάνο, mm-hmm. γιατί όλοι λέμε όμορφα και ωραία τις ιδέες μας και πρέπει να ακούγονται και ο ένας να σέβεται τον άλλον. Τώρα με την περίπτωση εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, είμαι χαρούμενος που πήραμε τον Παλάσιο, είναι ένας ωραίος παίχτης. Μπορεί να βοηθήσει. Τώρα με τον άλλο να στεναχωρέθηκα τον αμυντικό που χάλασε.
0: Τον Γιούρισιτς λες, ε?
3: Τον Γιούρισιτς, ναι. Λίγο Καρυπίδης πιο δυναμικά, ρε παιδί μου. Πιο δυναμικά.
0: Ναι. Πρέπει να κάνουμε κινήσεις. Βιαζόμαστε λίγο. Πρέπει να πάρουμε κάποιους.
3: Ναι. Το μπάσκετ, εντάξει, βρήκε το δρόμο του.
0: Έτσι, στο ποδόσφαιρο τώρα.
3: Αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι που άκουγα, έχουμε πολύ πιο καλύτερο ρόστερ. Εγώ πιστεύω στο μπάσκετ, παιδιά, δεύτερη θέση την έχουμε.
0: Δεύτερη.
3: Δεύτερη, το πιστεύω.
0: Στην Ελλάδα.
3: Ναι, στην Ελλάδα. Και στην Ευρώπη θα πάρουμε. Θα έρθουν και τίτλοι. Έναν τέτοιο άνθρωπο χρειαζόμαστε και στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό είναι το ιδανικό.
3: Ο Σιάου και στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό είναι το ιδανικό.
3: Τώρα ο Καρυπίδης, εντάξει, δεν έχεις τη δυναμικότητα, είσαι φίλε μου, βρες ένα συμπαίκτη, τι να πω, με κάποιον να αναπορευτεί. Mm-hmm. Και τώρα μακάρι ο Αβραάμ Γκραντ να έρθει, να σηκώσουν τα μανίκια και να βρουν έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, είτε επενδυτή να φέρουν, είτε ένα συμπαίκτη.
0: Μακάρι, μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω το χρειαζόμαστε όλοι και θα αλλάξει καλώς, νομίζω για τη ψυχολογία μας.
3: Εντάξει, καλός ο Καρυπίδης είναι πολύ λίγος για την ομάδα μας.
0: Είναι. Οικονομικά είναι.
1: Μια διαπίστωση που έχει γίνει η αλήθεια εδώ και χρόνια.
0: Έχει γίνει δυστυχώς. Μακάρι να έρθει κάτι μεγάλο και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
3: Ναι, οι συμπαίκτες ή κανένα δεν. Να βοηθήσουν και μέσα από το σύλλογο, από τον ΑΣ. Εδώ πέρα δεν εννοείται μία Λάρισα βρήκε. Την αγόρασε επενδυτής, αξιόλογος. Και εμείς ο Άρης γωνία μαγαζί να μην βρίσκει.
0: Mm-hmm. Συμφωνώ. Ωραία.
3: Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα αθλήματα. Έτσι. Και μακάρι να ακούγονται οι μεγάλοι να τα ακούνε και να ενεργούν αναλόγως.
0: Σε δικές ειδήσεις θέλουμε, έτσι. Εννοείται.
3: Αν μπορούνε ξανά. Αν μπορούν καμία χορηγία με την Inter American, θα ήταν καλό.
0: Μάλιστα. Ακούγεται η πρόταση.
3: Με την Inter American ή κανέναν επενδυτή, ρε παιδί.
0: Αυτοί φαντάζομαι που είναι στο χώρο, τα ξέρουν καλύτερα.
3: Ακούμε Αμερική, Αμερικάνο, Ελληνοαμερικάνο, δεν βρέθηκε. Να πάνε και σε άλλα μέρη της Ευρώπης ή και σε άλλα κράτη και να ψαχτούν και εκεί.
0: Μακάρι, είναι μεγάλος ο κόσμος. Ωραία, έγινε φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Υπάρχουν και Αιγύπτιοι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Επιχειρηματίες,
3: ναι. Αιγύπτιοι, που μπορούν άνετα και επενδύουν και εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Κοίτα, ας έρθει κάτι μεγάλο οικονομικά και δεν θα κοιτάξουμε τη χώρα του, πιστεύω.
3: Ναι, έτσι.
0: Στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον.
3: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, έγινε.
3: Καλώς, ναι.
0: Ευχαριστούμε. Αιγύπτιους επενδυτές.
1: Ποιος ήταν ο, είχαμε ποτέ Αιγύπτιο παίξει στο ποδόσφαιρο?
0: Δεν μου έρχεται τίποτα. Μπορούμε να φέρουμε το Σαλάχ πάντως.
1: Μπορούμε
0: να φέρουμε το Σαλάχ.
1: Πρόλαβε μάλλον την Μπεσίκτας βέβαια.
0: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Και με μερικά λεφτά παραπάνω από όλο τον αγωνιστικό προϋπολογισμό του Άρη.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα φίλε, εσύ είσαι.
4: Ναι, εγώ είμαι, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, καμπάνα.
4: Λοιπόν, δύο λόγια θέλω να πω. Mm-hmm. Αντί να μιλάω μια ώρα στο ραδιόφωνο που σταμάτησα να μιλάω,
0: ναι.
4: Δύο λόγια θα πω.
0: Πες, ό,τι θες.
4: 17 του μηνός την Παρασκευή, 71 χρονών, πήγα και κάνω ανανέωση το διαρκείας μου.
0: Συγχαρητήρια.
4: Και στο μπάσκετ πήγα να πάω, να πάρω ουρπίο, μου είπαν σε 4 λεπτά είχαν τελειώσει τα διαρκείας.
0: Ναι.
4: Και θέλω να πω, κύριε που μιλάτε στα ραδιόφωνα με τις ώρες, δικαίωμά σας, στήριξε στην ομάδα, πάνε πάρτε ένα διαρκείας. Δεν στήριζουμε κανένα πρόεδρο, στήριζουμε την ομάδα μας να μην έχουμε του παρελθόντος στα κακά.
0: Έτσι, συμφωνώ, το διαρκείας είναι. Μάλιστα. Και θέλει να πηγαίνει να βλέπει ποδόσφαιρο.
1: Το παίρνουμε για τον πρόεδρο, αυτό εννοείται.
0: Δεν είναι για τον πρόεδρο.
1: Το παίρνουμε για τον ΣΥΑΟ.
0: Όχι. Το διαρκείας το παίρνεις για αυτό που θα δεις και για το θες να είσαι δίπλα στην ομάδα για να τη στηρίξεις. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθες φίλους. Τεράστια μπύλη, λέει ο Γιώργιος. Το αξίζεις και με το παραπάνω το συμβόλαιο. Έπαιξε σε εμάς σχεδόν τζάμπα και ήρθε επιτέλους εκείνη η ώρα να ξαναγίνεις αυτοκράτορα στη χώρα. Αν ακούει ο μπαμπάς το Λιόπουλος να χαίρεται το παλικάρι του και να το καμαρώνει με τη φανέλα της Αριανάρας. Αιγύπτιο παίκτη είχαμε στον μπάσκετ ο γίγαντας Σαμίρ Γκούντα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, και Αιγύπτιο παίκτη στον μπάσκετ, ορίστε. Μια χαρά. Βρήκαμε και Αιγύπτιο στον μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, κοντά είναι. Είναι μεγάλη επιστροφή του Λιόπουλου. Είναι, χτυπάει και πάρα πολύ θετικά στον κόσμο, έτσι. Νομίζω
1: ναι,
0: είναι
1: αυτό
0: κάτι.
1: Είναι ότι...
0: Συναισθηματικά.
1: Χτυπάει
0: το συνέστημα του κόσμου. Και νομίζω είναι πάρα πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό όταν μιλάμε για έναν παίκτη αυτού του Βεληνικού. Σκεπτόμενοι και το όσα έκανε στον Άρη, έτσι. Και σε έναν Άρη με χαμηλό αγωνιστικό προϋπολογισμό μας χάρισε πάρα πολύ ωραίες βραδιές.
1: Παίκτης που ανέβηκε και ανέβηκε μαζί του και ο Άρης, ταυτόχρονα αυτό πάντα έτσι, δημιουργεί πάντα. Ένα άλλο δέσιμο.
0: Και Έλληνας, οπότε μία παραπάνω πιο κοντά.
1: Γενικά αγαπιέται πολύ ο Τοϊόπουλος και από το ουδέτερο ελληνικό μπασκετικό κοινό, γιατί έχει αυτό την ιστορία του underdog, της επιτυχίας που ήρθε ίσως λίγο πιο μετά στην καριέρα του, που δούλεψε πάρα πολύ για να το καταφέρει.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Είναι ένας τέτοιος παίκτης. Όσοι παίξατε στοίχημα στο live, πρότεινε ο Διονύσης να ανακοινωθεί ο Σεμπάστιαν Παλάσιος στην εκπομπή μας. Πέσατε μέσα, πληρωθήκατε. Τώρα δεν ξέρω τι απόδοση έδινε. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Σεμπάστιαν Παλάσιος για τα επόμενα δύο χρόνια. Δεν θυμάμαι σε άλλη εκπομπή να έχουμε κάνει δύο ανακοινώσεις πάντως. Ο Σεμπάστιαν Αλμπέρτο Παλάσιος, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1992 στο Χουάν Μπαουτίστα Αλμπέρντι. Και στη συνέχεια υπάρχει το βιογραφικό του, έχει κάποιες δηλώσεις. Ο Παλάσιος, ο οποίος από σήμερα ανήκει στην οικογένεια του Άρη, θα σας διαβάσουμε τις δηλώσεις σε λίγο και στο site. Θα μπορείτε να μπείτε να τις διαβάσετε. Παίκτες του Άρη, Σεμπάστιαν Παλάσιος, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι ο Άρης χρειαζόταν σίγουρα εξτρέμ. Όπως επίσης παραμένουν οι ανάγκες για παίκτες άλλες θέσεις, έτσι.
1: Εννοείται. Για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, να πω και ένα θετικό που μου αρέσει στο φετινό ποδοσφαιρικό Άρη, στον τρόπο που κινείται. Το ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ονοματολογία, αλλά όταν είναι να κλείσει κάποιος, το μαθαίνουμε σχεδόν την ίδια μέρα, σήμερα την ίδια μέρα, και επί τόπου κλείνει κιόλας, θεωρώ ότι είναι καλό. Είναι προτιμότερο από αυτό που γινόταν

0: προηγούμενα καλοκαίρια που γίνονταν serial κάποιες υποθέσεις, εν τέλει δεν ολοκληρώνονταν ποτέ. Δηλαδή, θεωρώ
1: είναι πιο ήρεμο πάντως σίγουρα.
0: Ναι, και είναι και πιο επαγγελματικό. Συμφωνία με τον Παλάσιο, έχει το Παλάσιο υπογράφει. Βέβαια, δεν έγινε το ίδιο με τον Γιούρισιτς, αλλά τουλάχιστον γλιτώνουμε το να έχουμε πάρα πολύ ονοματολογία περιττή και να.
1: Δεν είναι πολλά τα ονόματα που είχαμε και νομίζω για όλα αυτά ενδιαφερθήκαμε. Δεν είχαμε κάποιο που ποτέ δεν ενδιαφερθήκαμε.
0: Όχι, πούμε,
1: γιατί
0: δεν ήταν,
1: και ονόματα του Μάγνουσον, όντως ο Άρης ασχολήθηκε. Μαντσίνη υπήρχε.
0: Φούντα Σιόπιτ. Φούντα Σιόπιτ. Ακόμα είναι και ανοιχτό, θα δούμε.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Υπάρχει αυτό.
0: Σε απάντηση αυτό που μου είπε πριν για το αν είχα ξανά ανακοίνωση δύο παικτών, είχα στην πρώτη μου εκπομπή. Αλλά αν σε μισό ήταν ο Μάρκο Κέρκε, οπότε εντάξει.
1: Δεν μετράει. Δεν μετράει. Είδε. Είχε και ποιον άλλον είχε.
0: Ο Χόγκλε.
1: Εντάξει.
0: Πακέτο.
1: Ναι. Είναι μια. Τι να πω, μάλλον είναι μια. Είναι αλήθεια ότι έχει δύο ανακοινώσει, αλλά εντάξει τώρα φαντάζομαι και εσύ το είπε μόνο σου.
0: Μια μισή είχα, ναι.
1: Μια μισή είχες, ναι, άντε μην το κακίσουμε, μια μισή είχες.
0: Βέβαια ήταν ανεκτήμητο η αντίδραση on air που είχαμε μόλις μάθαμε ότι επέστρεψε ο Κέρκες.
1: Ισχύει, θυμάμαι να ακούω. Θυμάμαι να ακούω αυτή την εκπομπή και να ψάχνετε αν είναι αυτός ή ξέρεις οτιδήποτε τέτοιο.
0: Αν ήρθε πρώτα πηγιά πιο νωρίς και τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει. Είναι ραδιοφωνικά βήματα αυτά που θα θυμάσαι. Να μείνει ότι ο Κέρκες, ας πούμε, ανακοινώθηκε την ώρα που ήσουν εσύ στον αέρα και δεν υπήρχε κανένα δείγμα για κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε ακούσει κάτι.
0: Είναι αυτό που λέμε να μπει με το δεξί.
1: Απλά, ναι, μπράβο αυτό. Απλά μάθαμε ότι ο Κέρκες, okay, ήρθε. Ήρθε ο Κέρκες. Ένας παίκτης ο οποίος. Τι να πω. Τι να πει τώρα για τον.
0: Στα διπλά τη προετοιμασία.
1: Ένα παίκτη που παίζει τα διπλά τη προετοιμασία γιατί δεν έχουμε άλλον.
0: Ναι. Εντάξει, λεπτομέρεια.
1: Δεν έχουμε άλλον, η αλήθεια. Α, έχουμε αριστερό μπακ, ρε. Μαζί με το Γιούρισιτς θα έκλεινε η ομάδα. Στα μπακ. Στα αριστερό μπακ τουλάχιστον. Λοιπόν, δηλώσει του Παλάσιος. Στις πρώτες δηλώσεις τόνισε: γνωρίζω πολύ καλά ότι έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική και πολύ θερμούς φιλάθλους. Βρίσκομαι χρόνια στην Ελλάδα. Έχω παίξει αντίπαλο του Άρη και ξέρω που ήρθα. Ο Άρης είναι από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας με απαιτητικό κοινό και οφείλει κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα δώσω το maximum των δυνατοτήτων μου σε κάθε μάτς, ώστε όλοι μαζί να εκπληρώσουμε τους στόχους μας στη νέα περίοδο, να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο πρωτάθλημα και φυσικά να επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Τα λόγια του Σεμπαστιάν Παλάς.

0: Πώς φερθείς του Άρη λοιπόν με κάθε επισημότητα ο Αργεντίνος στο Extreme.
1: Λοιπόν, να πω για τον Παλάσιος κάτι που είδα τώρα στα γρήγορα. Mm-hmm. Γιατί το θυμόμουν ότι είχε πολύ καλό ρεκόρ απέναντι στον Άρη.
0: Ναι, τα πέκα καλά.
1: Συναντούσε είτε με τον κύριο Παναθηναϊκό αλλά και με τον Λεβαδιακό πέρσι.
0: Με τον Λεβαδιακό τη γλίτωσαν πολύ φθηνά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, έχει παίξει απέναντι στον Άρη 14 παιχνίδια.
0: 14, ναι. Ναι. Χρόνια στην Ελλάδα, ναι.
1: Και ο απολογισμός του είναι 7 γκολ.
0: 7 γκολ σε 14 μάτς.
1: Έναν, δύο μάτς δηλαδή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και 5 assist.
0: Και 5 assist, δεν θυμόμουν τόσο καλά. Δεν θυμόμουν ότι πηγαίνει τόσο καλά. Δεν θυμόμουν ότι μας είχε βάλει κάποια γκολ. Δεν θυμόμουν αυτό το πράγμα.
1: Έχει σκοράρει με τον Παναθηναϊκό όλα τα γκολ, αν βλέπω. Ναι, όλα τα γκολ.
0: Ναι, φέτος δεν μας έβαλε.
1: Κυρίως είτε στο Άρη, είναι αλήθεια. Γενικά, ελπίζω να μην είναι από τα παραδείγματα παιχτών που παίζουν πολύ καλά όταν βρίσκουν τον Άρη αντίπαλο, αλλά όταν εν τέλει έρχονται στον Άρη, χαμηλώνουν,
0: ναι,
1: τις επιδόσεις τους. Δεν ξέρω, έχω κάποια φρέσκα παραδείγματα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ.
0: Έχεις.
1: Ναι, εντάξει, Κατσίβελς, ας πούμε.
0: Κατσίβελς, ναι.
1: Τα παιχνίδια που έκανε και μετά, αφού το έφυγε, αλλά και πιο πριν με τον κόλωσο.
0: Ισχύει. Μεγάλη αλήθεια. Στο ποδόσφαιρο Μασούρας είναι αυτός ο παίκτης που ψάχνεις παντού.
1: Ναι. Δεν τον είδαμε βέβαια ακόμα στον Άρη, αλλά.
0: Εντάξει, δεν θα είναι όμως, το ξέρουμε. Μπορεί να τον δούμε βέβαια.
1: Δεν αποκλείεται και δεν θα με ενοχλήσει κιόλας, να πούμε αλήθεια.
0: Όχι, δεν θα σε ενοχλήσει.
1: Αλλά ήταν ένας παίκτης που έκανε πάντα step up πέραν στον Άρη. Ο Παλάσιος, ναι, γενικά εδώ στον Παναθηναϊκό έχει καλά νούμερα, δεν είναι μόνο πέραν στον Άρη.
0: Πρωτάθλημα διεκδίκησαμε βασικό τον Παλάσιο. Προεκδίκησε γιατί ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο διάστημα αυτού.
1: Έχει κάνει σεζόν με διψήφιο αριθμό γκολ στον Παναθηναϊκό την πρώτη του. Ως extreme είχε 11 γκολ. Η περσινή βέβαια ήταν αυτή που είχε το μεγαλύτερο συνδυασμό goal assist. Δηλαδή τα 7 goal, 8 assist ήταν τα περισσότερα που έχει κάνει στην Ελλάδα.
0: Ήταν κινητήριος μοχλός ενός Λεβαδιακού, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά και έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται από τις μικρομεσαίες ομάδες της Ελλάδας.
1: Ναι, κυρίως αυτό.
0: Και ήταν, νομίζω, έργο και τον προπονητή αλλά και των κάποιων παικτών που είχε πολύ ποιοτικό. Ωραία, κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου. Θες να πεις για τις κινητές τηλεφωνίες, οπότε θα σε αφήσω να σολάρεις. Πού θέλω να το πιάσουμε, γιατί εγώ δεν έχω κάποιο θέμα, είναι αλήθεια, εσύ είχες το πρόβλημα.
1: Δεν έχεις θέμα με τις κινητές τηλεφωνίες της Ελλάδας, εντυπωσιακό.
0: Δεν έχω κανένα θέμα, δεν, ναι, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα.
1: Να κάνω το ίδιο πακέτο, αν είναι.
0: Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, για πες όμως.
1: Κοίταξε, οι κινητές τηλεφωνίες της Ελλάδας είναι μια μάστιγα, είναι μια μαφία θα λέγαμε.
0: Μαφία, ναι.
1: Μαφία βεβαίως, ένα κύκλωμα, ένα βρώμικο,
0: ναι,
1: κύκλωμα.
0: Ναι. Από τι τα λες αυτά ορμόμενος όμως.
1: Από το οποίο υποφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, πολλοί κόσμοι. Εντάξει.
1: Οι απλοί πολίτες.
0: Ναι.
1: Τι θες να σου πω τώρα, το ότι μου ανεβάζουν κάθε τρεις μήνες, μου στέλνουν μήνυμα προειδοποιητικό ότι ανέβηκαν οι τιμολογιακές τιμές και οι τιμολογικοί κατάλογοι και μπαίνω και μετά βλέπω ότι μου έχουν αλλάξει όλα πακέτα, πάγια, τιμές, ιστορίες και έχω βρεθεί να πληρώνω τα διπλάσια λεφτά και να μην είμαι πάλι γαλυμμένος. Μιλάμε τώρα, οι τύποι δεν υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι.
0: Ναι.
1: Αυτό που στο είχα στείλει κιόλας,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: το κόστος των δεδομένων, mm-hmm, στο κινητό, είμαστε 10η παγκοσμίως με το ακριβότερη τιμή ανά gigabyte.
0: Πόσο πάει ανά gigabyte?
1: 2,79 σε δολάρια, αλλά
0: ναι.
1: Είμαστε 10η παγκοσμίως, πάνω εννοείται από τον μέσο όρο.
0: Καλά, εννοείται. Πρώτη ποιοι είναι?
1: Η Ελβετία, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, δεν μετράει.
1: Ναι, και δεύτερη είναι η Αμερική. Ναι, και γενικότερα όλες τις χώρες από πάνω μας, Καναδά.
0: Και είμαστε 10 εμείς.
1: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νορβηγία. Μια χαρά είναι όλοι.
0: Μια χαρά είναι όλοι αυτοί, δεν έχουν κανένα θέμα.
1: Δεν έχουν ανάγκη.
0: Και είμαστε 10 τόσο ψηλά, μάλιστα. Τα πληρώνουμε ακριβά τα δεδομένα.
1: Το τελευταίο είναι το Ισραήλ, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς εξηγείται.
0: Εντάξει.
1: Το 0,02 είναι σατανικό.
0: Το τελευταίο του Ισραήλ, ναι, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά πρώτη τελευταία είναι η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Γενικά συνηθίζουμε να συγκρινόμαστε με Ιταλία και σαν οικονομία κτλ. Η Ιταλία είναι 0,09.
0: Ισχύει. Ας δούμε τώρα
1: τι. Λάθος.
0: Ας το δούμε και από την άλλη πλευρά τώρα, ναι.
1: Εντάξει. Εμένα πιο πολύ το ξέσπασμα μου πήγαινε για συγκεκριμένη κόκκινη τηλεφωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά τις πιάνει όλες
0: την ίδια. Ναι, ναι. Και πολλές φορές το είναι να σου ανανεώσουν το συμβόλαιο, σου προτείνουν πιο ακριβές τιμές. Βέβαια, πιάνει αν φύγεις και πας σε άλλη εταιρεία, σε παρακαλάνε μετά.
1: Ακριβώς. Συμβουλή. Όποτε σας παίρνουν τηλέφωνο ή και σε καταστήματα και τα λοιπά και σας λένε φοβερή προσφορά που λύγει αύριο.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να σου προτείνουν, ρεύετε, λαγούζουν πετραχία, μην συμφωνήσετε με τίποτα.
0: Γιατί λίγη αύριο.
1: Δεν είναι λίγη αύριο, είναι απάτη.
0: Πόπο είναι.
1: Πάντα λίγη αύριο. Ξέρεις, έχω πάει Απρίλιο, Φεβρουάριο, πάντα αύριο λίγη αυτή η προσφορά. Πάντα,
0: ναι, εντάξει, μέρα. Νομίζω.
1: Τετάρτη έχω πάει, Δευτέρα έχω πάει, Παρασκευή, πάντα αύριο λίγη αυτή η προσφορά.
0: Νομίζω αναμενόμενο. Νομίζω αναμενόμενο το συγκεκριμένο. Αυτό. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω. Γενικά απαντά σε αυτά τα τηλέφωνα.
1: Συνήθως όχι. Αν απαντήσω ενώ με έχουν ξυπνήσει, ναι, τους αφήνω να μιλάνε.
0: Και δεν λες τίποτα μέχρι να κλείσουν.
1: Τους άφησα μέχρι το σημείο που σου λένε, λέω ναι, μέχρι το σημείο που σου λένε ότι θα χρειαστούμε αυτά και αυτά και αυτά για να προχωρήσουμε. Και εκεί πάνω τους λέω, ξέχασα, εγώ το τάδε. Πάρτε με ξανά σε μία ώρα. Και έτσι αφήνω να με ξαναπαίνω και απλά το έχω στο θόρυβο.
0: Α, ναι, τους αφήνω. Μάλιστα, σατανικό. Σατανικό. Του ταλαιπωρεί του ανθρώπου. Εντάξει, πιθανότητα δεν φταίνε καν αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, βέβαια.
1: Φταίνε που παίρνουν 10 το πρωί και με ξυπνάνε.
0: Εντάξει, 10 το
1: μόνο
0: πρωί,
1: τότε δεν το κάνω γενικά, δεν έχω κανένα τέτοιο να.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί που ναι. Αλλά ρε φίλε, 10 το πρωί παίρνω και αυτοί πιστεύουν μπορεί να πιστεύουν δουλειά 8-8.30.
1: Αυτό είναι ένα δικό τη πρόβλημα.
0: Και πού να ξέρουν ότι παίρνουν τηλέφωνο άνθρωπο που δεν ξυπνάει.
1: 10 το πρωί.
0: 10 το πρωί, εντάξει, καλοκαίρι είναι.
1: Επειδή έγινε και καλοκαίρι. Επίσης μην παίρνετε μεσημεριάτικα. Παίρνουν κάτι.
0: Πότε να πάρουν τηλέφωνο.
1: Να παίρνετε.
0: Πότε μπορεί 6 ώρα να κλείνει το μαγαζί.
1: Να παίρνετε 11 με 2. Εντάξει, άντε, μια μισή ώρα το περνάω.
0: Τους δίνεις αυτό το 3 ώρα.
1: Εντάξει.
0: Τους δίνεις αυτή την ευκαιρία.
1: Οι άλλοι παίρνουν 3 ώρα το μεσημέρι. Που εγώ δεν κοιμάμαι μεσημέρι.
0: Αυτό το μεσημέρι, όταν είχαμε σταθερό στο σπίτι, ήταν εκνευριστικό. Τώρα δεν έχουμε σταθερό στο σπίτι.
1: Α, δεν έχετε καθόλου.
0: Όχι, οπότε δεν υπάρχει κανένα.
1: Γιατί το μεσημέρι είναι όσο σταθερά παίρνουν, δεν παίρνουν τα κινητά.
0: Ναι, ήταν εκνευριστικό. Ήταν εκνευριστικό αυτό στο δίνω. Ότι ήταν εκνευριστικό το βραδινό.
1: Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει το μεσημέρι. Λέω για άλλους.
0: Το μεσημεριανό εννοώ, όχι το βραδινό, είναι το μεσημεριανό. Εντάξει, κοίταξε. Αν κοιμάσαι το μεσημέρι, έχει γυρίσει την πλευρά σου και κοιμάσαι, δεν θες να ξυπνήσεις για αυτόν τον λόγο. Με καμία Παναγιά, δηλαδή με τίποτα. Δεν το θες. Ωραία, είπαμε για σκινητές τηλεφωνίες. Νομίζω χρειαζόταν. Το συγκεκριμένο ήθελες να το βγάλεις από μέσω εδώ από και εδώ καιρό και δεν μας είχε δοθεί η ευκαιρία. Οπότε έπρεπε να το πεις. Φωτογραφίες, λέω, προπόνηση της Ιταλίας. Καλά πάει και αυτό, να δούμε. Πώς θα γυρίσει η ομάδα, τι αντίκτυπο θα έχει όλο αυτό στην ομάδα μας. Λοιπόν, άποψη λέει ο Θόδωρος για άρθρο 11 του νόμου 3371-2006. Τώρα προφανώς θα μας το στείλεις μετά, φίλε Θόδωρε. Α, είναι ο ειδικός κανόνας για την προστασία από τις ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις.
1: Οπα.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό το νόμο. Μπορείς να μας το στείλεις, φίλε Θόδωρε, λίγο. Μπορείς να το στείλεις λίγο, φίλε Θόδωρε, για να.
1: Ενδιαφέρον να ακούγεται.
0: Το άρθρο 11 του νόμου 3371/2006. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον. Αν το πάμε και σε νομικό επίπεδο, δηλαδή. Τι να πω.
1: Μπορεί να τα πάρουμε πίσω τα λεφτά μας.
0: Σοβαρά, ρε παιδιά. Τι σοβαρά, ρε παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Φίλε Θόδωρε, αν μπορείς να μας το στείλεις το συγκεκριμένο. Θα.
1: Προφανώς έχει να κάνει με τα δικαιώματα και τα λοιπά, αλλά στείλ το να. Ναι. Να έχουμε μια εικόνα, γιατί προφανώς είμαστε λίγο αδιάβαστοι.
0: Είμαστε πολύ αδιάβαστοι σε αυτό, ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να πούμε. Λοιπόν, για πανελλαδικές εξετάσεις θα προλάβουμε να πούμε, αλλά θα μπορέσουμε να πούμε στην επόμενη σεζόν σίγουρα. Γιατί υπάρχει.
1: Μπορούμε να πούμε ότι ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες χθες.
0: Χθες.
1: Και σήμερα οι βάσεις, σωστά. Και σήμερα βγαίνει ΦΕΚ για τα ΙΒΙ και ΦΕΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οπότε είναι κουμπώνει τέλεια για αυτούς οι οποίοι ξέρουν ότι δεν περνάνε πουθενά πλέον.
0: Έτσι.
1: Τους καθοδηγούν να πάνε στα. Ναι.
0: Φίλε, Θόδωρε, στην επόμενη εκπομπή θα το κάναμε. Η επόμενη εκπομπή θα είναι σε ένα μήνα. Αλλά.
1: Τι μας είπε.
0: Θα το κάνουμε στην επόμενη εκπομπή να μας το στείλει. Όχι, okay, δεν πειράζει. Θα το ψάξουμε πάντως το άρθρο 11. Οπότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έστω για την ενημέρωση. Ναι, εντάξει, αυτό με τα δικά πανεπιστήμια είναι αστειότητες. Είναι αστειότητες, αλλά πάρα πολύ λογικό να βγει τώρα το ΦΕΚ.
1: 6 νομίζω θα εγκριθούν σίγουρα, γιατί έχουν πάρει ήδη.
0: Έχουν πάρει την ειδική άδεια. Ειδικές άδειες.
1: Ναι, και αυτό έχουν στείλει κάποιες αιτήσεις παραπάνω από 6, αλλά είπαν ότι 6 σίγουρα θα χορηγηθεί άδεια.
0: Έχω πάρα πολλά να πω για αυτό το θέμα. Σε δύο λεπτά. Ναι, σε δύο λεπτά δεν θα προλάβουμε νομίζω, αλλά σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε. Σε γενικές γραμμές, κάντε ένα καλό μηχανογραφικό, ρε παιδιά, αφού υπάρχουν πάρα πολλές σχολές για να περάσετε. Αν κάνετε ένα καλό μηχανογραφικό, νομίζω.
1: Εγώ δεν πέρασα πρώτη μου επιλογή.
0: Μπορείτε να βρείτε ευκαιρίες. Ναι, μπορείτε να βρείτε ευκαιρίες με ένα καλό μηχανογραφικό. Υπάρχουν σχολές. Δεν πειράζει για να ξεβολευτείτε λίγο.
1: Αυτό.
0: Μην
1: κοιτάτε
0: μην στηρίζετε.
1: Μόνο το να μείνετε στην πόλη σας, όνει και ντε.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα, από οικονομικής άποψης, καταλαβαίνω γιατί ο γονιός μπορεί να επιλέξει να πάει το παιδί του στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ναι, έτσι πως είναι τιμές, το κράτος σε οθεί με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Αχ, κάτσε εδώ, σας λέει τη Vodafone ο φίλος.
1: Συμφωνούμε ότι δεν είναι αρχή και το τέλος του κόσμου.
0: Όχι, με τίποτα. Μπορεί να είναι μια αρχή, το τέλος δεν είναι με τίποτα. Η αρχή μπορεί να είναι, το τέλος δεν είναι με τίποτα πάντως. Λοιπόν, μας έστειλε ο φίλος το μητρό του άρθρου 11 από τη Vodafone και όλα συγκεκριμένα. Τώρα λέμε εντάξει. Ζητώ συγγνώμη, από την κόκκινη εταιρεία τέλος πάντων.
1: Από την έμεσή μου.
0: Δεν έπρεπε να το πω, ναι. Αλλά τέλος πάντων, ελπίζω να μας ακούνε και μας κάνουν τίποτα. Λοιπόν,
1: δεν ξέρουμε και χορηγό πουθενά.
0: Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3371-2006, κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούται να τηρεί ένα μητρό λίστα με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση και για κάθε είδους διαφημιστικούς προθετικούς σκοπούς. Ο κάθε ενδιαφερόμενος συνδρομητής μπορεί να ενταχθεί ή να εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο μητρό, επιλέγοντας ένα από τους παρακάτω τρόπους: μέσω της εφαρμογής, καλώντας την εξυπηρέτηση πελατών, απευθυνόμενος σε κατάστημα ή αποστέλλοντας email σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Και ολοκλήρωση της εξαίρεσης υλοποιείται εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Οπότε έχεις το δικαίωμα, φίλε Διονύση.
1: Πρόθεσε το μου λίγο.
0: Να ασχοληθείς, ναι, κάνει.
1: Επιληθώ του ζητήματος.
0: Κάνε τέτοιο στο Viber και θα σου στείλω. Οπότε, αν όντως θέλεις, δηλαδή θα σου στείλω, δεν είναι κάτι.
1: Τρελός, έτσι.
0: Αν το θέλεις, δηλαδή, θα ασχοληθείς. Δεν ξέρω, θα ασχολούμαι καθόλου. Μπράβο, φίλε Θόδωρε. Πάντως έκανες έναν άνθρωπο που του διευκόλυνες τη ζωή. Αυτά, εδώ περίμενα να κλείσουμε έτσι.
1: Μέσα στο πρόγραμμα ύπνου, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Διευκόλυνε το πρόγραμμα ύπνου, λοιπόν. Δεν το περίμενα ότι θα κλείναμε έτσι αυτή τη σεζόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για όλη τη χρονιά, για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή γενικότερα. Για όποιον τρόπο επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω, λοιπόν. Για όποιον τρόπο επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Θα πάμε να κάνουμε κάποιες διακοπούλες τώρα. Θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι όπως θα επιστρέψει και η ομάδα μπάσκετ και ελπίζουμε και η ομάδα ποδοσφαίρου να έχει θετικά αποτελέσματα όταν, όταν γυρίσουμε και εμείς από εδώ.
1: Και μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς, εύχομαι και στα δύο τμήματα.
0: Έτσι, μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς.
1: Στο ποδόσφαιρο που είναι λίγο πιο εμπειρεπής.
0: Έτσι, έτσι. Από τη νέα σεζόν σίγουρα θα έχουμε πάρα, πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Αυτό ήταν μόνο ένα teaser το καλοκαίρι, νομίζω. Ήταν μόνο ένα teaser. Σας ευχαριστούμε όλους, λοιπόν. Ολοκληρώθηκε και. Τρία χρόνια, τρίτη χρονιά μου ήταν στο ράδιο, μάλιστα. Εσένα πιάνετε από πότε ξεκινήσετε εκπομπές με τον Ιάσονα?
1: Ιανουάριο.
0: Ιανουάριο. Α, πιάνετε για μισή. Είσαι τον Καρέ.
1: Ναι,
0: είσαι τον Καρέ, εσύ μάλιστα. Ακόμη πιο ιδιαίτερο. Οπότε θα επιστρέψουμε από τη νέα σεζόν. Ελπίζουμε με θετικά αποτελέσματα για τον ποδοσφαιρικό Άρη και με. Και στο μπάσκετ τα πράγματα να πάνε όπως περιμένουμε. Καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή.

0: Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
2: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
1: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
2: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
2: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
0: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθόματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
8: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
9: Μεϊμάρης.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα

0: στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Αχ, πίνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
24: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
24: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φιλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
7: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο εσείς.
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λόγιο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
28: Μεϊμάρης.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα περπατήσουμε σήμερα εκτάκτος για τρεις ωρίτσες. Στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας 12 με 3 λοιπόν σήμερα με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Και μετά θα παραδώσουμε την σκυτάλη για ένα τρίωρο στον Χρήστο Γκάλη. Άρα η Παρασκευή αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ ειδικό βάρος πίσω από τα μικρόφωνα του γέλου. Καμιά 120-130 κιλά ο Γκάλης, άλλα τόσα βάλω εγώ. Και να το ειδικό βάρος. Τη σημερινή εκπομπή την προσφέρουν και με πολύ μεγάλη χαρά τους καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η εταιρεία η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε το κλίμα στο χώρο σας, η εταιρεία Άριες, με τα καινούργια κλιματιστικά νέας γενιάς της Carrier και της Toshiba, σας βοηθά να αλλάξετε τον αέρα σας. Είναι ο πανίσχυρος συνεργάτης σας και πρέπει να τον εμπιστευτείτε. Μπόλικη αγάπη και πολλά γλυκά φιλιά στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια είναι η αγαπημένη μας συνήθεια. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βραδάκι. Από το καφεδάκι μας, τα σνακ μας, τα πρωινά μας, τα μαγειρεμένα γεύματα, φρέσκα ημέρας, τα υπέροχα γλυκά και βέβαια τα παγωτά. Αχ, αυτά τα παγωτά. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στην πόλη μας. Ένα είναι σίγουρα κοντά σας, εμπιστευτείτε το. Δίπλα μας είναι και η Αλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση, αυτή η υπέροχη κυτρινόμαυρη οικογένεια, η οποία βέβαια υπογράφει τα κορυφαίας ποιότητας κουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Μην ψάχνετε αμφιβόλου αξίας λύσης. Θα βρείτε τον πελά σας. Αντίθετα, η Αλουπλαστ εγγυάται για την ποιότητα, την ασφάλεια, την οικονομία, το design, όλα αυτά που χρειάζεστε, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας, για κορυφαία κουφώματα PVC με σταθερή κορυφαία απόδοση. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλες και σε όλους σας. Εύχομαι να είστε καλά εκεί έξω. Πάμε να αρχίσουμε να χαϊδεύουμε την επικαιρότητα. Καλή ακρόαση λοιπόν.

0: Και φυσικά. Ο Λάζαρος κάνει ντου και λέει καλημέρα Γιάννη. Δηλαδή 6 ώρες μπάσκετ και εμείς της μπάλας θα ακούσουμε κάτι. Φίλε Λάζαρε, πρόσεξε τώρα τι έχεις κάνει. Έχεις δώσει assist. Αλλά δεν έχεις δώσει assist μπασκετική. Έχεις δώσει κάθετη πάσα σαν δεκάρι, το οποίο με βρίσκει πλέον ανάμεσα στα δύο στόπερ. Έχω περάσει και είμαι τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα. Γιατί, γιατί κατευθείαν, επειδή γκρίνιαξες λίγο για το ρεπορτάζ το εξάωρο του μπάσκετ, ότι θα σας πήξουμε στο μπάσκετ σήμερα, λοιπόν όχι. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και δεν κάνω καν παρουσίαση θεμάτων και σκαλέτας εκπομπής. Κατευθείαν στην Ιταλία, κατευθείαν στον απεσταλμένο του γέλου στην Μπρέσια, στην προετοιμασία του Άρη, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Νίκο μου, καλησπέρα ή καλημέρα, αν θέλεις, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Ιταλία.
0: Ήπιες το εσπρεσάκι σου?
1: Ένα εσπρεσάκι και ένα καπουτσίνο.
0: Κοίταξε. Εντάξει, είσαι στην πατρίδα του καφέ αυτού.
1: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια αντιλαμβάνεσαι, θα το έχεις διαπιστώσει προφανώς, ότι και οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, έτσι.
1: 100%.
0: Είναι 100%. Τουλάχιστον 60% κάτω οι τιμές και η ποιότητα, ας μην το συζητήσουμε, είναι άλλο πράγμα. Okay.
1: Κοίτα, αυτό που τα αναφέρεις, όντως το προσέξανα τις πρώτες μέρες, γιατί και μετά είναι η πρώτη φορά στην Ιταλία. Εσύ έχεις βρεθεί πάρα πολλές και ξέρεις καλύτερα κιόλας ότι αν όχι η ίδια, χαμηλότερα κάποια πράγματα. Εντάξει, η βενζίνη είναι κάτι το οποίο, okay, λόγω της γενικότερης κατάστασης σε όλο τον κόσμο τώρα είναι τσιμπημένη.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Αλλά
0: έτσι είναι.
1: Σε είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές είναι ίδιες και πιο κάτω.
0: Είναι πιο φθηνή σε πολλά πράγματα η Ιταλία. Εντάξει, ας το έχουμε αυτό στην άκρη του μυαλού μας, αλλά να μην το πιάσουμε τώρα και στεναχωρεθούμε. Δεν θέλουμε να στεναχωρεθούμε. Θέλουμε να μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη από τη σημερινή ημέρα και την επικαιρότητα. Εγώ σε ενημερώνω ότι μετά τη σύνδεσή μας θα παίξω για τον κόσμο το πολύ ωραίο απόσπασμα που έχει ο yellowradio.gr από τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στα μέσα και σε σένα φυσικά ο Φαβιάνο, και μάλιστα σε πολύ ωραία ελληνικά, και μπράβο του πραγματικά. Οπότε σε ενημερώνω απλά ότι θα ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνέντευξης με τον Βραζιλιάνο.
1: Και έχουν αξία τα ελληνικά του Φαμπιάνε, γιατί το συζητούσαμε μαζί του χθες και το είπα εγώ κιόλας. Του λέω: το κάνεις στα ελληνικά του, λέω. Λέει: όχι, λέω, το κάνεις στα ελληνικά του, λέω. Δεν είναι προφανώς τα τέλεια ελληνικά, γιατί κάποιοι είναι και πολύ αυστηρικριτές. Αλλά ο Φαμπιάνο τα ελληνικά που μιλάει, που συνεννοείσαι και τον καταλαβαίνει και σε καταλαβαίνει, τα έχει μάθει χωρίς να έχει κάνει μάθημα.
0: Δηλαδή, ωραιότατα είναι, ωραιότατα. Και μη σου πω πολύ καλύτερα από κάτι Ελληνοαμερικάνους που είναι 60 χρόνια στην Ελλάδα και ακόμα λένε τσοκάσμος και τσοκάσμος. Όχι, μια χαρά είναι ο Φαμπιάνο.
1: Δεν έχει κάνει κανένα μάθημα αγγλικών όλα αυτά τα χρόνια. Ο Μπράμπετς, π.χ., ας πούμε, έχει κάνει μαθήματα ελληνικών. Πολλά. Ο Φαμπιάνο δεν έκανε. Και αυτό το οποίο μας εξηγούσε ο Φαμπιάνο είναι ότι λέει, ήταν ακόμα πιο δύσκολο για μένα με τα ελληνικά, γιατί δεν ξέρω, λέει, και αγγλικά. Δεν ξέρω πολύ καλά αγγλικά. Λέει. Mm. Δηλαδή πρέπει πρώτα, λέει, να έχει και καλά αγγλικά για να πας μετά στα ελληνικά.
0: Νίκο μου, ναι. Θα τον ακούσουμε τον Φαμπιάνο στη συνέχεια. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι το θέμα της ημέρας είναι επικαιρότητα, είναι μεταγραφική και είναι ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, έτσι.
1: Ο Παλάσιος, ναι.
0: Το περιμέναμε αυτό, ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε.
1: Όχι, νομίζω ότι με τον Παλάσιος ο Άρης μας ευνηδιάζει λίγο. Ήταν δεδομένο και είναι δεδομένο από το ξεκίνημα η ανάγκη ενίσχυση στα εξτρέμ, με δύο εξτρέμ. Ο Άρης θα πάρει κι άλλο εξτρέμ. Ο Παλάσιος είναι ένας παίχτης που αποτελεί μια δοκιμασμένη λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει εμπειρία, έχει παραστάσεις. Δεν έρχεται για να κουβαλήσει την επίθεση του Άρη στις πλάτες του. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι με το Λιβαδιακό. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Με 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ, όντας μέλος ενός πολύ καλοδουλεμένου συνόλου από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Γιατί μέσα από αυτό το σύνολο αναδείχθηκαν πολλοί ποδοσφαιριστές και αυτό ήταν και ο περισσότερος Λιβαδιακός. Μια ομάδα που αναδείχνει παίκτες μέσα τη συνολική της λειτουργία και όχι μόνο μέσα την ατομική ποιότητα. Το ξέρουμε τον Παλάσιος, είναι ένας πολύ έμπειρος εξτρέμ, ένας εξτρέμ ο οποίος μπορεί να σκοράρει, μπορεί να δημιουργήσει, αγωνίζεται επί το πλείστον από τα δεξιά, αλλά μπορεί να παίξει και στα δύο άκρα της επίθεσης. Νομίζω και ότι ο Άρης τον παίρνει περισσότερο μια συμπληρωματική επιλογή αυτή τη στιγμή. Τον Παλάσιος, αφού ο στόχος είναι να πάρει και έναν ενδεκαδάτο εξτρέμ για την αριστερή μπάντα, με δεδομένο ότι δεξιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μπεχαμίν Γκαρέ. Δεν θα πέσω, γιατί πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και στο σύγχρονο αθλητισμό δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα της ηλικίας πάντα. υπάρχουν κάμποσα παραδείγματα γύρω μας που μας αποδεικνύουν ότι για ορισμένους παίκτες ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και αν είναι επαγγελματίας και αν είναι αθλητής θα σου κάνει δουλειά. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που ένας παίκτης έμπαινε στις 33-34 και πέραμε τελειώνει. Είναι πολύ έμπειρος, ξέρετε, δεν χρειάζεται προσαρμογή για να υπάρχει στο ρόστερ ως μια εξτρά επιλογή. Εμένα ο Παλάσιος μου αρέσει. Να σου το πω έτσι. Και είναι και μια περίπτωση που προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που τραβήξει πάρα πολύ καιρό.
0: Εντάξει, ο Παλάσιος δεν είναι κίντερ έκπληξη μεταγραφή. Ξέρεις τι
1: παίρνεις. Όχι, ξέρεις τι παίρνεις.
0: Το θέμα είναι ο ίδιος να έχει ακόμα μέσα του φλόγα και διάθεση να παίξει. Απλά ξέρεις, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αναμφίβολα, και πέρσι μας δημιούργησε και εμάς αρκετά προβλήματα. Ναι. Απλά η απορία είναι η εξής. Εντάξει, δέχομαι ότι είναι μια συμπληρωματική λύση. Με Γκαρέ, ναι. Κουαμέ, με Αλφαρέλα, με Γιανιώτα, με Δόνι κλπ. Μήπως είμαστε πολλοί εκεί, Νίκο, γιατί μου λες ότι θα πάρει κι άλλον παίκτη ο Άρης εκεί.
1: Μαζεύονται, είναι η αλήθεια. Μαζεύονται κάμποση.
0: Και ξέρεις, ναι, δηλαδή όταν κάνεις, δηλαδή ξεκινάς τα μεταγραφικά σου, που εντάξει δεν είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός, δεν είναι ραντεβού. Αν σου προκύψει κάτι που το θέλεις, προχωράς. Αλλά νομίζω ότι και εγώ είμαστε πολύ περισσότερο σε άλλες θέσεις, όπως για παράδειγμα το center back κλπ.
1: Καλά, εννοείται. Να σου πω όμως κάτι. Το ότι ο Άρης ψάχνει δεδομένα center back, το ότι καίγεται για center back, δεν σημαίνει ότι από το βγει κάτι άλλο δεν θα το πάρει. Ή θα πει ότι κάτσε να κλείσω πρώτα center back και να το κλείσω αυτό.
0: Δεκτό.
1: Αν σου βγει, αν δεις ότι είναι έτοιμο τα χέρια, το παίρνεις. Και παράλληλα τρέχεις, ας πούμε, και για center back. Δεν είναι ότι ο Άρης άφησε στην άκρη το θέμα του stopper για να πάρει τον Παλάσιος. Συνεχίζει την αναζήτηση ούτε, ούτε ότι θα περιμένει πρώτα να κλείσει stopper και μετά να κάνει τον οποιαδήποτε κίνηση.
0: Είναι καλός παίκτης ο Παλάσιος και από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο δεν είχα τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί του σήμερα, μόνο με μηνύματα. Μου είπε ότι αν μπορούσα να το βγάλω στον αέρα τον πρώην προπονητή του Λεβαδιακού, θα το βγάλω. Μου είπε ότι είναι αρκετά, δηλαδή ήταν πολύ ικανοποιημένος και πολύ συνεργάσιμος. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν αρκετά, θα περίμενε κάποιος, ξέρεις, από τον Παναθηναϊκό να πάει στο Λεβαδιακό, λίγο ψηλωμένος. Ήταν πολύ επαγγελματίας και πολύ σωστός υποχρέωση με την ομάδα και συνεργάσιμος.
1: Όχι, σε αυτό το κομμάτι του χαρακτήρα και εγώ έμαθα ότι λειτουργεί έτσι ο Παλάσιος. Δεν είναι παιδί το οποίο δίνει δικαιώματα, γιατί συνήθως οι Λατίνους έχουν στο μυαλό μας λίγο να είναι πιο ανέμελοι, να το πω έτσι ευγενικά. Όχι, ο Παλάσιος δεν είναι έτσι. Είναι 5 χρόνια στην Ελλάδα, θυμίζω ότι 21 όταν ήρθε με τον λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Έχει αγωνιστεί στην Boca Juniors, έχει αγωνιστεί δηλαδή σε πολλές
0: ομάδες. Έχει καλό βιογραφικό.
1: Ομάδες που κάναν πρωταθλητισμό, ομάδες που είχαν φανέλα, ομάδες που είχαν απαιτήσεις, ομάδες που είχαν ιστορία.
0: Και δεν το θυμάμαι. Δεν πρέπει να έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Ψιλοατρακάριστο τον παίρνουμε, που λέει και ο μηχανικός.
1: Ναι. Καλό, ναι. Mm-hmm. Όντως. Όχι, κοίτα, είναι μια καλή και έμπειρη λύση για τα εξτρέμ. Τώρα, για να επιστρέψω σε αυτό που είπες πριν, σαφώς ναι, και μαζεύονται πολλές επιλογές σε εξτρέμ. Εγώ πάντα της άποψης όμως ότι καλύτερα να περισσεύει κάτι παρά να το ψάχνεις. Και μην ξεχνάμε επίσης στα εξτρέμ ότι ναι, μεν υπάρχει ο Γκαρέ, αλλά ο Γκαρέ με έναν αστερίσκο, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει με τον Γκαρέ από τον Γενάρη και μετά.
0: Μέχρι το Γενάρη τον έχουμε εμείς.
1: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 είναι δικό σου.
0: Και μετά χρειάζεται και έχουμε κάποια οψιόν να αγοράσει κάτι άλλο.
1: Υπάρχει οψιόν να αγοράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Oops. Όπως είχαν πει και από τον Άρη τότε. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να διαφοροποιήσει τις διαπραγματεύσεις του με τη Βάσκο Νταγκάμα αυτό το νούμερο ή να πάει σε μια διαδικασία ανανέωσης του δανεισμού. Μπορεί, ναι, να κάνει και αυτό. Όπως έκανε, ας πούμε, η Βιζέ με το Σαμόρα.
0: Ναι, γιατί τα 3 εκατομμύρια θα μου επιστρέψει ότι είναι Βάσκο Νταγκάματα. Αν ισχύει. Θα είμαστε λίγο δύσκολα. Sorry, Νίκο μου, δεν γίνεται να με το πω. Μου βγήκε λίγο από την πρωινή εκπομπή.
1: Εκτός αν ξέρει τι κάνει το Γενάρη, αφού το λαφρύνει και εσύ και βάζει. Θυμίζω ότι μέσα στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 ο Μόντσο ανήκει στη Χουάρες. Αν οι Μεξικανοί που έχουν οψιόν τη 2,5 για τον Ισπανό σου δώσουν τα λεφτά αυτά,
0: στείλτε τα κατευθείαν στη Βάσκο Νταγκάμα, παιδιά, για να κλείσουμε τον
1: Γκάμα. Να μην αλλάξουν κύτταρο πάλι. Δεν τα βάζετε κατευθείαν στη Βάσκο Νταγκάμα.
0: Να γλιτώσουμε Βαλέρ και όλα αυτά. Όλα, ναι,
1: ναι, αυτά.
0: Πάντως, εντάξει, φαντάζομαι, Νίκο, ότι θα υπάρξει και μια ελάφρυνση. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, ο Μπουσαΐντ για μένα, το παιδί δεν ξέρω τι πλάνα έχει ο κύριος Γρηγορίου για αυτόν, αλλά και πέρσι νομίζω ότι δεν. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα αδειάσουν λίγο και κάποιες θέσεις εκεί. Κάποιοι παίκτες.
1: Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τον Γκαρέ, το Γιανιώτα, το Δόνι, τον Αλφαρέλα, που τον βάζει πλέον ο Γρηγορίου εκεί, χρησιμοποιεί και τον Διαλό εκεί.
0: Και ο Κουάμε.
1: Εντάξει, το Γκουαμένο, α πούμε, αλήθεια, δεν το χρησιμοποιεί καθόλου στα πλάγια μέχρι στιγμή.
0: Παίζει πιο πολύ πίσω από το 10 και.
1: Πίσω από το Κατεβέρε, βέβαια.
0: Ναι, πίσω από το φόρο. Okay.
1: Πίσω από το Κατεβέρε. Ξέρει γιατί. Γιατί ο Γρηγορίου ξέρει ότι θα πάρει το pressing ψηλά το οποίο θέλει από τον Γκουαμέ. Το ερωτηματικό με τον Γκουαμέ είναι κατά πόσο θα μπει στη διαδικασία να γυρίσει πίσω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Για να βοηθήσει.
0: Εντάξει, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα κάνει τις επιλογές του προπονητής και θα πει στηρίζομαι σε αυτούς και οι υπόλοιποι, αν δεν αποχωρήσουν με κάποιο τρόπο, είστε εκεί και περιμένετε την ευκαιρία για κάποιο τραυματισμό.
1: Όσον αποκτηθεί ακόμα ένας εξτρέμ, που αυτό είναι και το πλάνο, και ενδεκαδάτος μάλιστα, σαφώς και θα έχουν μαζευτεί πάρα πολύ. Ναι. Και αν πούμε ότι κάποιος μπορεί να είναι στο μυαλό της ομάδας για να αποδεσμευτεί από αυτόν, είναι σίγουρα Μπουσαίτ, που βέβαια δεν τον βάζει στα πλάγια, τον βάζει στο 10.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι στιγμής του Μπουσαίτ. Και χθες κιόλας και στα πρωινή προπόνηση ήταν καλός, δεν ήταν κακός. Χωρίς να αυτό να σημαίνει ότι από μια προπόνηση βγάζουμε συμπέρασμα σε κάποια περίπτωση. Απλά το αναφέρω επειδή πήγε η κουβέντα περισσότερο στον Μπουσαίτ. Τώρα αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν θα προλάβει ο Παλάσιος να έρθει Ιταλία, το θεωρώ πιθανό. Για να σωματωθεί και αυτό στην προετοιμασία της ομάδας για 2 χρόνια συμφωνία, όπως είπες και εσύ πριν, ανάμεσα στις 2 πλευρές.
0: 34 είναι το παλικάρι, έτσι, γιατί ρωτάνε πολύ οι φίλοι.
1: 34.
0: Okay.
1: 34, ναι. Κοίτα, εγώ σου λέω, η ηλικία για μένα πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι.
0: Μια χαρά είναι. Αν δεν είναι και τραυματίας και δεν κουβαλά τέτοιο φορτίο, είναι μια χαρά. Για τον Γετβάη με ρωτάνε, δεν ξέρω. Για τον Γετβάη υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τον Άρη?
1: Όχι, στα στόπερ δεν μου προκύπτει κάτι για το Γετβάη. Ο Άρης για στόπερ κοιτάει σχεδόν αποκλειστικά στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν ξέρει την περίπτωση του Μάγνουσον, με τον οποίο ασχολήθηκε μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Μετά την άφησε στην άκρη ο Άρης από μόνο του. Δεν, κυρίως στο εξωτερικό είναι.
0: Ήταν κακή περίπτωση πάντα στο Γετβάη. Δεν είναι κακό παίκτη. Τέλο πάντων.
1: Δεν είναι κακό, αλλά τώρα δεν νομίζω. Κοίτα, ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει να τελειώνει σήμερα με τον Γιούρισιτς. Ναι. Γιατί έχει τραβήξει πολύ. Ο δικηγόρος του είναι, δηλαδή, θυμάσαι ότι λέγαμε και χθες, ότι το δύσκολο δεν είναι να φέρει ένα παίκτη εδώ. Το δύσκολο είναι να ρυθμίσει αυτές τις ρημάδες, τελευταίες λεπτομέρειες για να τελειώνουμε. Άλλαξε τρεις λέξεις, άλλαξε μια παράγραφο, άλλαξε αυτό, άλλαξε το ένα. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο ένα δικηγόρος, ένας από τους δικηγόρους βασικά του παίκτη, είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Οπότε γι' αυτό έχει πάει λίγο πίσω και του Κουράτη. Να δούμε τώρα πότε θα ανέβει.
0: Εκτιμάς ότι μέσω Σαββατοκύριακο υπάρχει περίπτωση να έχουμε κλείσει στόπερ, να έχουμε πίσω παίκτη για την άμυνα?
1: Το θεωρώ πιθανό. Και θα σου πω, γιατί. Γιατί το τελευταίο 24ωρο ο Άρης παίζει πάρα πολύ για στόπερ. Έχει ξεχωρίσει 2 περιπτώσεις αμφότερες από το εξωτερικό. Η μία μάλιστα είναι λίγο κόντρα και στη μεταγραφική του λογική φέτος. Γιατί όπως έχουμε σημειώσει και άλλες φορές, ο Άρης φέτος δεν κοιτάει πολύ την Ισπανία. Δηλαδή ελάχιστες έχει και μηδαμινές επιλογές. Μία από τις επιλογές για στόπερ που φαίνεται ότι προκύπτει και το αρέσει πολύ, πρόκειται για παίχτη ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην Ισπανία.
0: Δεν είναι Ισπανός όμως.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι Ισπανός. Ωραία. Δεν είναι Ισπανός. Ωραία. Δεν είναι Ισπανός. Αλλά αγωνίστηκε στην Ισπανία. Και ο Άρης προσπαθεί η κίνησή του στο στόπερ να είναι πρώτης γραμμής. Θέλει δηλαδή κάτι πολύ καλό. Γι' αυτό το παλεύει και καθυστερεί κιόλας να κλείσει τη μία δεδομένη κίνηση στο κέντρο της άμυνας. Το τονίζω. Ναι. Η δεύτερη, αν γίνει, θα γίνει πολύ πιο μετά. Και δεν ξέρω μήπως δεν γίνει κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γι' αυτό το λόγο το προσπαθεί να φέρει κάτι που θα είναι πρώτης γραμμής ως επιλογή. Γι' αυτό και παίρνει τον χρόνο του Άρης σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο έχουμε από την ομάδα για την προετοιμασία?
1: Διαφοροποιείται λίγο το πρόγραμμα σήμερα. Δεν είχαμε, ενώ αρχικά το πλάνο είχε πρωινή προπόνηση, ο Γρηγορίου την άφησε για να αποφορτήσει λίγο τους παίχτες. Να το αλλάξει λίγο. Θα έχει μόνο απογευματινή σήμερα, όπως θα έχει μόνο πρωινή αύριο, που είναι και παραμονές αγώνα, γιατί θυμίζω ότι 11.30 ώρα Ελλάδος Κυριακή πρωί ο Άρης παίζει με την Αταλάντα στον Πέργαμο. Έχει πάει πολύ δυνατά και με πολλές εντάσεις ο Γρηγορίου και εδώ στην Ιταλία τις πρώτες μέρες, αλλά και τις προηγούμενες στη Θεσσαλονίκη, οπότε ήθελε λίγο να ρίξει τους ρυθμούς. Είχαμε και τον Μπασίρου νέο πρόσωπο από χθες στην προπόνηση, εδώ πέρα στο Γκογκάλιο. Με τον 26χρονο μάλιστα να συμμετέχει κανονικά σε όλη την προπόνηση. Χθες τον έβαλε, επειδή είχε πολύ τακτική, τον έβαλε και στις ασκήσεις με τους βασικούς. Συνεντεκάτα των βασικών μαζί με τον Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Προφανώς και δεν είναι ακόμα έτοιμος να παίξει. θα τον αξιολογήσουν σήμερα οι άνθρωποι της ομάδας, θα υποβληθεί και σε κάποιες ειδικές μετρήσεις όπως αυτές που γίνανε χθες στην πρωινή προπόνηση από τον Γιάννη Γεωργιάδη, τον γυμναστή του Άρη, τις αιματολογικές, να δουν τα επίπεδα στα οποία βρίσκεται και να διαμορφωθεί και ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει παράλληλα με το πρόγραμμα της ομάδας στο επόμενο διάστημα ο Αγγλονιγηριανός Χαφ, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος και να τεθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα στη διάθεση του Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Την κατάστασή του την είδαμε καθόλου? Έχουμε κάποια άποψη για το πώς είναι ο Μπασίρου?
1: Εντάξει, τώρα μια προπόνηση, Γιάννη, δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια, να βγάλω συμπέρασμα. Φαίνεται ότι στις επαφές με την μπάλα, εγώ καμιά φορά βλέπω λίγο και την εμπειρία και την ποιότητα του παίχτη. Μπήκε δηλαδή πολύ άνετα, παρότι είχε μόλις 4-5 ώρες εδώ πέρα στην Ιταλία. Θέλει όμως λίγο χρόνο, γιατί οι άλλοι κουβαλάνε 2 εβδομάδες προπονήσεων στα πόδια τους, διπλούν κιόλας περισσότερες. Ενώ αυτός είναι ανενεργός στην ουσία από τον περασμένο Μάιο, πέρα το δικό του ατομικό πρόγραμμα, και όσο κρατούσαν υποχρεώσεις με την Τζέμπερ Λίγκη στην Τουρκία.
0: Εντάξει Νίκο, υπάρχει κάτι άλλο που θες να προσθέσεις, να σε αφήσουμε?
1: Αυτά για την ώρα. Θα βάλεις και εσύ να ακούσει και ο κόσμος μερικά από όσα είπε ο Μασικό Φαμπιάνο χθες εδώ από την Ιταλία. Θα έχουμε και αύριο παίχτη, δεν τον αποκαλύπτω ακόμα. Θα έχουμε και αύριο μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά του Μάκο Τζούελ στο Γιώτα Αλεξανδρίδη, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρία Σοκράτη, χορηγή του Γέλου για την προετοιμασία του Άρη στην Ιταλία αυτές τις μέρες.
0: Φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, και μιας και προναγγείλαμε την συνέντευξη του Φαμπιάνο, αν μπείτε στο yellowradio.gr θα διαβάσετε τη συνέντευξη, αλλά έχετε την δυνατότητα να ακούσετε και το ηχητικό, το οποίο εγώ μπορώ να σας το μεταφέρω τώρα για να πάρετε μια γεύση από τον Έλληνα εντός εισαγωγικών Φαμπιάνο και τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ακούτε ένα απόσπασμά τη.
2: Πώς νιώθεις που για 6η χρονιά είσαι σε προετοιμασία της ομάδας? Είναι πολλά τα χρόνια. Είσαι και πλέον και ο μόνος παλιός που στέκεται στο ρόστερ αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, είναι το 6 τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω πολλά παιχνίδια με Φανεράρης. Ξέρω τα responsibility τι έχω με τη φανέλα Άρης, και τώρα είναι σημαντικό την προετοιμασία να κάνουμε τώρα εδώ στην Ιταλία, γιατί αυτό είναι μια δουλειά σημαντικό να κάνουμε τα προπόνησεις πολύ δυνατός, και ξέρω και έχουμε να κάνουμε ένα καλύτερα season, γιατί τα τελευταία χρόνια ξέρω και δεν έκανε καλός, έχουμε πολύ responsibility.
4: Είναι η προετοιμασία όντως πιο φυσιολογική φέτος, τουλάχιστον σε εμάς αυτό φαίνεται, δηλαδή είναι πιο normal, γιατί ειδικά πέρσι ήταν το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ήταν πολλοί παίχτες, ξαφνικά μπήκαν τραυματισμοί, είναι λίγο πιο normal φέτος η κατάσταση.
3: Πιστεύω δεν είναι normal να έχουμε πολλά τραυματίες, γιατί πιστεύω και θα δεν έχουμε πολλά τραυματίες στο χρόνο, είναι σημαντικό το προετοιμασία. Να κάνουμε δυνατός προπόνησης. Έχει μέρες, εγώ και τώρα έχω 34 χρονών, κάνω άλλο πρόγραμμα, χρειάζομαι λίγο παραπάνω γυμναστήριο, και άλλη μέρα έχω παραπάνω τρέξεις, και αυτό είναι. Πιστεύω και το πρόγραμμα είναι σημαντικό να κάνουμε, γιατί άλλο παίκτης, όλο το παίκτης έχει άλλη χαρακτηριστικό, δεν είναι όλα ίδια. Έχει παίκτης είναι γρήγορος, άλλο παίκτης έχει λίγο παραπάνω τεχνική, άλλο παίκτης είναι λίγο παραπάνω δυνατό, και αυτό είναι σημαντικό. Και όλα τα παίκτης κάνουμε μαζί μας προπονήσεις, εντάξει, αλλά έχει μέρες και κάνουμε everyone make different programs. Το πρόγραμμα το ένα έχει step. Και εγώ έχω αυτό, μέρες και κάνω παραπάνω γυμναστήριο, άλλη μέρα κάνω άλλο προπόνηση και το πρώτη εβδομάδα δεν έκανε μπάλα μαζί με η ομάδα, γιατί έκανε κάθε μέρα τρέξη, κάθε μέρα γυμναστήριο. Και τώρα ξανά εδώ κάνω μαζί μας με την μπάλα. Και γιατί εγώ πιστεύω είναι πολύ σημαντικό το προετοιμασία να θα δεν έχουμε πρόβλημα στην μέσα του το χρόνο. Ναι. This gives you the support of your body for all the year. To don't have all the time problems. Ξέρω και αυτό είναι part, ένα από τους φυριστής, έχει τραυματίες, έχει καλό πέριο, δεν έχει καλή πέριο, έχει και αλλά είναι, εγώ πιστεύω αυτό είναι συμβηματικό. Το πρώτο, να κάνουμε καλύτερα, καλώς προετοιμασία.
5: Παλιός, αρχηγός.
3: Ναι.
5: Είπες και εσύ προηγουμένως ότι η χθεσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Όσο πιο παλιός και ο αρχηγός της ομάδας, αν μιλούσες τώρα με έναν φίλο του Άρη, τι θα του έλεγες για την επόμενη χρονιά?
3: Να μιλάω, να είμαστε μαζί. Αυτό είναι. Το ξέρω και ήταν δύσκολο χρόνος. Και ξέρω και έχω responsibility, όλα τα παίκτες έχει responsibility για αυτά. Αλλά να έχουμε καλύτερος χρόνος, αν δεν είμαστε μαζί, είναι παραπάνω δύσκολο. Αυτό θέλω να μιλάω και περιμένω όλα το κόσμο στην Βικελίδης, γιατί εγώ πήρα Βικελίδης full και ήταν πολύ ωραίο και θέλω ξανά αυτά. Αυτό από μένα είναι και κάθε χρόνο αν είμαι εδώ θα κάνω the best that I can to do to, να βοηθάς το παίκτες, το κόσμο και πιστεύω και αυτό είναι. Αν είμαστε μαζί, ξέρω.
0: Δεν ήταν άσχημος μέχρι στιγμής, γιατί μισό λεπτάκι λίγο να... Α, όχι. Αυτή ήταν ένα απόσπασμα, είπαμε, και εμένα με πήρε ο ύπνος τώρα, γιατί έβλεπα και κάποια μηνύματά σας. Αυτός ήταν ο Φαμπιάνο. Αναλαμβάνει και την ευθύνη την αρχηγική, αντιλαμβάνεται και τις ευθύνες που έχουν απέναντι στον κόσμο. Δεν ήταν άσχημος. Αυτά είπε ο Βραζιλιάνος. Καλύτερα να διαδραματίσει ένα ρόλο που διαδραμάτιζε τα προηγούμενα χρόνια ο Κουέστα και άλλοι αρκετοί Ισπανοί παίκτες. Σε ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή λοιπόν τη μεταγραφή του Παλάσιος, επειδή αρκετά παιδιά έχετε στείλει μηνύματα, δεν τη θεωρώ μια κακή μεταγραφή, δεν θεωρώ μια μεταγραφή που υποβιβάζει την οτροπία της ομάδας. Θεωρώ ότι ο Παλάσιος είναι ένας παίκτης value for money, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολύ συγκεκριμένα ποιοτικά πράγματα μέσα από το παιχνίδι του. Ασφαλώς και δεν μπορεί να αποτελεί τον βασικό εκφραστή των επιθέσεων, των προσπαθειών του Άρη, του παιχνιδιού, του επιθετικού του Άρη, αλλά δεν είναι ένας κακός παίκτης ο Παλάσιος. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, και ο φίλος ο Ηλίας λέει ότι δεν είναι κακός, αχρίαστος είναι. Θεωρώ πάντως ότι, φίλε Ηλία, εκτιμώ ότι δεν θα μείνουν όσοι έχουν οι παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ και κυρίως οι ακραίοι χαφ. Και είναι μέρος, λέει ο φίλος, ενός κακού προγραμματισμού. Ο κακός προγραμματισμός έγκυται στο ότι δεν έχει φέρει ο Άρης στους παίκτες που κεγόταν στη θέση που κεγόταν. Αν καταφέρει και τους φέρει τώρα, θα μπορούσε να τους έχει φέρει μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν για να έγινε στην προετοιμασία, αλλά ας κάνει τουλάχιστον τις σωστές επιλογές τώρα για να έχουν μπροστά τους 15-20 μέρες οι άνθρωποι να δουλέψουν με την ομάδα και να δώσουν. Έκανε καλή σεζόν όντως με το Λεβαδιακό πέρσι, φίλε Γιώργο. Ο Παλάσιος είναι και αρκετά διαχειρίσιμο στα αποδυτήρια από ό,τι έμαθα, οπότε... Αλλά επαναλαμβάνω ότι καλό είναι να, να αποκτηθούν και οι παίκτες στις θέσεις που... για τις οποίες καίγεται ο Άρης και θέλει να αποκτήσει ο Άρης. Ο Μπάμπης μου στέλνει κάτι από Πάρο μεριά, ένα βιντεάκι. Βλέπω την Πάρο, εδώ βλέπω τη χώρα. Η Παρικιά είναι αυτή, ε? Ναι, η Παρικιά είναι εδώ, η Νάουσα είναι παραπάνω. Να την κοινάουσα. Έχει κάτι το βιντεάκι ηχητικό? Όχι, δεν έχει κάτι ηχητικό, απλά ο Μπάμπης μας ενημερώνει ότι έφτασε στην Πάρο. Να περάσει πανέμορφα, φιλαράκι μου γλυκό. Κάνε μια βουτιά και για μας. Να πας επάνω στις Λεύκες, στο χωριό της Πάρου το ορεινό. Να πάρεις πολύ ωραίο κοντοσούβλι και πάρα πολύ ωραίο κοκορετσάκι. Αξίζει τον κόπο να κάνεις αυτή τη βόλτα. Είναι πάρα πολύ must το φαγητό στις Λεύκες της Πάρου. Πάρα πολλά μηνύματα στέλνετε μπασκετικά. Και φυσικά έχω πρόθεση να ασχοληθώ με τον μπάσκετ, αλλά επειδή σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 3 παρέα, είπα λίγο να σας ξεκινήσω και να σας προχωρήσω με τα ποδοσφαιρικά. Και επειδή μου αρέσει να σχολιάζω κάποια πράγματα επικαιρότητας, θέλω να πω λίγο το εξής. Διαβάζω σε πάρα πολλά site και καλώς κάνουν οι άνθρωποι, σωστά μιλάνε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, η 10η θέση στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ που κέρδισαν χθες τα παιχνίδια τους, τι καλός παίκτης είναι ο Κωνσταντέλιας, που είναι πολύ καλός παίκτης ο Κωνσταντέλιας, και γενικά οι ομάδες που διαφημίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πείτε μου λίγο κάτι, ρε παιδιά. Τι ακριβώς διαφημίζει την Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο? Το ότι 3-4 μέρες μετά τα συνθήματα «Τούρκος είναι ο μπαμπάς σας», ανήμερα της εισόδου του Ατίλα στην Κύπρο, είχαμε χθες σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι μιας ουκρανικής με μια ελληνική ομάδα τους Έλληνες φιλάθλους να σηκώνουν ρώσικες σημαίες στην κερκίδα τους. Γιατί από ό,τι διάβασα εδώ, κινήθηκαν απειλητικά Ουκρανοί κατά των Ελλήνων φιλάθλων. Σήκωσαν ρώσικες σημαίες. Πού είναι η διαφήμιση της Ελλάδος, της χώρας μας έξω από τα σύνορα κλπ? Οκ, okay, εντάξει, το παραδέχομαι, το δέχομαι ότι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας είναι από τη Ρωσία, την αγαπάει, είναι η πατρίδα του, είναι η χώρα του. Το δέχομαι. Να κουβαλάς ρώσικες σημαίες στο εξωτερικό ενώ παίζεις με μια ομάδα από την Ουκρανία, η οποία είναι σε εμπόλυμη κατάσταση με τη Ρωσία, η οποία η Ρωσία έχει κάνει ντου και έχει καταλάβει μέρη της και είναι η αμυνόμενη στην επιτιθέμενη Ρωσία, η οποία σε απειλεί σαν Ελλάδα, σε απειλεί ως χώρα με αντίπεινα, επειδή στήριξες τον αδύναμο ο οποίος αμήνεται, που και εκεί υπάρχουν θέματα στην Ουκρανία, δεν είναι άγγελοι, αλλά θέλω να πω, ποια είναι η διαφήμιση ακριβώς, για να καταλάβω δηλαδή μερικά πράγματα. Μπορούμε να βρεθούμε κάποια στιγμή με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Μπορούμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα? Δηλαδή, ποια είναι η διαφήμιση της Ελλάδος χθες? Α, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι έγινε δουλειά, μια χαρά, κερδίσαν οι ομάδες. Μπορεί να μου πει κανείς ποια είναι η διαφήμιση όταν Έλληνες φίλαθλοι, εκπροσωπώντας μια ελληνική ομάδα, πηγαίνουν στο εξωτερικό και σηκώνουν ρώσικες σημαίες? Επειδή ο ιδιοκτήτης είναι ο ρωσικής προελεύσεως και προϊόν, εν πάση περιπτώσει, της ρωσικής βιομηχανίας πολυεκατομμυριούχων ανά τον πλανήτη. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή δεν σκέφτονται καθόλου αυτά τα παιδιά? Δεν νιώθουν καθόλου αυτά τα παιδιά? ξέρω αν τα βλέπω λάθος ή αν είναι με πρίσμα αντιπαοκικό αυτό που λέω, αλλά δεν είναι, ρε παιδιά, αλήθειες. Δηλαδή, αν το έβλεπα να το έκαναν οι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αεκτζίδες ή εμείς, το ίδιο θα έλεγα. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το πράγμα. Πηγαίνεις να παίξεις μια ομάδα η οποία δεν παίζει στην έδρα της, είναι ξεριζωμένη, η οποία δέχεται επιθέσεις εδώ και 4 χρόνια από τη Ρωσία. 3, πόσα είναι. Όλος ο κόσμος, ο ευρωπαϊκός, ο προηγμένος έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας και η χώρα μας επίσης. Με τίμημα, έτσι. Η Ρωσία πάει και κάνει πυρηνικά εργοστάσια στην Τουρκία μαζί με τον Ερντογάν. Είναι συνεταιράκια. Και εμείς πάμε και σηκώνουμε ρωσικές σημαίες σε ένα μάτς με μια ξεριζωμένη από τη χώρα της ομάδα σε ουδέτερο γήπεδο στην Πολωνία. Ποια είναι η ανάγκη να το κάνουμε δηλαδή αυτό? Να πικάρουμε τους Ουκρανούς? Πόλεμο έχουν. Δεν ξέρω τι σημαίνει προάγω το ελληνικό ποδόσφαιρο, διαφημίζω το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά να μου λείπει το Βύσσινο. Να μου λείπει. Και δεν βλέπω να σχολιάζεται ιδιαίτερα. Το έβαλε απλά ένα site. Είδα ο λόγος για τον οποίο έγινε χθες, γιατί κάποια στιγμή υπήρχε έντονη κινητικότητα. Αλλά προφανώς ο speaker του αγώνα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Είναι στο κανάλι, φιλοξενείται και εργάζεται και πληρώνεται και είναι ουσιαστικά υπάλληλος του ίδιου αφεντικού που είναι και στις ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Επομένως τι να πει? Ότι σήκωσαν ρώσικη σημαία και τους την πέσανε? Δεν απαγορεύεται να το πεις αυτό. Είναι φοβερό πάντως. Δηλαδή η κανονικότητα μερικών συμπεριφορών είναι πραγματικά εξωφρενικό. Άλλο πράγμα είναι οι ομάδες μας, οι συμβολισμοί των ομάδων, η φιλοσοφία των ομάδων, η ιδιοσυγκρασία των ομάδων, η ιστορία τους, η λογική τους. Μπορώ να δεχθώ κάποιος να είναι 100.000 φορές αντιαριανός, μπορώ να δεχθώ να είναι... Αλλά αυτό το πράγμα... Κράζουμε τον Σπανούλη επειδή είναι προπονητής του Άρη για την εθνική ομάδα μπάσκετ και το θεωρούμε ανήθικο. Και λέμε καλά κάνει το παιδί ο Κωνσταντέλιας που αρνείται να παίξει στην εθνική, που είναι και δικαίωμά του στο κάτω-κάτω. Άμα δεν γουστάρει να παίξει, καλά κάνει και δεν παίζει. Αλλά εκεί δεν υπάρχει η ανηθικότητα ή η ηθική. Εκεί υπάρχει η κανονικότητα. Το παιδί απλά δεν ήθελε να παίξει. Ναι, δεν είναι ότι δεν ήθελε να παίξει. Υπάρχουν λόγοι που δεν ήθελε να παίξει. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή, εγώ νιώθω ότι υπάρχουν ομάδες που πραγματικά νιώθουν ότι σαν να μην ανήκουν σε αυτή τη χώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να πηγαίνεις να παίξεις με μια ουκρανική ομάδα σε ουδέτερο γήπεδο, σε ουδέτερη χώρα, να εκπροσωπείς τη χώρα σου, γιατί οι ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο υποτίθεται εκπροσωπούν τη χώρα. Εκπροσωπούν τον εαυτό τους, τα χρώματά τους, τη σημαία τους και μπράβο. Αλλά εκπροσωπούν και μια χώρα. Και ξαφνικά σηκώνουν οι φίλαθλοι της ελληνικής ομάδας που έχει ξεκάθαρη διεθνή θέση και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει πάρει θέση στο κομμάτι αυτό. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Δεν μπορείς όμως να πηγαίνεις με σύμβολα της Ρωσίας, η οποία σε απειλεί ξεκάθαρα και μέσω των επίσημων αξιωματούχων και μέσω της κυβερνητικού εκπροσώπου και είναι στις γκόμενας του που έχει ο Ρώσος. Να απειλείται η Ελλάδα από τον ίδιο τον δικτάτορα Πούτιν. Γιατί αυτό είναι.

Ο Δημητράκης εδώ, φίλος του ΠΑΟΚ, παρακολουθεί το γέλο και λέει δεν τα λέτε αυτά, και μου στέλνει ένα ευριστικό σύνθημα που στέλνουν οι φίλοι του Άρη, το οποίο δεν έχει σχέση με χώρο ή με τίποτα. Το ευριστικό σύνθημα μου στέλνεις, φίλε Δημήτρη, γιατί δεν τα λέτε αυτά. Σου είπα εγώ ότι οι φίλαθλοι του Άρη έχουν κατέβει από κάνα μοναστήρι και δεν βρίζουνε. Άλλο πράγμα είναι να βρίζεις, Δημήτρη, Δημητράκη μου γλυκέ. Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να σου ανοίξω το μυαλό και να καταλάβεις τι λέω. Ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ. Ποδοσφαιρικά διαφημίζεται η Ελλάδα, μην τα μπλέκεις με την πολιτική. Πολιτική είναι αυτό. Πήγανε χθες και σηκώσαν κάνα πανό της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το αγαπημένο τους κόμμα και τώρα θα είναι Ελλάς. Πήγα, σηκώσαν τέτοιο πανό. Πολιτική είναι. Ή εθνικό θέμα να σηκώνεις τη ρώσικη σημαία μιας χώρας που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία και η οποία απειλεί ευθέως την Ελλάδα. Δεν νιώθεις, καλέ μου φίλε Δημήτρη, Έλληνας? Δεν νιώθεις, αγόρι μου γλυκό Ελληνάκι? Τούρκος είναι ο μπαμπάς μας? Εξωτερική πολιτική? Δημήτρη, δεν πάει να κάνεις καμιά βουτιά, αγόρι μου, τώρα που δρώσεις εκεί θάλασσα. Πάρε μια φορά και φύγε από εδώ από το Θερμαϊκό και ξαναβγες. Άντε, αγόρι μου γλυκό. Θα μου πεις ότι είναι πολιτική η ρωσική σημαία με ουκρανική ομάδα σε ευρωπαϊκό αγώνα ελληνικής ομάδας. Και Τούρκος είναι ο μπαμπάς σας, ανήμερα της μπούκας των Τούρκων στην Κύπρο. Άντε, αγόρι μου γλυκό. Άντε, παλικάρι μου. Άντε, λεβέντι μου γλυκέ. Εξωτερική πολιτική? Θα μου πεις ότι είναι εξωτερική πολιτική? Ήρθες εδώ στο γέλο να μου πουλήσεις εξωτερική πολιτική? Να μας τρελάνεις τελείως.

Άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο, άλλο πράγμα η ποδοσφαιρική αξία μιας ομάδας. Άλλο πράγμα η φίλαθλη, άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο πράγμα οτιδήποτε έχει να κάνει με την εθνική ταυτότητα. Θεωρώ ότι όποια ομάδα και να υποστηρίζουμε, όσο φανατικοί και να είμαστε, όσο φανατικά και αν μισούμε ο ένας τον άλλον, σε κάποια ζητήματα που αγγίζουν, ακουμπούν χορδές εθνικές, πρέπει να συμφωνούμε. Δεν είναι δικός μας ο πόλεμος με την Ουκρανία, της Ρωσίας είναι. Ο Θανάσης εδώ μου λέει τώρα, έχεις μπέρδεμα, έχεις στο μυαλό, αλλά λόγω κακής πολιτικής του Κούλη είμαστε στο μάτι της Ρωσίας. Ορίστε. Ο Θανάσης τώρα ήρθε να μου πει ότι είναι κακή η πολιτική του Μητσοτάκη και γι' αυτό το λόγο είμαστε στο μάτι της Ρωσίας. Κατάλαβες? Αυτό ήρθε να μου πει ο Θανάσης εμένα. Ρε Θανάση, δεν μπορώ να ακούω και δεν μπορώ να διαβάζω ακίες, ρε Θανάση. Αλήθεια σου λέω. Δεν με νοιάζει ο Μητσοτάκης, ρε φίλε. Και δεν με νοιάζουν οι πολιτικές των κομμάτων. Θα σηκώσω εγώ σημαία σαν Έλληνας χώρας η οποία με απειλεί. Με απειλεί. Η οποία έχει βγάλει οικονομικά την πρίζα και στέλνει τους Ρώσους στην Τουρκία για διακοπές. Και μην μιλήσουμε και για τη συγκεκριμένη χώρα. Τα έχω πει 100.000 φορές για τους αγαπημένους Ρώσους, έτσι. Το ξανθό γένος. Ποιοι όπλησαν τους Τούρκους στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο όταν είχαμε φτάσει έξω από την Άγκυρα? Ποιοι εξόπλησαν τους Τούρκους? Και πάρα πολλά, μην πάω και πιο πίσω και μιλήσω για τις συμμαχίες και για άλλα. Άσε το καλύτερα. Άσε τον Κούλη εκεί που είναι, άσε τον Τσίπρα εκεί που είναι. Εδώ μιλάμε για πολύ συγκεκριμένο πράγμα το οποίο δεν έχει σχέση με την πολιτική.

Εγώ που σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία θα φάει μαύρο με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα θέματα του Άρη σε σχέση με άλλες ομάδες, εσείς μου λέτε ασχολούμαι με πολιτική. Αν εσείς είδατε χθες πολιτική στο γήπεδο που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική ομάδα, η ρωσική σημαία είναι πολιτική, εκφράζει κάποια πολιτική θέση.

Τέλος πάντων, ο Θανάσης πιστεύει ότι δεν έπρεπε να είμαστε τόσο ανοιχτά υπέρ της Ουκρανίας, θα έπρεπε να έχουμε ουδέτερη στάση. Εντάξει, Θανάση, όλες οι απόψεις αυτές είναι δεκτές. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι καμία άλλη σημαία δεν πρέπει να σηκώνεται στον ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό αγώνα ομάδας. Άλλο, εξαίρεση είναι πια. Έχεις έναν Βραζιλιάνο παίκτη, έναν Αργεντίνο παίκτη που τον γουστάρεις και θες να τον τιμήσεις. Εκεί ναι, το δέχομαι. Αλλά να σηκώνει σημαίες, γιατί η σημαία σε αυτό το γήπεδο χθες, και ίσως κακώς αναφέρομαι τόσο πολύ στην εκπομπή, αλλά δεν μπορώ ακόμα να. Κάποια πράγματα δεν έχουν να κάνουμε ομάδες. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν είχε κανένα λόγο κανένας Έλληνας χθες να σηκώσει καμία ρώσικη σημαία σε ένα μάτς με ουκρανική ομάδα. Θα μου πεις, την ίδια στιγμή που κάποιοι Ουκρανοί είναι στα σπίτια τους και παλεύουν για την ζωή τους και για τη χώρα τους, υπάρχουν κάποιοι άλλοι ταλαβεριτζίδες εδώ που τους βλέπω και πηγαίνουν με 200 χιλιόμετρα στη Θεσσαλονίκη Μουδανίων και κάνουν διακοπές στο Σάνι και σε άλλα ριζόρτ. Πατριώτες Ουκρανοί. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε, ρε παιδιά. Να είστε σίγουροι, απολύτως σίγουροι, και σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι αν αυτό συνέβαινε με φίλους του Άρη, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Λοιπόν, και αυτοί έχουν Ρώσο παίκτη, λέει ο φίλος ο Νίκος, ως πνεύμα αντιλογίας για να... Τέλος πάντων, αυτά. Όποιος κατάλαβε, όποιος συμφωνεί, παιδιά, καλώς έχει. Όποιος διαφωνεί, καλώς έχει πάλι. Υγεία είναι. Για τον Τσάλοφ της 29ης σημαία. Φίλε μου, λέει, κατάλαβες τι γίνεται? Υπάρχουν εντεταλμένοι, ακούν τις εκπομπές μας, το παίζουν αργιανοί και παρεμβαίνουν μόνο και μόνο για να δημιουργούν προβλήματα και εμείς να λατρογόμαστε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να ακούνε φιλάθλοι άλλων ομάδων την εκπομπή μας. Χαρά μου είναι αυτή. Δεν έχει να κάνει, η τοποθέτησή μου δεν είναι αντι-ΠΑΟΚ. Προφανώς και δεν σκέφτονται όλοι έτσι. Αλλά δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει, ρε φίλε, και να το προσπερνάνε έτσι. Και το λέω και για το συνάφι μου ακόμα. Δεν είναι διαφήμιση κρουασανάκια για να τα λέμε γλαφυρά και όμορφα και ωραία. Λοιπόν, αυτά. Θα επιστρέψω στην δεύτερη από τις 3 ώρες εκπομπής, παιδιά. Ελπίζω το καλό μου το φιλαράκι στην αρχή, ο Λάζαρος, ο οποίος μου είπε και 3 ώρες εσύ για μπάσκετ και 3 ώρες ο Γκάλης μετά, θα μας πήξετε στο μπάσκετ. Καλέ μου φίλε Λάζαρε, ελπίζω να ικανοποιήθηκες τουλάχιστον. Η πρώτη ώρα της εκπομπής η λέξη μπάσκετ δεν ακούστηκε. Στη δεύτερη και στην τρίτη όμως θα ακουστούν. Γιατί έχω και ωραίο ρεπορταζάκι, φρέσκο, πλούσιο, δροσερό, για διάφορες φήμες που κυκλοφορούν μεταγραφικές, αλλά και για πράγματα που αφορούν την ομάδα μας. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι την εκπομπή την προσφέρουμε τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Η Άλλοπλαστική αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Και η Άριες, ο κορυφαίος και πανίσχυρος συνεργάτης σας για το κλίμα του σπιτιού σας. Να το κλείσουμε, παιδιά, αυτό το θέμα με το σχόλιο που έκανα για το χθεσινό πανό κλπ. Καλημέρα στη Μαρία τη Γλυκιά, η οποία απολαμβάνει τον καφέ της και την άδειά της και στέλνει το δικό της μήνυμα σε αυτά που ακούμε, σχολιάζοντας.

0: Την αγάπη μου σε όσους συμφωνούν, την αγάπη μου και σε αυτούς που διαφωνούν. Αρκεί να έχουμε καλά επιχειρήματα, παιδιά. Ο Αλέξανδρος ο Πόχος, γνήσιος και πολύ καλός γνώστης της ιστορίας, πάρα πολύ διαβασμένος, λέει και τον Κεμάλ εξόπλιζαν και το Οικουμενικό Πατριαρχείο διεκδικούν. Σωστός, πάρα πολύ σωστός. Ευχαριστώ και τον φίλο τον Χάρπη για το εξαιρετικό του μήνυμα. Πάρε και μια καρδούλα, φίλε, γιατί μ' αρέσει που το γράφεις όπως το γράφεις. Λοιπόν, παιδιά, break και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά μπασκετικά πράγματα για να πούμε και θα μιλήσουμε και για αυτή την φημολογία με κάποια ονόματα που έχουν ακουστεί και γραφτεί στην δεξιά και αριστερά από χθες, για να τα βάλουμε τα πραγματάκια στη θέση τους. Βέβαια, έχω να σας προαναγγείλω και δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις, όχι για σήμερα, αλλά θα χαρείτε που θα ακούσετε μια προαναγγελία αυτών. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, τα ξαναλέμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μίλτος.
5: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ σαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος. Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, παιδιά, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Εκτάκτως σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 3. Καλά νέα για πολλούς από εσάς που απολαμβάνετε την παρέα μας. Άσχημα νέα για πολλούς από εσάς που, εν πάση περιπτώσει, είστε και λίγο φαν της εκπομπής Yellow News του Δημήτρη Σαλή και του Χρήστου Γκάλη. Σήμερα το μενού δεν έχει ο Σαλή, έχει Γκάλη.

Πάμε στα μπασκετικά μας. Δεν περίμενα ποτέ ότι υπάρχουν τόσο πολύ φανατισμένοι. Εκπλήσω με λιγάκι. Πάρα πολύ φανατισμένοι. Και καλά να είναι αντιμητσοτακικοί, okay, δικαίωμά τους. Τόσο πολύ φανατισμένοι φιλορώσοι. Δεν... I rest my case που λένε στο χωριό μου. Παρακάτω παιδιά, προχωράμε. Είναι πολύ ωραία κάποια πράγματα. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι ένα μαγικό μέσο. Και όχι μόνο το μαγικό μέσο, σας δίνει τη δυνατότητα της επιλογής. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι είναι αυτός ο καραγκιόζης ο δασκάλου, τι λέει σήμερα ρε παιδί μου, δεν αντέχεται. Τον αλλάζω, πάω να ακούσω μια άλλη εκπομπή. Το πρόβλημα του κάθε δασκάλου που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν έχει την ίδια δυνατότητα με εσάς. Εσείς από τον κάθε δασκάλου μπορείτε να απαλλαγείτε εύκολα. Δυστυχώς ο κάθε δασκάλου που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και πρέπει να υποστεί κάποια μηνύματα, δεν έχει το δικαίωμα της επιλογής. Φυσικά μπορεί να τα αγνοεί, όπως πολλοί μου λέτε, αγνόησε ανόητους και ανόητες και συνθήματα και μηνύματα ανόητα. Αλλά δυστυχώς δεν έχω το δικαίωμα της επιλογής. Μακάρι να μπορούσα και εγώ, όπως μπορείτε εσείς, να πατήσετε το κουμπί και να αλλάξετε συχνότητα σε οποιαδήποτε άλλη ή εδώ είτε άλλη, να το κάνω και εγώ με ακροατές. Να το είχα χρησιμοποιήσει. Για την ακρίβεια θα την πλήρωνα μια τέτοια συσκευή. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά μας. Κλείνουμε τα θέματα τα ποδοσφαιρικά. Κλείνουμε ό,τι δεν έχει να κάνει με Άρη. Την αγάπη μου στον Θάνο. Πάμε τώρα λίγο στα μπασκετικά. Από χθες έχει ακουστεί ιδιαίτερα έντονα το ότι ο Άρης κινείται για κάποιους παίκτες, ενδιαφέρεται για κάποιους παίκτες. Και χθες είχα μηνύματα προσωπικά το απόγευμα και σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής είχα διάφορα μηνύματα. Ακούστηκε χθες σε κάποιο αθηναϊκό μέσο, σε κάποιο blog, σε κάποιο vidcast, podcast και τι ήταν δεν ξέρω, ότι ο Άρης ενδιαφέρεται και έχει στα ραντάρ του τον Τζάρετ Ρόντεν της Παρί. Το ίδιο ακούστηκε και, για τον, και γράφτηκε και για τον Ποκουσεύσκι που αποχώρησε από την Παρτιζάν. Θέλω λοιπόν να σας πω ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία και κανένα απολύτως ενδιαφέρον και καμία απολύτως εμπλοκή του Άρη σε σχέση με τα ονόματα τα συγκεκριμένα. Ο Άρης δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ούτε για τον Ρόντεν ούτε για τον Ποκουσεύσκι. Ο Άρης θα ανακοινώσει σήμερα στις 19:14 τον Βασίλη Τολιόπουλο. Λίγο νωρίτερα αναμένεται να τον αποχαιρετήσει ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του. Το αποτέλεσμα των ιατρικών εξετάσεων ήταν μια χαρά, απλά είναι κάποια τυπικά θέματα που πρέπει να συμβούν. Τέλος ο Παναθηναϊκός από τον Τολιόπουλο, ανακοινώνεται από τον Άρη. Είναι μόλις τώρα αναφέρεται σε ιστοσελίδα η οποία είναι άρρηκτα δεμένη με τον... ορίστε, ο Παναθηναϊκός έβαλε και thank you Βασίλης. Επομένως, πριν από λίγο, πριν από 1-2 λεπτά φίλες και φίλοι, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Thank you Βασίλης και περιμένουμε την ανακοίνωση στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Τολιόπουλος αποτελεί παρελθόν. Mm-hmm.
Σήμερα λοιπόν 19 και 14 ο Άρης θα ανακοινώσει, τον Βασίλη το Λιόπουλο με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θα το χαρακτήριζε ένα συμβόλαιο ζωής. Γερό να είναι το παιδί, γερός να είναι ο αθλητής, γεροί να είμαστε και εμείς σαν ομάδα και να συμπορευτούμε και να μπορέσει ο παίκτης να εκπληρώσει τα όνειρά του και τις φιλοδοξίες του με τον Άρη, αλλά και ο Άρης να πάρει από τον Βασίλη όλο αυτό το ενδιαφέρον και το... και να πάρει πίσω όσα εμπιστεύτηκε και μπήκε στη μάχη και τελικά υπέγραψε τον Βασίλη. Ανακοινώνεται λοιπόν σήμερα ο Βασίλης Οτολιόπουλος και μετά μένουν τρεις εκκρεμότητες. Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Άρη με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, η ανακοίνωση της συνεργασίας των Άρη με τον Άντα Μοκόκα. Οι παίκτες έχουν υπογράψει, είναι οριστικά τα συμβόλαιά τους, έχουν πάρει προκαταβολή ατζέντιδές τους, δεν υπάρχει καμία απολύτως εκκρεμότητα, καμία απολύτως ανησυχία, κανένας απολύτως φόβος, είτε για τον Χαραλαμπόπουλο είτε για τον Μοκόκα. Η ΚΑΕ Άρης, έπειτα από επιθυμία των ίδιων των παικτών, έχει καθυστερήσει την ανακοίνωσή τους από την ομάδα. Κάτι το οποίο θα γίνει γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στερέψανε και οι ανακοινώσεις. Του Βασίλη θα έρθει σήμερα και ο Χαραλαμπόπουλος με τον Μοκόκα θα είναι οι δύο επόμενες. Και βέβαια η τελευταία που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Άρη θα είναι η ανακοίνωση της απόκτησης και της συνεργασίας με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Είναι η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει σε ό,τι φορά ανακοινώσεις. Μαζί φυσικά όπως είπαμε με Χαραλαμπόπουλο και Μοκόκα. Σήμερα 19 και 14 Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Βασίλης Τολιόπουλος αυτή τη στιγμή ψάχνει με ανθρώπους του Άρη και τη σύζυγό του, βλέπουν σπίτια για να μετακομίσει. Έχουν αλλάξει και οι προδιαγραφές για τον Βασίλη και τη σύζυγό του. Έχουν πλέον και τον Τζούνιορ Τολιόπουλο όπου πρέπει να σκεφτούν. Επομένως ο Βασίλης αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει το σπίτι του. Θα περάσει μετά από τα γραφεία της ΚΑΕ Άρης για να γίνουν κάποια συγκεκριμένα βιντεάκια και τα οποία θα παίξουν τις επόμενες ημέρες. Έτοιμα τα γραφικά για την παρουσίαση του Βασίλη Τολιόπουλου από την ομάδα, τη δραστήρια ομάδα του marketing και των social media της ΚΑΕ Άρης. Δεν υπάρχει καμία απολύτως εκκρεμότητα. Από τη στιγμή που και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Μπίλη, σήμερα 19 και 14 ανακοινώνεται από την ΚΑΕ Άρης. Επαναλαμβάνω για όλους όσους ανησυχούν, κανένα θέμα με τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο και τον Άντα Μοκόκα. Νίκο, ο λόγος μου για το Θανάση άλλαξε γιατί πιστεύουν ακράδαντα οι άνθρωποι της ομάδας του Άρη ότι ο Θανάσης θα έρθει φέτος και θα παίξει τον Άρη. Με τον ΟΑ δεν έχουμε ακόμα κάποια εξέλιξη. Στάσιμο το θέμα του. Φυσικά όταν λέμε στάσιμο τι εννοούμε? Ότι είναι ένας παίκτης που έχει τριετές κλειστό συμβόλαιο συνεργασίας και τον περιμένει ο Άρης κανονικά στην προετοιμασία του. Και από εκεί και πέρα ο τρόπος χρησιμοποίησης του παίκτη θα είναι αυτός που θα αποφασίσει ο προπονητής. Τα δεδομένα θα αλλάξουν μόνο αν κάποια ομάδα ζητήσει τον ΟΑ υπό τη μορφή δανεισμού και υπό οι προϋποθέσεις που θα ο Άρης θα θέσει, ή αν έρθει κάποια ομάδα και ζητήσει από τον, συζητήσει με τον Άρη και διαπραγματευτεί να πληρώσει κάποιο buyout για το συμβόλαιό του που είναι κλειστό, επαναλαμβάνω, και τριετές. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ, ο Άρης με τον παίκτη δεν έχει συζητήσει ακόμη για το μέλλον του. Θα συζητήσει ο Βασίλης Σπανούλης προσωπικά με τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ, γιατί ο Σπανούλης έχει προσωπική σχέση με τον Μίτρουλονγκ και ήταν αυτός ο οποίος είχε ανάψει το πράσινο φως από πέρσι για να υπάρξει και ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες αποδοχές. Αν ο Μίτρουλονγκ πει στο Σπανούλη ότι εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα, οποιοδήποτε ρόλο και να μου δώσεις, ο παίκτης θα μείνει στον Άρη. Αν όμως ο παίκτης έχει ενστάσεις και σε ό,τι αφορά το χρόνο συμμετοχής του,
και θεωρεί ότι δεν τον καλύπτουν τα λεπτά συμμετοχής ή ο ρόλος που θα έχει, τότε θα μπουν νέοι παράμετροι στη συζήτηση. Αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης με τον Μίτρουλονγκ είναι, σε περίπτωση που ο παίκτης συμφωνεί, να τον παραχωρήσει ως δανεικό. Ομάδες οι οποίες έχουν ενδιαφερθεί για τον Μίτρουλονγκ, σχεδόν όλες οι ελληνικές ομάδες από τις θέσεις 5 και κάτω. Η ομάδα η οποία έχει δείξει πάρα πολύ ζεστό ενδιαφέρον για παραχώρηση του Μίτρουλονγκ ως δανεικό είναι η ομάδα του Ηρακλή. Η ομάδα του Ηρακλή, η οποία επιθυμούσε διακαώς τον Στέλιο Πουλιανίτη στο ρόστερ της, αλλά μετά το ξεκαθάρισμα το Άρη, το Πουλιανίτης δεν φεύγει και έχει ρόλο στο ρόστερ συγκεκριμένο, περιμένει πλέον να δει τις εξελίξεις με την υπόθεση του Μίτρουλονγκ. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει μιλήσει ακόμα με τον παίκτη, ο Σπανούλης δηλαδή. Και πρέπει να θυμίσω ότι ο Μίτρουλονγκ, για να πάει κάπου δανεικός, πρέπει να το επιθυμεί και ο ίδιος. Δηλαδή ο Ηρακλής παίζει φέτος στο Europe Cup της FIBA, την δεύτερη τη τάξη διοργάνωση μετά το Basketball Champions League. Δεν είναι σίγουρο όμως ότι ο Μίτρουλονγκ θα πει ότι okay, δέχομαι να πάω. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο για το Μίτρουλονγκ. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι χειροπιαστό στο τραπέζι. Λέγεται από ρεπόρτερ της Αθήνας που πρόσκυνται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ότι σε περίπτωση φυγής του walk-up, σε περίπτωση που δηλαδή ο Ολυμπιακός αποφασίσει και πουλήσει τον walk-up, που επαναλαμβάνω έχει του χρόνου συμβόλαιο κλειστό με τον Ολυμπιακό, η Ντουμπάι έχει κάνει πρόταση η οποία απορρίφθηκε, αλλά ακόμα το θέμα είναι υποσυζήτηση. Λέγεται λοιπόν ότι αν τελικά ο Ολυμπιακός ενδώσει και αποφασίσει να πουλήσει το walk-up, δεν αποκλείεται να κινηθεί για τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Όχι φυσικά με την προοπτική δανεισμού, αλλά με την προοπτική αγοράς. Αυτό, επαναλαμβάνω, το θέμα αγοράς Μίτρουλονγκ από Ολυμπιακό δεν είναι σενάριο που προκύπτει αυτή τη στιγμή, το έχουν χειροπιαστό στα χέρια τους οι άνθρωποι του Άρη. Παραλαμβάνω ότι προέρχεται αυτό το ρεπορτάζ από κουβέντα που έχω κάνει με ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, οι οποίοι λένε ότι κατά την άποψή μας, αν πωληθεί ο walk-up, ο Ολυμπιακός ενδέχεται να κινηθεί για τον Μίτρουλονγκ σε περίπτωση που ο παίκτης επιθυμεί και ο Άρης δεν θέλει να τον διατηρήσει στο δυναμικό του για τους χύψη λόγους. Αλλά επαναλαμβάνω, εκείνο θα είναι πώληση, αγοροπολισία. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις ο Άρης συζητά δανεισμό του Μίτρουλονγκ. Δεν έχει μιλήσει, για να το κλείσω το θέμα Μίτρουλονγκ, ο Άρης με τον παίκτη, ο Σπανούλης δηλαδή με τον παίκτη. Ο Άρης τον υπολογίζει αυτή τη στιγμή κανονικότητα τον Μίτρουλονγκ. Σε περίπτωση που ο παίκτης πει ότι εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα, δεν με ενδιαφέρει αν θα παίξω 5, 8, 7, 15, 25 λεπτά, ο παίκτης θα μείνει στην ομάδα. Είναι όμως κάτι το οποίο θα προκύψει μέσα από κουβέντα που θα κάνει ο Σπανούλης με τον παίκτη. Δεν έχουν μιλήσει ακόμα, οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές. Οπότε έτσι έχει και η υπόθεση του Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Άρη είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά θέματα ρόστερ. Τώρα, αν με τον Νουά προκύψει κάτι διαφορετικό, δηλαδή υπάρξει πώληση ή δανεισμός του Νουά, θα σκεφτούν στον Άρη τι θα κάνουν. Θέλω να βάλετε στην παράμετρο, όταν συζητάμε για τα θέματα του Άρη, τα μεταγραφικά, ότι χθες δεν πέρασε η πρόταση της ΑΕΚ που κατέθεσε πρόταση και ζήτησε να περάσουν οι 7 ξένοι παίκτες. Είναι κάτι το οποίο το υποστήριζε η ΑΕΚ διακαώς, το υποστήριζε ο ΠΑΟΚ και το υποστήριξαν και κάποιες άλλες μικρότερης εμβέλειας ομάδες. Η ΕΟΚ ήταν κάθετη σε αυτό και φυσικά ο Άρης εξυπηρετείται από αυτή την συνθήκη, γιατί θεωρεί ότι έχει φτιάξει
ένα ρόστερ με έναν κορμό πάρα πολύ καλών και ποιοτικών Ελλήνων παικτών.

Αυτή η παράμετρος για τους 6 ξένους παίκτες, 6 Αμερικανούς, 6 ξένους μάλλον, συγγνώμη, στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντική. θα κάναμε μια πολύ διαφορετική κουβέντα σήμερα εάν μιλούσαμε για 7 ξένους παίκτες. Αυτή τη στιγμή στον Άρη υπάρχουν τα εξής συμβόλαια: Robinson Earl, Lidl, Birds. Νουά, Μόργαν, Δημητρίγεβιτς, υπάρχει ο Γιώβιτς, 7 και 8. 8 δεν είναι, 8 δεν τα βγάλα. 8 νομίζω είναι. Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, Μόργαν, 3, Σταγκάρ, 4ος είναι ο Λίντελ, 5ος είναι ο Νουά, 6ος είναι ο Μόργαν, 7ος είναι ο Ρόμπινσον Ερλ, 8ος είναι ο Μπίρτς. 8 δεν τους βγάζω ρε παιδιά, ή 7, τι διάολο, κάτι δεν κάνω καλά. Και ο Μοκόκα, συγγνώμη, 8, καλά τους έβγαλα. Μοκόκα, Μόργαν, Μοκόκα, Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Γιώβιτς, Λίντελ, 5, Νουά, Μπίρτς, Ρόμπινσον Ερλ, 8, 8 είμαστε, μια χαρά. Άρα είμαστε 8. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Άρης, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 8 ξένους παίκτες. Εάν μιλούσαμε για συνθήκη 7 ξένων παίκτων στο ελληνικό πρωτάθλημα, η κουβέντα θα ήταν διαφορετική. Από τη στιγμή που μιλάμε για συνθήκη 6 παίκτων στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι 8 είναι ο αριθμός ο ιδανικός που θέλει να έχει ο Άρης. Αν με τον ΟΑΟ προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη, θα πάμε σε μία ακόμα κίνηση μεταγραφική. Οι Έλληνες παίκτες τη δεδομένη στιγμή είναι 7. 7 είναι, ας τους πιάσουμε. Τολιόπουλος, Μποχορίδης, Πουλιανίτης, Μίτρουλογκ, 4, Αραλαμπόπουλος, 5, Αντετοκούμπο, 6, Τανούλης, 7 και Χατζηλάμπρου, 8. 7 συν 1. Για τον Άρη είναι ok αυτός ο αριθμός παικτών. Βάλτε όμως και το Θανάση Αντετοκούμπο, θα πάμε στους 8. Οπότε εκεί μάλλον θα χρειαστεί μια διόρθωση και μια ελάφρυνση στο ρόστερ. Αυτά τα δεδομένα έχουμε μέχρι τώρα, παιδιά. Το Θανάση Αντετοκούμπο το βάζουμε με αστερίσκο, έτσι. Μικρό μεν, αστερίσκο δε. Δεν με ξένησε καθόλου, φίλε, που δεν υπήρχε κόσμος να υποδεχθεί τον Βασίλη Τολιόπουλο στο αεροδρόμιο. Για μένα καλός δεν υπήρχε. Να ξέρεις πάντα ότι αν δεν περάσει κάποιος από ιατρικές εξετάσεις και δεν ολοκληρωθεί μια μεταγραφή, μπορεί να πάθει μεγάλο κάζο, να πάνε κόσμος στο αεροδρόμιο, να γίνει καμιά στρεβή στα ιατρικά και να μην γίνει καμιά μεταγραφή και να έχεις άλλα θέματα. Οπότε καλώς δεν πήγανε. Νομίζω ότι και ο Τολιόπουλος ο ίδιος καλύτερα, που επειδή ακόμα δεν είχε ξεμπλέξει με τον Παναθηναϊκό, ήταν άβολα χθες, δεν μπορούσε να ούτε να μιλήσει ούτε να πει πράγματα. Το Μοκόκα, εντάξει, τον θυμήθηκα, σας ευχαριστώ που μου το στείλατε. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε αυτούς που έφυγαν, φίλους από πέρσι, και κατέληξαν αλλού. Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος Καρατζίτς βρήκε δουλειά, και μάλιστα βρήκε δουλειά στο EuroCup. Θα είναι ο καινούριος προπονητής της Μπαλκάν, της βουλγαρικής ομάδας. Η Balkan Bodegrad λοιπόν έδωσε το χρήσμα στον κύριο Bogdan Karadžić, και θα είναι αυτός που θα οδηγήσει την ομάδα την βουλγάρικη, την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, στο φετινό EuroCup. Καλή επιτυχία να του ευχηθούμε.

αν δεν κάνω κανένα πολύ σοβαρό λάθος, ο κύριος Καράτζιτς είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ, στον τέταρτο όμιλο.

και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μύκονο. Η Μύκονος η οποία κάνει αρκετά ως πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις. Ρόνι Χάρελ καλή μεταγραφή. Πρόσφατα ανακοίνωσε τον Πετανίδη. Έχει φέρει τον Jermaine Love. Έφερε τον DJ Vandenberg, ο οποίος πέρσι έπαιξε στο Ηρακλή. Πολύ καλές κινήσεις από την ομάδα της Μυκόνου. Eliza Childs. Παρέμεινε ο Καβαδάς. Γενικώς κάνει δουλίτσα. Κάνει καλή ομάδα ο κύριος Γιάκος στη Μύκονο. Ο Ρόνι Χάρελ θα συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Πάρα πολύ συμπαθής, πάρα πολύ καλό παιδί. Φίλος. Ήθελε να μείνει στον Άρη, αλλά ο Άρης έβαλε τελείως διαφορετικά στάνταρ και έτσι δεν μπόρεσε να κρατήσει τη θέση του στο ρόστερ, διότι ο Άρης δεν έκανε χρήση του όρου που είχε για την ανανέωση της συνεργασίας του. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Σε ευχαριστούμε Βασίλη, εμφανίστηκες, έκανες τη δουλειά σου και απέδειξες ότι είσαι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και συμπαίκτης. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανοιχτός λοιπόν ο δρόμος, 19 και 14 θα ανακοινωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης με κάθε επισημότητα.

Ο Γιώργος λέει ότι με Θανάση έχουμε 9 Έλληνες μαζί με τον Χατζηλάμπρου. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, γιατί δεν πάνε να πάρουν τον καλό Μίτρουλογκ, λέει, από τους δίπλα. Ο φίλος ο Γιάννης θέλει ένα μήνυμα και τα βάζει με κάποια site για το μπάσκετ. Για τη φυγή Χάρελ, λέει ο Ισίδωρος. Δεν είναι φυγή η Ισίδωρε του Χάρελ. Είναι επιλογή της ομάδας να έχει πάει σε τελείως διαφορετικές επιλογές. Και εντάξει, ο Ρόν είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ένας πολύ καλός ρολίστας, ένας παίκτης all around, με άμυνα, με το rebound του, με την πάσα του, φιλότιμος. Πολύ καλός για αυτά που έδινε. Έχει κάνει μεγάλο upgrade ο Άρης, έχει κάνει μεγάλη αναβάθμιση, φίλε Ισίδωρε. Δεν είναι φυγή λοιπόν του Χάρελ. Είναι ότι ο Άρης επέλεξε να πάρει μια διαφορετική διαδρομή. Και τον είχε ενημερώσει πολύ έγκαιρα. Αν δεν βρεις σπίτι, λέει το Λιόπουλο, σας μείνει εξοχικό. Στο εξοχικό του, λέει, προσωρινά στην Πηλαία. Γιώργο, για να δικαιόμαστε να το πούμε αυτό, πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε μέσα στην Πηλαία. Γιατί τα τελευταία χρόνια τρώμε πολύ ξύλο. Επομένως, πρώτα τα λόγια και μετά, πρώτα τα έργα και μετά τα λόγια. Πρέπει να μπορούμε να πληρώσουμε τις επιταγές που υπογράφουμε. Να το δεχθώ όταν θα κάνουμε κανένα 2-3 ερηνίκες. Καλό θα ήταν να κάνουν βιντεάκια για τα social και για τα παιδιά που έμειναν από πέρσι, λέει ο Δημοσθένης. Μα η λογική, φίλε Δημοσθένη, είναι αυτή, ότι κάνουν άλλα πράγματα για τα παιδιά που έμειναν και ανανέωσαν. Δεν κάνουν για παιδιά που έχουν συμβόλαιο και παραμένουν, δεν κάνουν βιντεάκι. Για αυτούς όμως που ανανέωσαν, για αυτούς που επέκτηναν συμβόλαιο, για αυτούς που ήρθαν, για αυτούς κάνουν. Γιάννη, είπες ότι δεν παίζει κάτι με αυτά τα δύο ονόματα. Με άλλα ονόματα όμως, όχι, Ελένη. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει αναζητήσεις. Θα υπάρξουν αναζητήσεις εάν πάρει κάποια τροπή συμφέρουσα για τον Άρη το θέμα του αμήνουα. Και φυσικά θα επαναλάβω ότι ο Άρης, εφόσον διαπιστώσει μετά την προετοιμασία του και δει ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα ήθελε, θα προβεί σε διορθωτικές ή ενισχυτικές κινήσεις. Φίλε μου Ζάχο, όπως σου απάντησα, δεν χάλασε κανένας, καμία περίπτωση με Χαραλαμπόπουλο ή Μοκόκα. Απλά καθυστερούν να ανακοινωθούν για λόγους προσωπικούς των παικτών. Νωρίτερα με είχατε όλοι στέλνατε μηνύματα όταν έσκασε η ιστορία με τον Τολιόπουλο από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που τον αποχαιρέτησε. Τάσο μου, αγαπητέ φίλε οδηγέ του ταξιτζή, επαγγελματία γλύκα, δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα συγκεκριμένα. Έχουν βγει απλά τα διήμερα, δεν έχουν βγει συγκεκριμένα οι μέρες. Αλλά αν θες να πας Ιταλία, φυσικά. Πρέπει να το δεις, να το κανονίσεις, γιατί έχει βγει το καλεντάρι, αλλά δεν έχουν βγει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τώρα για να κλείσετε, φαντάζομαι, το ταξίδι, ξενοδοχεία, ημέρες κλπ. Καλό είναι να τις γνωρίζετε, έτσι δεν είναι? Οπότε περίμενε λιγάκι ακόμα, νωρίς είναι. Άλλωστε επαναλαμβάνω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να ταξιδέψετε και με το τσάρτερ της ομάδας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε.

0: υπάρχει πολύ έντονη μεταγραφική κινητικότητα στο EuroCup στις ομάδες. Κάποια στιγμή ίσως πρέπει να κάνουμε μία σούμα, αλλά γίνονται συνέχεια καθημερινά πολλές μεταγραφές. Όλες οι ομάδες ενισχύονται, όλες οι ομάδες παίρνουν παίκτες. Βλέπω και δικές μας ομάδες αντίπαλοι, και η Ρίγα και η Μπούργος και η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Υπάρχει έντονη κινητικότητα. Θα είναι πολύ πιο δυνατή και πολύ πιο απαιτητική η φετινή διοργάνωση σε σχέση με την προηγούμενη.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
11: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
12: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
11: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
12: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
11: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
12: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
11: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
12: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr.
4: Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
19: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
18: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
19: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
18: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
19: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
18: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
19: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
18: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
20: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα! Γέλο Radio και 101,7. Με μία έκτακτη εκπομπή χορεύοντας με τους λύκους σήμερα.

αφιερωμένη πολύ περισσότερο, δηλαδή τα 4-5 στην μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, μία από τις μεγάλες μάλλον, η Μεριλίδα. Παρασκευή λοιπόν 22 Ιουλίου. Λίγο μετά τις 10 για 2 ώρες περίπου μαζί. Μηνύματα σε εδώ στο Viber 6936 5 12 0 99.

Λοιπόν, δράτω με της ευκαιρίας, γιατί είπα για 4-5 αφιερωμένη στη μεγάλη Μελίντα, αλλά θα ήθελα να θίξω το θέμα λίγο της ταινίας Οδύσσια, βασισμένη στο έπος του μεγάλου μας Όμηρου, με δύο φανταστικά έργα ανεπανάληπτα, την Ιλιάδα και την Οδύσσια, όπου ο κύριος Νόλαν την Οδύσσια, ένας ακόμα που επιχείρησε να την κάνει ταινία ή αν το θέλετε σειρά. Αυτό που εγώ θα ήθελα πρωτίστως να καταθέσω πριν ακόμα αρχίσετε να στέλνετε τα μηνύματα σας εδώ στο Viber 6936-512-099, είναι το εξής. Καταρχάς, το ότι υπάρχει ταινία η οποία αναφέρεται σε ένα από τα δύο μεγάλα αυτά επί του Ομίλου, η Οδύσσια, είναι κάτι θετικό. Θετικό όμως δεν είναι το να παραγράψει

στον Όμηρο και να τον σκηνοθετείς εσύ όπως φαντάζεσαι την ταινία σου. Εάν θέλεις να παρουσιάσεις κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έγραψε ο Όμηρος, αλλά βλέπεις το Υπουργείο Πολιτισμού απέχει από αυτά τα πράγματα, δεν ενημερώνεται έτσι όπως πρέπει, γιατί μας, το που μας ενδιαφέρει, το έχω πει πολλές φορές και το καταγγέλλω για μία ακόμα φορά, ότι μεγαλύτερη αξία έχουν τα μάρμαρα και οι πέτρες, γιατί αυτά φέρνουν λεφτά. Και εδώ βάζω μία τελεία. Έστω και αν πρόκειται για μυθολογία. Η μυθολογία, η ελληνική μυθολογία, είναι αυτή που καθορίζει το αξιακό σύστημα της αρχαίας κλασικής Ελλάδας, στην οποία στηρίχθηκε ολόκληρη η Ευρώπη με την αναγέννηση, σκύβοντας πάλι επάνω από τα ελληνικά κλασικά γράμματα και παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή από τον Όμηρο, αν το θέλετε. Φέρνοντας νέες φιλοσοφίες, τις οποίες και μέχρι σήμερα τις ακολουθούμε. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Γιώργο από την πολύ δροσερή Βόρεια Χαλκιδική, όπως λέει. Να καλησπερίσω και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έρχεται καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση, Κωνσταντίνε μου. Και να συνεχίσω λοιπόν αυτή την καταγγελία. Αλλά τα δικαιώματα εμείς τα δίνουμε. Έγινε κάποτε και λάθος με την ταινία του Αλέξανδρου, του μέγιστου Στρατιλάτη, όπου ζητήθηκε τότε από το Υπουργείο Πολιτισμού τι θα θέλατε να παρουσιάζουμε, προσκομίζοντας φυσικά ή αν το θέλετε παρέχοντας ένα ποσό στο box office της ταινίας, αλλά τότε το, εάν θυμάμαι καλά, ο κύριος, μπορεί να κάνω λάθος, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος απάντησε αρνητικά. Δεν μπορούμε ή δεν ενδιαφερόμαστε, δεν το θυμάμαι καλά. Πάντως, δεν δώσαμε δραχμή. Από την άλλη πλευρά σήμερα βλέπουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο δεν πληροφορείται για το τι εστί η Οδύσσια. Τι περιλαμβάνει αυτή η Οδύσσια. Γιατί όπως είπε, αν δεν λέει ο σκηνοθέτης να παραφράσει τον Όμηρο, ένα. Θα μου πεις τώρα ποιος θα το ζητήσει πνευματικά δικαιώματα. Κανείς. Ένα, να αλλάξει το όνομα της ταινίας. Και δεύτερον, να πει ότι στηρίζεται ένα μέρος στην Οδύσσια του Ομήρου. Και φυσικά να μην δώσει τα ίδια ονόματα. Από την άλλη πλευρά, αναφέρει πουθενά ο Όμηρος ότι η ωραία Ελένη ήταν τόσο μα τόσο μελαμψή, δηλαδή. Γιατί εδώ μιλάμε για έγκρωμη, μαύρη, πείτε το όπως θέλετε. Από πού και ως πού. Εάν κάπου αυτό το γράφει ο Όμηρος στη Μιλιάδα, μου το δείξει και εμένα ο κύριος Νόλα, να το διαβάσω. Παρόλα αυτά, κριτική που διαβάζω δεν αναφέρουν και πολλά. Γιατί οι κριτικές συνήθως έχουν να κάνουν με το τεχνικό μέρος της οποιασδήποτε ταινίας, και εδώ εγώ ενίσταμαι. Είναι δυνατόν.
να εμφανίζεις πλεούμενο που μοιάζει περισσότερο με αυτά που είχαν οι Vikings. Είναι δυνατόν? Από την άλλη πλευρά, μήπως θα μπορούσες να κάνεις το εξής, κύριε Νόλαν, να πάρεις αυτούσιο το κείμενο έτσι όπως είναι, έτσι όπως είναι, και να βάλεις αγγλικούς υπότιτλους. Βεβαίως, ναι, στα ελληνικά. Αλλά εδώ θέλει και μία βοήθεια με ό,τι αυτή συνεπάγεται και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Από την άλλη πλευρά, εμείς οι ίδιοι που αναπαράγουμε πλέον οι νεοέλληνες στις αρχαίες τραγωδίες, συνήθως τα καλοκαίρια, κάνουμε πολλά λάθη. Για παράδειγμα, εν έτη 2021 παρακολουθώ στο θέατρο Δάσους ο Τι Μέγιστο Σφάλμα έκανα. Την ίδια. Και διαπιστώνω μέσα σε λίγα λεπτά ότι αυτό που βλέπω δεν ταιριάζει καθόλου με το περιβάλλον. Και τι θέλω να πω. Είναι δυνατόν να βλέπω, να παρακολουθώ μίδια, μία από τις μεγαλύτερες αρχαίες τραγωδίες, αλλά πίσω από τη σκηνή να έχει πολυκατοικίες. Με βγάζει εκτός φιλοσοφίας. Και τσακ το ένα φως, τσακ το άλλο. Ο ένας έβαζε και ραδιόφωνο έτσι για να μας κάνει πλάκα. Εμάς που πήγαμε και καθίσαμε εκεί στα τσιμέντα του θεάτρου Δάσους. Είναι δυνατόν? Και λέω, δεν θα ξαναδώ αρχαία τραγωδία στη Θεσσαλονίκη αν δεν είναι στο θέατρο Γης, γιατί έχει τέτοιο προσανατολισμό που βλέπει τουλάχιστον στη θάλασσα, όπως ήτανε και το αρχαίο θέατρο Διονύσου στην Αθήνα, εντός δηλαδή του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, το οποίο σήμερα έχει μείνει το ένα τμήμα, το ρωμαϊκό μέρος αυτό με τα μάρμαρα, χωρητικότητας κάποτε 14.000 θέσεων, της Επιδαύρου, των Φιλίππων, της Δοδόνης κλπ. Κλπ. Εμείς δώσαμε όμως δικαιώματα τέτοια ώστε να παραφράζει οποιοςδήποτε θέλει τον Όμηρο. Εγώ τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα είμαι εντελώς κάπτος. Δεν το διαπραγματεύομαι καθόλου. Και πάμε σιγά σιγά. Εδώ περιμένω λοιπόν με αγωνία τις απόψεις μέσω των μηνυμάτων σας στο Viber 6936-512-099 και τελευταία κουβέντα θα πω για μένα. Μια αρχαία τραγωδία δεν μπορεί να παίξει με κοστούμια Αρμάνι. Πάω στη Μέγιστη και θα ξαναπανέλθω στο θέμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι τη Μυρτιά, Μίκης Θοδωράκης. Γιατί σήμερα λοιπόν 22, έφυγε λοιπόν από δίπλα μας η κυρία Λίντα. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές, κυρίες, παύλα, του ελληνικού τραγουδιού. Ιουλίου σήμερα ήταν το τελευταίο της αντίου. Και εμείς έτσι για να πούμε ένα μικρό αντίο σε αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια, θέλησαμε να κάνουμε ένα έκτακτο αφιέρωμα σε όλα αυτά που έχει τραγουδήσει, αν προλάβουμε φυσικά, η Μελίδα. Άνοιξε λοιπόν τα πανάκια της η κυρία Μέρη για την απάνω γειτονιά. Ας έχει καλό ταξίδι. Και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, πηγαίνω κατευθείαν στα μηνύματα και ξεκινώ με αυτό του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει: Αλέξανδρε, συγγνώμη, σίγουρα μέσω του ραδιοφώνου δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα. Θα πω όσο γενικά μπορώ, έχουμε γίνει ένα χαμετυπίο. Γενικώς και όχι μόνο στον πολιτισμό. Ναι, αλλά έλα που πολλές φορές ο πολιτισμός μας είναι και η εικόνα μας προς τα έξω. Είτε αυτό έχει να κάνει με τον Παρθενόν ή γενικότερα με τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ό,τι περικλεί αυτό. Για να φανταστείτε δηλαδή η επιγραφή του 5ου αιώνα που βρίσκεται κάτω από το βράχο της Ακροπόλεως δεν την χάνει της ανάλογης σημασίας. Για να μην μιλήσω για το δε λύκειο του Αριστοτέλη όπισθεν της Αγίας Φωτεινής δίπλα από τις ύλες του Ολυμπίου Διός. Και για να μην μιλήσω ακόμα για την πύλη του Ανδριανού. Παρ' όλα αυτά, κυρία Μενώνη, πράξατε σφάλμα βαρύ όταν έχετε απέναντί σας έναν Ερντογάν ο οποίος έχει κάνει το ναό της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, γιατί κανονικά έτσι λέγεται, την έχει μετατρέψει σε τζαμί και εσείς ζητάτε τιμές, αγήματα και παρουσιάστε τα όπλα το τζαμί στο τέμενος των Ιωαννίνων. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συντηρηθεί, να αναδειχθεί. Αλλά την ώρα που βρισκόμαστε εμείς σε τέτοια κατάσταση, εσείς ζητάτε στρατιωτικό άγγιμα να παρουσιάσει τα όπλα μπροστά στο τζαμί. Πώς κάνετε κάποιο λάθος? Γιατί μίλησε και κάνεις ο δασκάλου σήμερα για συμβολισμούς και σημασιολογίες και αμφισημίες. Και κατ' εμέ είχε απόλυτο δίκιο στα θέματα που έδειξε. Μπορεί να ξεφεύγω λίγο σήμερα από την σημερινή θεματολογία που κυριαρχεί και είναι η Μέρι Λίντα, αλλά επειδή τις πρωινές ώρες ασχολούμαστε με διαφορετική θεματολογία και βγαίνω λίγο 9 η ώρα και τα πράγματα είναι κάπως, θέλησα να τα πω σήμερα το βράδυ. Καλά έκανες και ξεκίνησες με Μίκη, λέει, για την κυρία Λίντα. Ήταν μετά το Πεθικότσι η δεύτερη στυλοδάτηση Θοδωράκη, όσο για την Οδύσσια συμφωνώ μαζί σου, είναι σε να γυρίζουμε εμείς τις ρίζες με το κούτα κιντέ. Αυτές τις ρίζες, λέμε, εκείνη τη σειρά που προβάλλονταν στο κρατικό και να παίζει ο Μπισμπίκης στο ρόλο πιο ναι, να διαβάζουμε την καλύβα του Μπαρμπαθωμά, μάλλον να γυρίσουμε ταινία την καλύβα του Μπαρμπαθωμά με ξανθούς σκανδιναβούς. Έτσι πρέπει. Ο Απόστολος. Ο Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείτε επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη. Αργανάρα Κατερίνη. Κωνσταντίνος. Α! Ρε φίλε, τι μου θυμίζεις. Μανώλης Σιώτης και Μέρι Λίντα στα μαγαζιά του Καραμπουρνίκη τη δεκαετία του 1960. Ναι, λέει ο Γιώργος από την άλλη πλευρά. Αυτή, ο Κούντα Κιντέ που λέω εγώ. Είναι δυνατόν? Είμαστε με τα καλά μας? Και πίστευα λοιπόν σε κάποια βάση τότε 15χρονος έφηβος
ανήκω είτε δεν ανήκω σε αυτή την ιδεολογία, δεν υπήρξε για μένα καλύτερη υπουργός πολιτισμού, η οποία άνοιξε όλα τα μουσεία και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους δωρεάν για τους Έλληνες. Κάτι που δεν σημαίνει σήμερα. Σήμερα δωρεάν είσοδο οι Έλληνες έχουν μόνο κατά τις εθνικές επαιτίους. Ό,τι σφάλμα. Φορολογούμε εγώ για ό,τι πράττει το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά θα πληρώσω και από πάνω και ένα καπέλο για να πάω το παιδί μου στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, στο Λευκό Πύργο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και σε όποιο άλλο μουσιακό χώρο. Μάλλον κάπου έχουμε χάσει το δρόμο μας ως Έλληνες, θα έλεγα. Πίστευα λοιπόν ότι με τη Μελίνα Μερκούρη, γιατί είχαν πάρει και τα πάνω τους τότε θέατρα και συναυλιακή χορή, ότι κάτι αλλάζει. Δυστυχώς, ένας ακόμα που προσπάθησε αλλά δεν τον άφησαν ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος. Δυστυχώς, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Ας πάω σε ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο. Επίσης, Μελίνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πώς έμαθα για τη Μέριλιν? Σε κάποια φάση, εντάξει, έχω ξεκινήσει από μικρός να δουλεύω στη νύχτα. Σε κάποια φάση, λοιπόν, μπαίνω σε ένα μαγαζί κλασικό της τότε Θεσσαλονίκης, στο μπαλκονάκι. Και είναι μία κοπέλα η οποία δεν έχει την εμφάνιση της κυρίας Μέρης, αλλά η φωνή της μοιάζει καταπληκτικά. Και ακούω τότε το κομμάτι το που θα πας και στη συνέχεια το εσύ. Και μένω έκπληκτος. Λέω, τι χάζομαι να κάνω μέχρι στιγμής, δεν έχω... Δεν μελετάω Μανώλη Χιώτη, τούτα εδώ τα κομμάτια. Και πέφτω με τα μούτρα. Τον επόμενο χρόνο έρχεται η Μέρι Λίντα μαζί με τον Γιώργο Μητσάκη στην Εφέλιξη Πάνοραμα. Τετάρτη μέρα βγαίνει συγχωρημένος ο πατέρας μου, συγχωρημένη η Μανούλα μου, πηγαίνουν στη Εφέλη γιατί είχαν χορό στο εργοστάσιο που δουλεύει και λέω Αθήνα τον. Λέω αυτό κι εγώ. Μου λέει αύριο έχει σχολείο. Δεν γίνεται. Μητσάκης από τη μία, Λίντα την άλλη και να μην έρθω. Δεν γίνεται. Και φυσικά πήγαν. Πάω λοιπόν στο μήνυμα τώρα του Θωμά, ο οποίος λέει καλησπέρα Αλέξανδρε. Δεν μπορούσα να στείλω μήνυμα πιο νωρίς γιατί έφερα και καλά έκανες. Καλή χώνευση. Και θα μου κρίνουν το φαγητό. Σωστός. Περιοδίσιας, με όλο το σεβασμό, αυτοί που γκρινιάζουν για την ταινία είναι σαν τους οργανούς που γκρινιάζουν με ό,τι κάνει, με ό,τι και να κάνει ο Καρυπίδης. Εγώ γκρίνιαξα για την ταινία, δεν ξέρω αν μ' άκουσες. Και γκρίνιαξα και άσχημα. Γιατί λέω, έρχεται να μου παρουσιάζεις την ωραία λένε κατράνε, ας πούμε. Καμία αναφορά στο Φιλοκτήτη που στην Ιλιάδα τον αφήνουν σε ένα νησί, δεν θυμάμαι ποιο τώρα, μου διαφεύγει, καθότι άρρωστος και στη συνέχεια ο Οδυσσέας λέει μήπως πρέπει να περάσουμε να πάρουμε και το Φιλοκτήτη από το νησί που τον αφήσαμε, θα ζιάγε. Ή μου παρουσιάζεις το όλο εγχείρημα του πανούργου αυτού ήρωα, του Οδυσσέα, το ότι κατορθώνει να ξεγελάσει τον πολύφημο κερνώντας τον κρασί, μου το παρουσιάζεις κάπως αλλιώς. Σκηνοθετικές αστοχίες έχουν και αριστουργήματα. Και τα αριστουργήματα προφανώς. Δεν στην Ιφηγένεια του Κακογιάννη. Την έχω δει πολλάκις. Ενίσταμε. Ενίσταμε. Και λέω, ο Όμηρος δεν παραγράφεται. Κάτι εμένα. Θέλεις να κάνεις κάτι άλλο έξω από τα... από την πίεση, γιατί πρόκειται για πίεση. Έτσι έμαθα τουλάχιστον εγώ στο τμήμα θεατρικών σπουδών στην Πάτρα που το τελείωσα. Αυτό έμαθα. Θέλει να τον παραφράσεις αυτόν τον μέγιστο ποιητή να έχεις τα κότσια και να πεις ότι το όνομα είναι αυτό. Και βασίζεται απλά σε αυτό το έτος. Και δεν έχω και τα ίδια ονόματα στους ήρωες, έτσι. Θα πας, γιατί τρία λέει με τον Brad Pitt γκρίνιασε το ίδιο, ειδικά όταν είδα εκείνο το computerize, ας πούμε, που έλεγα καλύτερα να το κόβες, αν την κόβες αυτή τη σκηνή, βρε τα αγόρι μου, πλησιάζουν τα ελληνικά πλοία στη τρία. Και να μας παρουσίαζεις κατευθείαν Τι να χθεί με τις σκηνές των Ελλήνων. Ανάγκη, μας έβαλες εδώ πέρα το κουμπιτεράι να βλέπουμε 500.000 πλοία. Σιγά μην ήταν τόσο πολλά τα πλοία. Λες και η Τρία είχε καμιά 85.000 στράτευμα. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Πιτσιρικάδες μιλούσαμε για φέσια. Ε, και αυτό φέση ήταν, τι ήταν.
1: Αυτά. Πού θέλετε να το πάμε σήμερα. Τρίτος γύρος.
0: Λοιπόν,

Λοιπόν, λέει ο Θωμάς, αν θέλεις ακρίβεια, διάβασε το βιβλίο. Εγώ θέλω να δω ταινία για να ψυχαγωγηθώ. Όπως νομίζεις. Αλλά κι εγώ έχω την ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και της άποψης. Δεν μου το απαγορεύει κανείς. Η σκηνή με τα πλοία είχε τρομερή δράση. Μέλι, σκοτωμή, ξύλο, αποβάσεις. Χαμός είχε γίνει. Μου μίλησε για την ποιότητα της σκηνής. Όχι για το περιεχόμενό της, δηλαδή ότι ήταν κομπιουτεράις, εκείνα τα πρώτα χρόνια όπου τα κομπιούτερ μπήκαν σε αυτό που λέγεται κινηματογράφος. Και αν θέλουμε να είμαστε 100% σωστοί, κινηματογράφος και κομπιούτερ είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Κακά τα ψέματα. Ακόμα και σε σκηνές όπου υπάρχει τρομερή επικίνδυνοτητα, κάποτε η εταιρεία παραγωγής μαζί με το σκηνοθέτη προσελάβαναν τους γνωστούς σε όλους μας κασκαντέρ, γιατί ο ηθοποιός δεν μπορούσε να τις αναπαραστήσει, να τις υποκριθεί. Αλλά ότι μέγιστη σκηνοθεσία η ωραία Ελένη με καταγωγή από την Αμερική, γιατί πρόκειται για μηγάδα ας πούμε, ή αν το θέλεις να το πω από το Κονγκό, εγώ στον Όμηρο δεν το είδα πουθενά. Για αυτά τα πράγματα μιλώ. Αλλά το κλειδί είναι σε αυτό που είπα και προηγουμένως. Δεν υπάρχει κανείς να του ζητήσει πνευματικά δικαιώματα. Επομένως, δεν λογοδοτήσει κανένα. Παίρνει το κείμενο και κάτι όπως αυτός θέλει. Εάν εσύ όμως ήσουν ο συγγραφέας ενός μυθιστορήματος που θα γινόταν αύριο ταινία, θα είχες απόλυτο δικαίωμα να πεις, αδερφέ, εγώ δεν σου δίνω το δικαίωμα της πνευματικής μου ιδιοκτησίας να γράψεις ότι βασίζεται εκεί. Κάνε κάτι άλλο. Ο φίλος μου Μανώλης. Έλα, λέγω, τα πλοία είναι το Vikings, η πανοπλία του αγαμένου να του Batman και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα γι' αυτό μιλώ. Γι' αυτά τα πράγματα μιλώ. Ότι είμαι εγώ ο σκηνοθέτης, ο βασιλιάς, ο άρχων της ταινίας, έχω βρει τον παραγωγό και κάνω ό,τι θέλω. Έτσι δηλαδή, κατά αυτόν τον τρόπο, θα συνεχίσω να διαφωνώ.

Η Μέριλιδα λοιπόν ήταν η τραγουδίστρια που καθιέρωσε αυτό το στήσιμο στη σκηνή, δηλαδή το ότι είμαι όρθια. Και τραγουδώ ψιλοχορεύοντας μαζί με τον Μανώλη Κιώτη, ο οποίος κατέβασε το μπουζούκι από τον πατάρι, το έντυσε με μεταξωτά κοστούμια και το έβερε πολύ πιο κοντά στα σαλόνια. Έξω και το τραγούδι που ακούσαμε πιο μπροστά, Λαός και Κολωνάκι. Πάω στα μηνύματα. Όσο ενώ λέει ο Μπραντ Μπιτ για αυτούς που παίζουν Οδυσσέα μοιάζουν με Έλληνες, καθόλου. Για μένα θα έπρεπε να επέμβει εκεί ο σκηνοθέτης και να πει Μπραντ, το βάψεις λίγο το μαλάκι σου λίγο πιο καστανό, λίγο πιο σκούρο. Γιατί πολύ ξανθός μας βγήκες για Αχιλλέας. Όσο για τις πανοπλίες και τις περικεφαλαίες στην Ιφηγένεια του Κακογιάννη, άλλα αντάλλων ήταν και αυτές. Καμία απολύτως αντίρρηση. Συμφωνούμε. Άρα, εδώ χρειάζεται σύμβουλο. Ο οποίος έχει σπουδάσει το πράγμα. Και όχι μου ήρθε εμένα, είμαι εγώ σκηνοθέτης, κάνω ό,τι θέλω. Και τα πλοία λέει δικηγοέφερναν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ποτρινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία που μου δίνεις. Και λέει για τη Μεριλίδα, είδα μία-δύο πρόσφατες συνεντεύξεις της και με εντυπωσίασε η αυτοκριτική της. Τι να πει κανείς για αυτή την μεγάλη τραγουδίστρια που η ίδια ζήτησε να μπει σε χειροκομείο. Ναι. Ας ακούσουμε κάτι κινηματογραφικό. Thank you.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο είναι από την ταινία Ατσίδας, η οποία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στα περίχωρά της. Αλλά βάζουμε ένα quiz τώρα εδώ. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο σε ποιο κοσμικό κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι γυρισμένο. Παρακαλώ.

0: Και φυσικά δεν ήταν δυνατόν η Μέρι Λίντα να μην τραγουδήσει και Μάνο Χατζηδάκη. Και μιλώ για το κομμάτι που ακούσαμε. Απάντηση για την προηγούμενη ερώτηση δεν έχω πάρει ακόμα, κανείς δεν το γνωρίζει, κανείς δεν θυμάται τη σκηνή. Θα περιμένω λίγο ακόμα και μετά θα το αποκαλύψω. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα ακόμα κινηματογραφικό.
1: Παιδιά, τα όργανα! Τα όργανα!
2: Τώρα Θοδωράκη, την κρεβάτα σου βγάζεις.
1: Όλα θα τα βγάλω. Εγώ απόψε θα κάνω striptease. Παιδιά, πέστε στη Λίδα και στο Χιώτη. Είμαι φίλος τους, πέστε. Ο Θοδωράκης, ο Βλάσης, πέστε. Μανώλη!
2: Μανώλη!
3: Γεια σου Θοδωράκη.
1: Καλώς το Μανώλη.
3: Τι κάνεις?
1: Ο Μανώλης, αδερφός μου. Έλα, Μανώλη, έλα.
3: Τι είναι αυτό? Δεν έφτασε μέσα.
1: Καλά, θα βρούμε καθαρό. Λοιπόν, θα μας παίξει, Μανώλη.
3: Ό,τι σ' αρέσει.
1: Αυτό το ζήσε.
3: Έγινε.
1: Α.

Εδώ ακούσαμε το κομμάτι «Ζήσε» από την ταινία «Φίλος μου Λευτεράκης». Επίσης συμμετέχει και εδώ ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Πάμε στα μηνύματα για να δούμε τι γίνεται. Έτσι είναι. Τα λεφτά του τσιγκούνι τα τρώει ο Χουβαρντάς. Ωραίο. Εύστοχο. Εφάνταστο. Ο Άγγλος λέει πρέπει να είναι το Λουξεμβούργο. Για να μην το κουράσουμε το θέμα, αν και περίμενα την απάντηση περισσότερο από τον Κωνσταντίνο, γιατί είναι και παλιότερος. Είναι πάρα πολύ κοντά στο γήπεδο Χαριλάου. Αυτό θα πω μόνο και συνεχίζω με κομμάτι. Μέχρι να τα αποκαλύψουμε, επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ κοντά στο γήπεδο Χαριλάου. Ξαναπάω λοιπόν σε Μάνο Χατζηδάκη και Μερλίδα, φυσικά.

Εγώ το δανείστηκα από το αρχείο της ΕΡΤ. Τότε φυσικά ΕΙΡ.

τούτο εδώ λοιπόν το μουσικό θέμα. Έχει στην ταινία το πκαπί, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Και πάω στις απαντήσεις. Μόλις το είπα, εντάξει. Πετάχτηκε αμέσως. Ποιος άλλος, φυσικά η Μάριον. Διότι η Μάριον απέναντι ακριβώς μεγάλωσε το πουλάκι μου. Ήτανε χωριό και το πρόλαβε. Στα τελειώματά του φυσικά. Αλλά και από την άλλη θα έχει ακούσει ένα σωρό ιστορίες. Και μετά από 2-3 δευτερόλεπτα απαντάει ο Κωνσταντίνος. Δεν έχω δει την ταινία. Αν όμως ήταν κοντά στο Χαριλάου, προσέξτε τώρα, πώς τον οδηγεί τώρα η μνήμη. Θα ήταν μάλλον πάνω στη Νέα Ελβετία, στο πανόραμα, όπως λεγόταν τον Μπουζουξίδικο. Παρακαλώ. Κοσμικό κέντρο το πανόραμα. Έτσι. Γιατί έτσι ήταν κάποτε αυτά που εμείς γνωρίσαμε ως Μπουζουξίδικα. Καλησπέρα, Άλεξ, λέει η Μάριο. Είναι το μαγαζί που εκεί μεγάλωσα από μωρό. Απέναντι με το πατρικό μου τότε. Το αγαπημένο κοσμικό κέντρο πανόραμα. Έτσι το αποκαλεί η Μάριο. Γιατί έτσι έγραφα απ' έξω. Με λάμπες νέων κάποτε. Έχω ρίξει χορό εκεί μέσα μικρή. Έχω κάτσει στο πάλκο και έπαιζα αντίδικο. Στο είπα, παιδάκι μου, ότι κάτι από πιτσιρίκες σε περιτριγυρίζει, αλλά δεν μ' άκουσες και δεν μ' ακούς ακόμα. Μια σταλιά μωρό, λέει ήμουν. Ιστορίες αμέτρητες, φίλε μου, στο πανόραμα μεγάλο, μέχρι μεγάλο κορίτσι, βέβαια. Λες να... Γιατί συγκνοπήνα εγώ στο πανόραμα. Για που ήταν και κοντά στο σπίτι. Πάω λοιπόν εγώ σε κομμάτι... Άιτε, μπράβο.

Νομίζω ότι είναι ένα από τα κυρίαρχα ντουέτα του ελληνικού τραγουδιού, Μεριλίντα και Μανώλη Σιώτης, ή Μανώλη Σιώτης και Μεριλίντα, ή Σιώτης Λίντα, πείτε το πως θέλετε, μαζί με Καζαντίδη Μαρινέλα και Γαβαλά και Ρία Κούρτη. Μήπως ξέχασα κάποιο? Πάω στα μηνύματα και λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, έχουν περάσει, λέει, από εκεί όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Βεβαίως. Μεγάλη ιστορία αυτό το κέντρο Πανόραμο που για μένα δεν έπρεπε να κλείσει. Τόσο. Πολύ κατοικία αυτό. Τι ωραίες αναμνήσεις, τι μου θυμίζεις. Το τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι του Διονυσίου που κλείνω την εκπομπή της Παρασκευής. Ξέρεις γιατί το επέλεξα? Το έχω πει πολλές φορές. Στα πρόσφατα χρόνια του Πανοράματος, εγώ περίπου 20 με 22 χρονών, τότε το μουσικό πρόγραμμα έκλεινε με αυτό το τραγούδι. Το Πανόραμα ήταν οικογένεια. Α, εδώ γράφουμε βιβλίο πλέον. Μάριον, αυτά έπρεπε να μας τα πεις πιο μπροστά. Θα δώσουμε καμιά σημείωση καλή. Και πηγαίνω στον Κώστα. Στο Πανόραμα, στον εξωτερικό χώρο, γυρίστηκαν οι σκηνές με το Θρασίβουλα. Στο Πανόραμα εννοείς, όχι το κέντρο. Όχι. Με το Θρασίβουλα, Θανάση Πέγκο, όλα είναι ατμός. Και στρίβιδια του Αραπώνη, Δίνο Σιλιόπουλο, Στέφανο Στρατικός. Στρίβιδια του Αραπώνος, ναι. Και οι γιορτές. Συν μία άλλη που γυρίστηκε κάτω από Αριστοτέλου στον Τότη. Δεξιά κατεβαίνοντας. Αλλά η σκηνή του Βέγγου με το Θρασίβουλα είναι πάνω στο πραγματικό Πανόραμα, στο χωριό. Το τότε χωριό. Τώρα μιλάμε ότι μεγαλύτερο προάσιο υπάρχει να καταδείξει αυτή η γης είναι το Πανόραμα. Η ταινία είναι κινηματογραφική από τους Δαλιανίδες, του σκηνοθέτης. Του θεατρικού έργου του Ψαθά, εξοχικών κέντρων ο Έρος. Απολύτως σωστό. Ντένις εξ Αμερικής. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Στα δύσκολα σε θέλω. Για το κάνε μας μια σύγκριση μεταξύ Λίντας Μαρινέλας και Βάνου όσον αφορά τις φωνητικές τους δυνατότητες. Όπα. Πολύ ωραίο ερώτημα και θα το απαντήσω αμέσως. Καταρχάς, ας βγάλουμε την Τζένι Βάνου στην άκρη, γιατί μιλάμε για μία φωνή που φτάνει στην ένταση μίας κολορατούρας, δηλαδή πάνω από τη σοπράνο. Πολύ πολύ πιο τεχνική θα χαρακτήριζα την Τζένι Βάνου. Και πολύ πιο λυρική. Η Λίντα μαζί με την Μαρινέλα είναι κλασικές λαϊκές φωνές. Αν και μετά η Αίνης Μαρινέλα κάνει μια στροφή προς το νέο κύμα. Μην ξεχνάτε ότι τραγούδησε Πλέσα. Και επίσης έρχεται μια δεύτερη στροφή με τον Κώστα Χατζή. Πιο πολυμορφική θα χαρακτήριζε στη Μαρινέλα. Σαν φωνές όμως, σαν φωνές και οι τρεις είναι φανταστικές. Αλλά για μένα η καλύτερη φωνητικά είναι η Τζένι Βάνου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εάν η Τζένι Βάνου τραγουδούσε σήμερα με ό,τι τεχνική υποστήριξη μπορεί να δοθεί, τι να σας πω, νομίζω, ζωική μου άποψη, ότι
τα γκρέμιζε κάστρα. Θυμάμαι τη Μαριάννα Γκατζοπούλου, την τυφλή τραγουδίστρια, με φωνάρα που τραγουδούσε εκεί και την ακούγαμε ακόμα στο σπίτι μου, λέει, που ήταν κάτω εκεί, στο τέρμα της Βούλγαρη. Εκεί απέναντι από το γήπεδο, το ξέρω, του μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί κοντά στο Σύριο, λες. Φίλε Κωνσταντίνε, έχω πει πολλές φορές και πολλές ιστορίες για το πανόραμα. Και εγώ και άλλες σώσες. Πίστεψε με, άπειρες. Πραγματικά βιβλίο, όπως το είπες. Δημοσίως πρέπει να μου υποσχεθείς μια συνέντευξη. Με θέμα το πανόραμα. Και γενικώς για την περιοχή της Νέας Ελβετίας, Παύλα Χρυλάου. Εσύ που είσαι και γνήσιο Χαριλιωτάκη. Όπως και εγώ άλλος, γιατί μεγάλωσα στην Αλκμίνης. Για να πάμε τώρα και σε κανένα τραγουδάκι. Γιατί καλά είναι τα λόγια, αλλά τα τραγούδια είναι καλύτερα.

Εδώ πρόκειται για μια συναυλία στο Ηρώδιο αφιερωμένη στο Μεγιστοδωράκι το 2007. Σε πόντσα ροδόσταμο και στίχνη του Νικουγκάτσου. Και απαντά λοιπόν ο Κωνσταντίνος, εκεί μεγάλος Αλέξανδρε, ακριβώς εκεί που είναι η Εκκλησία των Τριών Ιεραρχών. Μακεδονίας 248. Πόσες φορές δεν μάτωσε τα γόνατά μου εκεί, φίλε μου Κωνσταντίνε, στην κατηφόρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως τη λέμε εμείς τα πιτσιρίκια που την κατεβαίναμε με τα ποδήλατα, αλλά μόλις πλησίαζε το τέρμα, τρέμανε τα τιμόνια και παίρναμε κάτι βούτες. Μα κάτι βούτες, σε άλλο πράγμα. Μα και γιο. Η Μάριο λέει, όποτε θες, χαρά μου, με συγκίνηση, θα έχουμε πολλά να πούμε. Βέβαια. Υπήρξε σε απτόπτης μάρτυρας καταστάσεων και του κέντρου πανοράματος, αλλά και γενικότερα της περιοχής, θα έλεγα. Λοιπόν, να πάω σε ένα κομμάτι επίσης εγώ, κινηματογραφικό και τούτο.

Από την ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης. Πρωταγωνιστή Θανάσης Βέγκος. Αλλά στη σκηνή ετούτη μέσα στο κοσμικό κέντρο Παύλα Μπουζουξίδικο, πείτε το πως θέλετε, ποιοι λαμβάνουν μέρος, για να σας δω.

ακούσαμε επίσης το «Είμαι παιδάκι έξυπνο», ένα σπάνια, ένα σπάνιο ραδιοφωνικό κομμάτι, με συγχωρείτε. Και το επόμενο που θα ακούσουμε είναι κάτι ανάλογο. Μηνύματα προς το παρόν δεν έχω. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν τα τραγούδια που έχω επιλέξει. Ευελπιστώ πως σας αρέσουν. Α, βέβαια, την έβαλε, την έβαλε. Την κυρία λέει, τώρα δεν μπορεί. Λοιπόν, απαντά ο Κώστας. Αθηνόδωρος Προύσαλης με Θανάση Βέγκο και την κυρία δεν τη θυμάμαι, η Μπέτη Μοσχονά. Ωραία, το λύσαμε. Πάμε σε ένα επίσης, σε ένα κομμάτι που σπανίως παίζεται στα ραδιόφωνα και το έχει κάνει και επανεκτέλεση η Δήμητρα.

Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, η στίχη είναι του Γιώργου Οικονομίδη, έτσι. Ενός ανθρώπου που μεγαλούνισε και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Στο κινηματογράφο ένα σύντομο πέρασμα, γιατί ήταν άλλη εποχή, αλλά επίσης και στο κρατικό ραδιόφωνο. Εμείς τώρα θα ακούσουμε κάτι που μπορεί να παραλληλιστεί και με το σήμερα. Δόξα τω Θεώ, κάτι γίνεται.

Πάρε με στο τηλέφωνο λοιπόν, Χιώτης Λίντα, και φυσικά η σύχη εδώ είναι του Μανώλη Χιώτη. Πάμε άλλα δύο κομμάτια να ακούσουμε, και αυτό που ήθελα να πω, ας διαβάσω μάλλον πρώτα το μήνυμα, τον Οικονομίδη εκεί την εποχή που είχε γράψει πολλά τραγούδια, τον έλεγαν εκτός από ραδιοφωνικό παρουσιαστή και κομφερασιέ. Βεβαίως, αυτός ο ρόλος του κομφερασιέ επικρατούσε πολύ στα κοσμικά κέντρα, γιατί θα έπρεπε να είχε ανάλογο ταλέντο για το πώς θα προλογίσεις το επόμενο νούμερο που ακολουθούσε, γιατί εκείνη την εποχή τα κοσμικά κέντρα δεν ήταν απλά μπουσουξίδικα με ένα πρόγραμμα non-stop. Αλλά τι συνέβαινε? Εμφανιζόντουσαν μπαλέτα, είτε με μεγάλα χορευτικά είτε με μικρά, δηλαδή ντουέτο. Από την άλλη, κάποιοι κάναν κάποια άλλα νούμερα. Τα κοιτάξτε, λειτουργεί παράδειγμα. Σε κάποια φάση αποσυρότανε ο Χιώτης με τη Λίντα, για παράδειγμα, και παίζανε κάποια ευρωπαϊκά, όπως τα λέγανε τότε, τα βάλς. Ευρωπαϊκή μουσική. Ξανά διάλειμμα, ακολουθούσε άλλο νούμερο και ξανά έβγαινε πάλι το μεγάλο όνομα του μαγαζιού. Στην εποχή του 1950, τα κοσμικά κέντρα ιδιαίτερα στην Αθήνα ξεκινούσαν από τις 12 η ώρα, σας παρακαλώ πολύ. Και το πρόγραμμα έκλεινε αργά το πρωί, αλλά δεν υπήρχε μόνο μια ορχήστρα, τρεις, ίσως και τέσσερις πολλές φορές. Ο φίλος ο Γιάννης λέει κάτι από τον Τζένι Βάνο, θα με συγχωρέσει σήμερα γιατί έχουμε αφιέρωμα στη Λίντα. Κάποια άλλη βραδιά, πολύ ευχαρίστως, και ένα και δύο και όλο, να κάνω αφιέρωμα στη Τζένι Βάνο. Ορίστε. Το υπόσχομαι, το σημειώνω. Και θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως. Άλλωστε θα έχουμε ευκαιρία και άλλες εμβόλυμες εκπομπές να κάνουμε και άλλα αφιερώματα όπως το συνηθίζουμε. Άλλωστε, πάω σε ένα κομμάτι που εγώ το λατρεύω πολύ.

Τι να πεις λοιπόν για τη Μέρλιντα. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Υπόσχομαι και δεσμεύομαι για αυτό το αφιέρωμα στην Τζένι Βάνο. Από την άλλη πλευρά είχαμε, αν το θέλετε, την ιερή υποχρέωση να κάνουμε αφιέρωμα σήμερα στην Μέρλιντα, αν και έφαγα αρκετό χρόνο με τα λογίδρια μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι.

Σας ευχαριστώ λοιπόν μέσα από την καρδιά μου για την πολύ όμορφη παρέα που μου χαρίσατε και σήμερα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.